0: έρχεται να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης.
1: Και στη συνέχεια, αυτός ο υποδιάκονος που πρόκειται να χειροτονηθεί διάκονος, ακολουθεί την πορεία των τιμίων δώρων τελευταίος. Μπροστά ένας διάκονος που κρατάει το δισκάριο, πίσω ο πρωτόπαπας, ο πρώτος στη τάξη των ιερέων, που κρατάει το ποτήριο, στη συνέχεια οι άλλοι ιερείς και τελευταίος πίσω από τους ιερείς, ο υποδιάκονος που πρόκειται να χειροτονηθεί διάκονος. Και είναι η πρώτη του φορά που λαμβάνει μέρος στην πομπή της μεταφοράς των τιμίων δώρων. Εσείς δεν μετέχετε, δεν μετακινήσετε από τη θέση σας. Επιτρέπουμε σε παιδιά να λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την πομπή, κρατώντας κεριά και λαμπάδες, εις ανάμνηση των κυροφόρων, μια τάξεως που διακονούσε στα μυστήρια, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τώρα τα μικρά παιδιά έρχονται για να βγάλουν, όπως λέμε, τη λαμπάδα. Μεγάλοι όμως δεν ακολουθούν. Ο υποδιάκονος πρώτη φορά στη ζωή του τελευταίος ακολουθεί, σύμβολο του ότι και αυτός προορίζεται να περάσει τις βασιλικές πύλες. Η ωραία πύλη λέγονται και βασιλικές πύλες, έτσι λέγονται, διότι είναι οι κυρίαρχες πύλες μέσα στο οικοδόμημα του ναού και ουσιαστικά συμβολίζουν την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών, στο καταπέτασμα, στο πίσω μέρος, στο κομμάτι του ιερού, που είναι το πιο ιερό από όλον τον ναό, γι' αυτό και λέγεται ιερό βήμα. Επειδή πρόκειται λοιπόν για πρώτη φορά να διαβεί αυτές τις πύλες, ο υποδιάκονος που θα γίνει διάκονος και που πρώτη φορά τις διαβαίνει χωρίς να έχει χειροτονηθεί, ως υποδιάκονο τον τραβάμε πρώτη φορά μέσα, μπαίνει τελευταίο στην πομπή για να ακολουθήσει. Και πάλι αφού ακολουθεί, ενώ γίνεται η μεγάλη είσοδος και γίνεται η μνημόνευση και εναποτίθενται τα Άγια πάνω στην Αγία Τράπεζα, και πάλι ο υποδιάκονος δεν μπαίνει ακόμα μέσα στο ιερό. Περιμένει αυτή τη φορά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να την βάλει ενδιάμεσο, συνήγορο, εγγυητή, όποια λέξη σας αρέσει πείτε, της διακονίας που πρόκειται να ξεκινήσει. Και εκεί πάλι κουκουλωμένος με την πετσέτα, χωρίς να προσέχει ανθρώπους, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει και να λέει τα κατεαυτόν, όσα δηλαδή τους ψαλμούς που ενδείκνεται και πρέπει να λέει εκείνη την ώρα, επικαλούμενος στη μεσητεία της Παναγίας, για να φτάσει η ώρα, μέχρι να φτάσει η ώρα, που αφού έχουμε τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και έχουν γίνει οι μνημονεύσεις, έρχεται η ώρα πριν το Πάτερ ημών, πριν τα τελευταία πληρωτικά, να γίνει η χειροτονία. Και τότε προσέξτε, δεν μπαίνει πάλι μόνος του μέσα στην ωραία πύλη. Τον παίρνουνε δύο διάκονοι. Ενώ έκανε αίτηση για να δείξει ότι ναι, θέλω να γίνω, όταν έρχεται η ώρα της χειροτονίας για να μπει μέσα, δεν μπαίνει όποτε θέλει αυτός. Μπαίνει όποτε τον καλέσει η Εκκλησία, την οποία εκπροσωπούν όχι ο επίσκοπος ούτε οι πρεσβύτεροι. Δύο διάκονοι, δύο ομοιόβαθμοι. Έρχονται, τον παίρνουν από την εικόνα της Παναγίας και τον φέρνουν στο μέσο. Στο μέσο εδώ στο Σολέα, για να γίνουν οι λόγοι. Πολλές φορές ένας χειροτονούμενος δεν θέλει να μιλήσει, ό,τι νομίζει. Εκεί όμως πρέπει ο αρχιερεύς να πει παρενετικούς λόγους για το μέγα της ιεροσύνης υπούργημα, για να καταλάβει και αυτός που προσέρχεται τι πρόκειται να γίνει. Για να παροτρυνθούν πολλοί από τους άντρες ιδίως, μήπως και τυχόν ανακαλύψουν την κλίση τους προς την ιεροσύνη και καταλάβουν τι σπουδαίο και μεγάλο είναι αυτό το πράγμα και δεχθούν να έρθουν να διακονήσουν το περίφλεκτο θυσιαστήριο. Και στη συνέχεια, για να γίνει η είσοδος μέσα στο καταπέτασμα, για να γίνει η είσοδος στο ιερό βήμα, εφόσον κελεύσει ο αρχιερεύς, πρέπει να πει τη λέξη «εισελθε». «Εισελθε λοιπόν», συνήθως λέμε, με ό,τι άλλο καταλήγοντας τον λόγο, για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας. Τον έχουν πιάσει οι δύο διάκονοι, λέει το «εισελθε» ο αρχιερεύς και μετά αρχίζουμε τα τρία γνωστά τροπάρια, τα οποία τα ψάλουμε και στο γάμο, αλλά με άλλη σειρά. Ξεκινάμε από το μαρτυρικό. «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα, όν το κήρυγμα τριάσι ομοούσιος». Δοξολογία στον Άγιο Θεό για τον νέον αδελφό, που μας προσφέρει εις διαδοχήν του δρόμου που βάδισαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες. Ο Χριστός είναι το καύχημά μας, ο Χριστός πρέπει να είναι το καύχημα και η απαντοχή και του νεοχειροτονούμενου. Και με το όνομα του Χριστού μπαίνει πρώτη φορά από την ωραία πύλη για να ακουμπήσει πάλι πρώτη φορά την Αγία Τράπεζα, όχι με τα χέρια του, με τα χείλη του. Όπως τον κρατάνε οι διάκονοι δεξιά και αριστερά, ο νεοχειροτονούμενος πηγαίνει και ασπάζεται την Αγία Τράπεζα στην κάθε γωνιά. Όσο ψάλλεται το πρώτο τροπάριο, κάνει τον πρώτο κύκλο φιλώντας τις τέσσερις γωνιές της Αγίας Τραπέζης και το επιγονάτιο του αρχιερέως. Δείγμα του ότι δεσμεύεται στη διακονία του θυσιαστηρίου και στην Υπουργία της Ιεροσύνης. Και μετά, τι λέμε, ποιο δεύτερο τροπάριο λέμε, πατέρες? Άγιοι Μάρτυρες, μάλλον με αυτό ξεκινάμε. Το πρώτο είναι. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες. Στον δρόμο των μαρτύρων βαδίζει η Ιεροσύνη. Είναι σταυρική η Ιεροσύνη. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Να σας μοιάσουμε να ελεηθούν με όμοιο τρόπο οι ψυχές μας. Και στο τέλος η επίκληση της Παναγίας. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχαινε εν γαστρή. Είναι η απάντηση στην προφητεία του Ισαΐου. Έρχονται Χριστούγεννα, θα τα ακούσουμε τώρα αυτά τα κείμενα. Τι λέει ο Ισαΐας, ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Έρχεται η Παρθένος και θα συλλάβει στη γαστέρα της και θα γεννήσει ιό που θα τον πούμε Εμμανουήλ, που αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και εμείς απαντάμε στον Ισαΐα, χόρευε! Η Παρθένος έσχεν, όχι έξι, θα έχει, έσχεν, έγινε, το είδαμε. Η Παρθένος έσχεν εν γαστρή και έτε καινιών τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπο. Ανατολή όνομα αυτού. Ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Αυτόν μεν τον προσκυνάμε, την Παρθένο δε, την δοξάζουμε για αυτό που μας προσέφερε. Και με τον τρόπο των μαρτύρων και με τον τρόπο των Αποστόλων και με τον τρόπο του ιδρυτή της Εκκλησίας μας, πορεύεται ο νεοχειροτονηθής στα Άγια των Αγίων, για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας κατά το ουσιαστικό της μέρος. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας με έναν τρόπο φοβερά συμβολικό, ακόμα και με την κίνηση του σώματος.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των θρησκειών. Η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των θρησκειών είναι απλή. Η Ορθοδοξία θεραπεύει την ιδιοτέλεια και μαζί με αυτήν θεραπεύει και τις σωματικές και τις ψυχικές ασθένειες του ανθρώπου και αποδίδει στην κοινωνία καλούς και αγαθούς πολίτες, ενώ οι θρησκείες θεωρούν την ανιδιοτέλεια ανέφικτη και αδυνατούν να θεραπεύσουν τον κόσμο επειδή χρειάζονται και οι ίδιες θεραπεία. Η βάση της θεραπευτικής της Ορθοδοξίας είναι «Ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου για να θεραπεύσεις και τους άλλους». Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί χριστιανοί. Υπάρχουν θεραπευμένοι και αθεράπευτοι. Ο θεραπευμένος γίνεται θεραπευτής των άλλων. Ορθοδοξία που δεν θεραπεύει τον κόσμο δεν είναι Ορθοδοξία. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν σήμερα θεραπευμένοι στην Ορθοδοξία? Η ύπαρξη των Αγίων μαρτυρεί καταρχήν ότι η Ορθοδοξία θεραπεύει τον κόσμο. Προϋπόθεση για τη θεραπεία αυτού που θέλει να θεραπευτεί είναι να έχει καθαρή καρδιά. Γι' αυτό όταν ο χριστιανός πηγαίνει το δώρο του στην εκκλησία, πρέπει να έχει συμφιλειωθεί με τον εχθρό του και κατόπιν να προσφέρει το δώρο του. Ο δυτικός κόσμος επέλεξε να μην είναι ο Χριστός το θεμέλιο της κοινωνίας και η κοινωνία του είναι σχεδόν διαλυμένη. Γιατί είναι διαλυμένη και γιατί η Ορθοδοξία κρατάει ακόμα την οικογένεια και την κοινωνία? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό περιέχεται στα λόγια του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ότι τις ενώσεις τις δημιουργεί το ωραίο και η ιδιοτέλεια δεν είναι ωραία. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει. Αν εμβαθύνεις στην αιτία η οποία αρρωσταίνει τους ανθρώπους, που είναι να θεωρείς εκ των προτέρων ανέφικτη την αγάπη και την ανιδιοτέλεια, θα αντιληφθείς γιατί οι κοινωνίες που απομακρύνονται από το Θεό διαλύονται. Η ορθή δογματική συνείδηση έχει πρακτικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

0: τον εαυτό μας ότι κάναμε λάθος. Πληθώρα οι δικαιολογίες. Αρνητικές, μη προβλέψιμες εξελίξεις, παρορμητικές αντιδράσεις μας, απώλεια ψυχραιμίας κάτω από συγκινησιακή φόρτιση και πλείστα άλλα. Ναι μεν, αλλά σε τι ωφελεί αυτή η μεταμανίας υπεράσπιση των λανθών μας? Αδιέξοδη τακτική. Δεν προάγει τίποτε. Καλύτερα να παραδεχτούμε ευθέως σαν παλικάρια. Ναι, πήρα λάθος δρόμο στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά εμένα προσωπικά ή τρίτους. Θα προσεγγίσω αλλιώς το θέμα. Θα προσπαθήσω ξανά και ξανά. Δικαιούμαι μια δεύτερη ευκαιρία καθώς είναι ανθρώπινο το σφάλιν. Θα επανορθώσω. Θα αγωνιστώ. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις παραβολές Θησαυρού και Μαργαρίτη. Ματθαίος 13,44 έως 46. Η παραβολή της ζύμης και του συναπιού εκφράζουν τη δύναμη του κηρύγματος. Η δε παραβολή του Μαργαρίτη και του Θησαυρού δείχνουν το ανεκτίμητο του λόγου του Κυρίου. Πρώτον, να δούμε το Θησαυρό. Ομοία έστιν η Βασιλεία των Ουρανών, Θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον ή να αποκτήσει τον θησαυρόν. Ο κόσμος είναι ο αγρός, θησαυρός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του στον κόσμο, όπου γεωργείται η σωτηρία. Ο θησαυρός αυτός είναι κρυμμένος, διότι άγνωστοι είναι στα διεφθαρμένα μάτια του κόσμου ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο άνθρωπος ο οποίος πούλησε τα πάντα και αγοράζει τον αγρό για να γίνει κάτοχος του θησαυρού είναι ο χριστιανός, ο οποίος προτιμά τον Χριστό από ό,τι άλλο έχει. Κατά τον Ρωμαϊκό νόμο, αυτός που βρίσκει θησαυρό σε ξένο αγρό, σε ξένο χωράφι, έπαιρνε το μισό. Για την έβρεση του θησαυρού στον αγρό και για την αγορά αυτού του αγρού, για την απόκτηση του θησαυρού, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η ηθικότητα ή μη ηθικότητα

της αγοράς του αγρού αυτού, του χωραφιού, για να αποκτήσει το θησαυρό. Είναι ανάγκη να τονιστεί όχι η ηθικότητα ή μη ηθικότητα της αγοράς αυτού του χωραφιού για να αποκτήσει το θησαυρό, αλλά το ενδιαφέρον του αγοραστή και το ανεκτήμητο του θησαυρού και πώς η ή του αιώνος αυτού για υλικά αγαθά είναι ευφιέστερη, ενεργητικότερη από τους πιστούς. Γι' αυτό παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, ο Μαργαρίτης. Πάλιν, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, εμπόρο ζητούντι καλούς Μαργαρίτας. Ευρών δε, ένα των πολυτίμων Μαργαριτών, απελθών πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Το μαργαριτάρι αυτό το βρίσκει χωρίς να το ζητήσει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά, χωρίς να ζητήσουν, βρίσκουν την αλήθεια. Τον θησαυρό ζητάει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν και βρήκαν την αλήθεια του Χριστού. Η παραβολή του πολύτιμου Μαργαρίτη παρουσιάζει την ανθρώπινη ψυχή να μην μπορεί να ικανοποιηθεί από τα πολλά υλικά αγαθά, αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα και μόνο, από τον Χριστό. Έμποροι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ποθούν την ευτυχία με την απόκτηση της αλήθειας, με την αναζήτηση των καλών μαργαριταριών. Είναι η λαχτάρα της ψυχής να βρει την αλήθεια. Αυτός ο ένας Μαργαρίτης, ο πολύτιμος που βρέθηκε, συμβολίζει την αλήθεια, η οποία είναι μία, ο Χριστός. Η πώληση όλων των άλλων για να αγοραστεί αυτό, το ένα μαργαριτάρι δηλαδή, ο Χριστός, σημαίνει ότι καμία αξία δεν έχουν όλα τα άλλα μπροστά στο Χριστό. Πρέπει δε να χαιρόμαστε και όχι να λυπούμαστε όταν αφήνουμε τα πάντα χάρη του Χριστού. «Αν μη πωλήσεις πάντα, ούκ αγοράζεις», λέγει ο Χριστόστομος. Και συνεχίζουμε με το θέμα μας, ωφελημότητα και ωραιότητα. Ο Χριστός παραβάλλεται με θησαυρό και μαργαριτάρι. Γιατί? Εκείνα τα οποία έλκουν τον άνθρωπο είναι τα χρήματα και η ομορφιά. Ο θησαυρός, τα πολλά χρήματα είναι ωφέλιμα. Το μαργαριτάρι είναι μεγάλη ομορφιά, ωραιότατο. Δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο και ωραιότερο πράγμα από τον Χριστό. Ας δούμε την ωφελιμότητα και την ωραιότητα του Χριστού. Και πρώτον, την ωφελιμότητα. Ο θησαυρός είναι πολλαπλός ωφέλιμος. Με τα χρήματα ο άνθρωπος πολλαπλασιάζει τα χρήματά του. Με αυτά τρέφεται, ντύνεται, θεραπεύεται, γλεντάει, γελάει, έχει άνετη ζωή. Φροντίζει να παρατείνει τα χρόνια της ζωής του. Ο Χριστός, ο ανεκτίμητος θησαυρός, κάνει περισσότερα και καλύτερα από αυτά. Και συγκεκριμένα, αυτός που έχει το Χριστό είναι τίμιος, που σημαίνει είτε ως υπάλληλος στο αφεντικό του, είτε ως καταστηματάρχης στο κοινό. Και οι δύο είναι περιζήτητοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να προοδεύσουν οικονομικώς. Πόσο κεφάλαιο είναι για έναν έμπορο η οικονομική πίστης, δηλαδή η τιμιότητα?
αυτός που έχει το Χριστό, δεν είναι ούτε σπάταλος, ούτε φιλάργυρος, αλλά οικονόμος. Εάν η τιμιότητα είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουμε έσοδα, η συνετή οικονομία είναι η καλύτερη τράπεζα. Τιμιότητα και οικονομία είναι θησαυροί πνευματικοί, οι οποίοι αυξάνουν τους υλικούς θησαυρούς. Αυτά έχει ο πιστός. Με τα χρήματα ο άνθρωπος τρέφεται, ντύνεται, θεραπεύεται. Αυτός όμως που έχει το Χριστό έχει εκτός από την τροφή και χαρά, εκτός από τα ρούχα και σεμνότητα, εκτός από τα φάρμακα για τις αρρώστιες του και υπομονή. Τι είναι καλύτερο, τα φαγητά χωρίς τη χαρά ή τα φαγητά με χαρά? Τα φαγητά χωρίς τη χαρά ή η χαρά? Τα ρούχα με σεμνότητα ή χωρίς σεμνότητα? Τα διάφορα φάρμακα μαζί με την υπομονή ή φαρμακείο ολόκληρο χωρίς υπομονή? Και αν θέλουμε να χωρίσουμε τα πράγματα, φτωχά φαγητά, ρούχα και φάρμακα με χαρά, σεμνότητα και υπομονή, τα οποία δίνει ο Χριστός, είναι καλύτερα ή πλούσια φαγητά, ρούχα και φάρμακα χωρίς χαρά, υπομονή και ντροπή? Ώστε ο Χριστός ως θησαυρός πνευματικός δεν δίνει μόνο τιμιότητα και οικονομία με τα οποία εισπράττουμε χρήματα, αλλά δίνει και χαρά για να αλατίζουμε τα λάχανά μας, ντροπή για να κόβουμε αναλόγως τα φορέματά μας, υπομονή για να συμπληρώνουμε στις αρρώστιες μας την αδυναμία του γιατρού και την ατέλεια του φαρμάκου. Προχωρεί και ακόμη περισσότερο. Ο άνθρωπος με τα χρήματά του γλεντάει, γελάει, έχει άνετη ζωή, αγοράζει οικόπεδα, παρατείνει τη ζωή του. Ο Χριστός δίνει αντί για γλέντια την αγάπη, αντί για γέλια τη χαρά, αντί άνετη ζωή, ανάπαυση συνείδησης, αντί γλυκίσματα, γλυκύτητα, αντί δέκα στρέμματα γης, ολόκληρο ουρανό, αντί να παρατείνει για μερικά χρόνια την πρόσκαιρη και οδυνηρή ζωή, δίνει αιωνιότητα και μακαριότητα. Τι είναι καλύτερο, να γλεντάς ή να αγαπάς? Να σκάζεις από τα γέλια σου ή να έχεις βαθιά χαρά? Τι προτιμάς? Άνετη ζωή με αυτοκίνητα, κούρσες και παλάτια ή ανάπαυση συνείδησης? Τι είναι καλύτερο, να τρως γλυκά εσύ ή να είσαι γλυκός στους άλλους? Όπου είναι δυνατόν να είναι και τα δύο, ψυχαγωγία και αγάπη, γέλια και χαρά, γλύκισμα και γλυκύτητα, δεν έχω αντίρρηση να συνυπάρχουν. Είναι και τα δύο δώρα του Θεού. Στη συνύπαρξη αυτή θα εξευγενίζεται το χαμηλό από το υψηλό. Επομένως ο Χριστός ως θησαυρός δίνει χρήματα, ρούχα, φαγητά κλπ. Αλλά και τιμιότητα, χαρά, ειρήνη κλπ. Τι ωφελημότητα! Ο Χριστός όμως είναι και μαργαριτάρι. Δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό, ούτε του Χριστού. Άρα ο Χριστός είναι ωραιότατος. Δεύτερον, η ωραιότητα. Η υπομονή, η χαρά,
η αγάπη, η ειρήνη, η ντροπή, η τιμιότητα, η γλυκύτητα, τα οποία παίρνει ο χριστιανός από τον Χριστό, είναι τα καλύτερα στολίδια, διότι όχι μόνο φαινόμαστε στους άλλους ωραίοι, αλλά και βλέπουμε τους άλλους ωραία. Και πράγματι, κοίταξε έναν άνθρωπο, ο οποίος στην ασθένειά του έχει υπομονή. Η μορφή του είναι αγγελική. Την κοιτάζουν και οι άγγελοι. Κοίταξε το πρόσωπο το οποίο στις θλίψεις του κόσμου διατηρεί τη χαρά του. Η χαρά αυτή είναι ανώτερη, ωραιότερη του καλύτερου χρυσού και μαργαριταριού. Κοίταξε τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά τον εχθρό του. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει ωραιότερο σώμα, ας είναι καμπούρης. Δεν υπάρχουν ωραιότερα πόδια, ας είναι κουτσοπόδαρος. Ωραιότατο κεφάλι, ας είναι στραβοκέφαλος. Τόση είναι η εσωτερική ωραιότητα, ώστε καλύπτει εξωτερική ασχήμια. Κοιτάξτε εκείνη η οποία ντρέπεται και κοκκινίζει μέχρι τα αυτιά. Το κοκκινάδι αυτό είναι καλύτερο από τα ωραιότερα σκουλαρίκια, πολυτιμότατα κοκκινάδια, διότι το κοκκινάδι αυτό είναι ζωντανό, ενώ τα άλλα κοκκινάδια είναι ψόφια, νεκρά, βιομηχανικά. Κοιτάξτε τον μπακάλι, τον παλωματή, οι οποίοι είναι τίμιοι στις συναλλαγές τους. Ας φορούν ποδιά λαδωμένοι, νομίζεις ότι είναι του κουτιού. Κοιτάξτε αυτόν που είναι γλυκό στους τρόπους του. Ας είναι χωριάτης και ας κάνει ασυνταξίες. Χαίρεσαι να τον ακούς. Ώστε δίνουν ωραιότητα οι αρετές αυτές σε αυτούς που τις έχουν. Αλλά δίνουν περισσότερη ωραιότητα οι αρετές αυτές και στον κόσμο τον οποίο βλέπουν οι πιστοί αυτοί. Πράγματι, πόσο ωραία βλέπει τη ζωή εκείνος ο οποίος έχει υπομονή. Πόσο ωραία είναι η μουσική σε εκείνον ο οποίος έχει μέσα του χαρά. Πόσο ωραίοι είναι οι άνθρωποι σε εκείνον ο οποίος έχει μέσα του αγάπη. Πόσο ωραία είναι η ζωή σε εκείνον ο οποίος διατηρεί τον εαυτό του εν ειρήνη. Πόσο ωραίος είναι ο ουρανός εκείνον ο οποίος είναι τίμιος χαρακτήρας. Πόσο ωραιότατος είναι ο ήλιος, η θάλασσα, τα άστρα, τα φωτεινά. Όταν μέσα μας υπάρχει η χριστιανική γλυκύτητα. Πόσο ωραία βλέπουμε τους άλλους όταν τα μάτια μας είναι ντροπαλά. Όταν όμως μέσα σου έχεις μίσος, ανυπομονησία, ανδιαντροπιά, δολιότητα, σκληρότητα και στους άλλους είσαι άσχημος. Ας είσαι ωραιότατος και οι άλλοι σε σένα είναι άσχημοι. Ας είναι ωραιότατοι σωματικά. Ώστε ο Χριστός μας κάνει να είμαστε ωραίοι και να βλέπουμε ωραία. Να η ωφελημότητα του θησαυρού και το ωραιότατο μαργαριτάρι. Ο πρώτος βρέθηκε χωρίς να τον ζητήσουμε. Το μαργαριτάρι βρέθηκε μετά από έρευνα. Ο Χριστός είναι δωρεά, αλλά θα κοπιάσεις να κάνεις δική σου αυτή τη δωρεά. Ωραιότατο παράδειγμα χριστιανικής ωραιότητας και ωφελημότατο είναι το εξής. Ένας πατέρας είχε μία κόρη άσχημη και ένα γιο ωραιότατο. Ενώ έπαιζαν και τα δύο παιδιά, είδαν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και ο μεν γιος ευχαριστήθηκε για την ωραιότητά του, η δε κόρη λυπήθηκε για την ασχήμια της.
ο πατέρας όταν τόμεθε αυτό, καλεί και τα δύο παιδιά του και λέγει πρώτα στον γιο του. «Θα επιθυμούσα να θυμάσαι τακτικά την ωραιότητά σου για να μην την αφαιρέσεις με τις κακές πράξεις σου». Στην κόρη του δε λέγει: «Θα επιθυμούσα να θυμάσαι τακτικά την ασχήμια σου για να καλύπτεις την ασχήμια του προσώπου σου με τις λαμπρές σου πράξεις. Ας εκμεταλλευτούμε τη δωρεά. Ας εργαστούμε στις αρετές. Αμήν». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγία μαζί μας.

Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Τα όρη αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Η θεμέλιοι αυτού εν τη όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερών. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσουμε τον ειδικών μου καλοπισμόν. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσουμε ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις στην πατρίδα, έμπα στην πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς. Διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον πατέρα. Κάτω εις την γην εστάλην από τον πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια με είσαι εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο? Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν? Διατί πυγμαχίσεις τον αέρα? Διατί τρέχεις άδικα? Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδήσεις στην ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και συ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
3: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος να γράφει στους Εφεσίους, τους εφιστά την προσοχή ότι πρέπει να προσέχουν από τους απατεώνες, θα λέγαμε, και μάλιστα σε μια εποχή σήμερα που έχει γεμίσει ο τόπος από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας απομακρύνουν και να μας αποπροσανατολίσουν από τον Θεό, έχει ένα μεγαλύτερο βάρος αυτός ο στίχος που γράφει, αγαπητοί, «Μη δύση μας απατάτω καινείς λόγης». Κινδυνεύουμε να χάσουμε την κληρονομιά του Θεού, αγαπητοί. Ο κίνδυνος προέρχεται από την αμαρτία και από την πλάνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας πρόχνουν ή μας μαγεύουν, αν θέλετε, στην αμαρτία και την πλάνη. Είναι, θα λέγαμε, οι απατεώνες του πνεύματος. Οι διάφοροι διαστρεβλωτές της αλήθειας που παρουσιάζουν ωραιοποιημένες, θα λέγαμε, και ελκυστικές τις αντιλήψεις τους προς εμάς. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, μας εφιστά την προσοχή. Η απάτη γίνεται με τα λόγια. Άλλωστε και η πρώτη απάτη, η ενέργεια του διαβόλου μέσα στην ΕΔΕ, μέσα στον Παράδεισο, ήταν με λόγια. Και λέγονται, θα έλεγε κανένας, τα λόγια, τα οποία θα τα ονομάζαμε κενά, κούφια λόγια, διότι είναι άδεια από ένα πράγμα, είναι άδεια από την αλήθεια. Είναι κούφια, λοιπόν, λόγια. Κούφια σήμερα είναι ορισμένα καινούρια, θα λέγαμε, κενά, με αλφαγιώτα λόγια. Κάτι καινοφανείς, καινούργιες θεωρίες. Είναι η καινολογία με έψιλον, αερολογία, κουφιολογία. Συγχωρέστε με για την ονομασία, αλλά έτσι είναι. Προβάλλονται όμως με τέτοια μαεστρία και με τέτοια μαγνητικά μέσα και τρόπους, με μαγνητισμό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε πολύ εύκολα οι άνθρωποι εξαπατώνται. Για σκεφτείτε αυτό που πολλές φορές ακούγεται και θα μας πει ο άλλος όταν προσπαθούμε να του πούμε κάτι, το είπε η τηλεόραση. Είναι σφραγίδα, είναι μια πιστοποίηση γνησιότητος. Τι κουτί που είμαστε, αγαπητοί. Θα πρέπει, λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να έχουμε μεγάλη προσοχή. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να πιάνονται κορόιδα, θα λέγαμε, να εξαπατώνται από τα λόγια του ενός ή του άλλου, όσο τρανός, αγαπητοί, όσο και αν γυαλιστερός, όσο και αν φημισμένος, όσο και αν είναι όνομα, θα λέγαμε. Ναι, αγαπητοί, γιατί πίσω από αυτό δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται, δεν ξέρει κανείς, αν το θέλετε, τι σκοπό υπηρετεί ο άνθρωπος αυτός που λέγει το α ή το β. Ας μην τίνουν ευήκον ους στον οποιονδήποτε, ο οποίος έρχεται να μας ζαλίσει. Να μην ανοίγουμε τα αυτιά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον οποιοδήποτε έρχεται να μας ζαλίσει, να μας ξεγελάσει με διάφορες θεωρίες και ιδέες, αν το θέλετε, και με ειδήσεις. Ακόμα και στον χριστιανικό χώρο, που σήμερα συνηθίζουμε να λέμε «το είπε ο πατήρ Τάδε», ο πατήρ Παΐσιος, ο Τάδε. Τώρα που δεν έχουν δυνατότητα να αντιμιλήσουν και να αντιπούν και να πούνε την αλήθεια, τα πάντα μπορούμε να πούμε ότι υπόθηκαν. Έχουν γνώμονα δε για να κρίνουν και να συγκρίνουν τα λόγια των ανθρώπων. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε, αγαπητοί, δεν πρέπει να είναι τα λόγια των ανθρώπων, αλλά πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρέπει να είναι το σημείο κρίσεως η διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχεις, αδελφέ, ζυγαριά να ζυγίσεις τα λόγια που σου λέγει ο άλλος άνθρωπος, ο φίλος σου, η τηλεόραση? Πρόσεχε, λοιπόν, να μην απατηθείς από αιρετικούς, από αλόθρησκους, από χιλιαστές, από αθέους, από ανθέληνες, όπως είναι οι ποικίλοι οι ληστές που σήμερα είναι πάμπολοι γύρω μας. Όχι απλώς αμαρτάνουν και μένουν αμετανόητοι,
αλλά και αναγάγουν την αμαρτία τους σε θεωρία και φιλοσοφία, αγαπητοί. Αυτοί ενσυνείδητα πηγαίνουν κόντρα στον Θεό. Στόχο, σκοπό έχουνε να αλλοιώσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Στόχο έχουνε να αποπροσανατολίσουν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανό και ιδιαίτερα τον Έλληνα, για να μπορέσουν έτσι εύκολα να τον καταβροχθήσουν μέσα σε αυτόν τον ασκό της πανθεΐας, της παγκοσμιοποίησης, του ισοπεδώματος των πάντων, αγαπητοί. Και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει ιούς της απειθίας, αντάρτες. Αντάρτες θα λέγαμε που ακολουθούν τον αρχιαντάρτη κατά. Ο Θεός δεν οργίζεται για τον αμαρτωλό, αλλά οργίζεται για τον απειθή. Ο αμαρτωλός μετανοεί, κλαίει, συντρίβεται και έτσι ελκύει το έλεος και την ευλογία του Θεού. Ο απειθής, ο αλαζόνας, αυτός καυχάται για την αμαρτία. Προκαλεί τον Θεό και λέγει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο και ελκύει έτσι την οργή του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει «Δια ταύτα γάρ έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Οι χριστιανοί οφείλουμε να συγκρατούμε το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Πώς? Με μία διαρκή μετάνοια, αλλά και με την διαφωνία τους, με τη διαφωνία μας, ολωνών μας, προς όλους αυτούς τους κράχτες της αθείας, τους απατεώνες των αιρέσεων, τους θεωρητικούς της διαφθοράς, της ακολασίας, όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται να μας δείξουν έναν νέο τρόπο ζωής, νέα ήθη και έθιμα, νέους τρόπους συμπεριφοράς του ανθρωπίνου είδους. Ναι, αγαπητοί, θέλει πολύ προσοχή σε αυτό για να μην ελκύουμε την οργή του Θεού και μάλιστα ας γίνουμε εμείς, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι οι οποίοι θα γίνουμε αφορμή να συγκρατήσουμε την οργή του Θεού. Γι' αυτό τονίζει «μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών». Και πώς συμμετέχει ένας χριστιανός στις θεωρίες και τα έργα όλων αυτών των ασεβών? Όχι μόνο συμφωνώντας άμεσα και συμπράττοντας, αλλά και ανεχόμενος και σιωπώντας. Αν το θέλετε, όταν επί παραδείγματι μπροστά μας δούμε κάποιον ο οποίος θηλυπρεπίζει, εμείς λυπούμαστε για το γεγονός. Ή αρχίζουμε και γελάμε με τα τερτύπια και τη συμπεριφορά του. Ή ποικίλει άλλη ασωτεία και ασυδοσία και μορολογία, ό,τι κι αν δούμε και υπάρχει γύρω μας. Εμείς πώς στεκόμαστε? Θλιβόμαστε, λέμε δυο λόγια προσευχής «Κύριε, ελέησον» ή γελάμε? Αυτό σημαίνει ότι συμπράττουμε, αγαπητοί, ότι συμφωνούμε με αυτό που γίνεται. Για να θυμηθούμε, πολλές φορές το λέγω, το μικρό μας παιδί, ο γιώκας μας, ο εγγονός μας, όταν βλαστημήσει και εμείς από την άλλη πλευρά χαζογελάσουμε, τι θα σκεφτεί το παιδί? Αυτό που είπε, απλά το άκουσε στο σχολείο, στο δρόμο, από μας αν το θέλετε, και το επανέλαβε. Όταν δει ότι εμείς γελάμε με αυτό που είπε, τότε θα καταλάβει ότι κάτι καλό είπε, ότι ευχαριστηθήκαμε. Αποτέλεσμα, να το επαναλάβει και μία και δυο και να προσπαθεί τελικά, αφού βλέπει ότι έτσι ευχαριστιόμαστε, θα προσπαθεί να μιμείται κάθε τι σαπρό και βλακώδες το οποίο λέμε και πράττουμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, η ανοχή της απιστίας και της ασέβειας είναι πολλές φορές ενοχή και συνενοχή. Η σιωπή μας για όσα έκτροπα συμβαίνουν γύρω μας αποθρασύνει τους πονηρούς. Δεν είπαμε ότι θα πάρουμε τα παλούκια και θα στραφούμε εναντίον τους, αλλά θα πούμε με σοβαρότητα και με λύπη ότι αυτό δεν είναι σωστό. Για το θρίαμβο του κακού μέσα στην κοινωνία, τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουμε εμείς οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι που ανεχόμαστε το κακό το οποίο επιτελείται, αγαπητοί. Ο Απόστολος Παύλος συνηθίζει να χρησιμοποιεί τις εικόνες του σκότους και του φωτός για να παραστήσει την αρετή και την ασέβεια.
Κάποτε οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνει την προσεφεσίους επιστολή ζούσαν μέσα στο σκοτάδι και περπατούσαν μέσα στο σκοτάδι. Όχι απλώς είχαν πλανεμένες αντιλήψεις περί του Θεού, αλλά και τα έργα τους ήταν σκοτεινά και πονηρά. Τώρα βέβαια που πίστεψαν στον Χριστό, άλλαξαν. Ζουν μέσα στο φως του Χριστού. Αυτήν ακριβώς την αλλαγή υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να τους επιστήσει την προσοχή και για να μην ξαναπαρασυρθούν. Γράφει στον επόμενο στίχο «Είτε γάρ ποτέ σκότος, ήσασταν κάποτε σκοτάδι, βαδίζατε, υπήρχατε μέσα στο σκοτάδι, δε φως εν Κυρίω». Τώρα μπήκατε μέσα στον χώρο του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον χώρο όπου βασιλεύει το φως του Κυρίου. Ως τέκνα φωτός λοιπόν περιπατείτε. Τώρα που γίνετε παιδιά του Θεού, παιδιά του φωτός, έτσι λοιπόν ακριβώς και να περπατάτε.

Τρία πράγματα, αγαπητοί, πρέπει να σκεπτόμαστε. Τι ήμασταν, τι θα ήμασταν και τι ακριβώς είμαστε σήμερα. Ήμασταν, αγαπητοί, στο σκοτάδι της αγνίας και της πλάνης. Θα ήμασταν βοτιγμένοι στην αμαρτία. Στον Ιησού Χριστό χρωστάμε ό,τι βρήκαμε στον δρόμο μας. Οτιδήποτε κι αν πράξαμε και συγκρατηθήκαμε από τον κατήφορο της καταστρεπτικής αμαρτίας. Στο ότι γνωρίσαμε την αλήθεια, στον Ιησού το χρωστάμε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, ήσασταν σκοτάδι, λέγει. Τώρα δόξα τω Θεώ, με την χάρη του Θεού και την μετάνοιά μας, είμαστε λουσμένοι στο φως της Ορθοδοξίας, στο άκτιστο φως της αγάπης του Ιησού Χριστού. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για να μην παλινδρομήσουμε προς τα πίσω, διότι μην ξεχνάμε, δεν ψυχάζουμε στον χώρο του σκότος, αλλά πρέπει να βαδίζουμε σαν παιδιά του φωτός μέσα στον χώρο του φωτός και της αληθείας. Τώρα βρισκόμαστε στο φως, δεν είναι δικό μας το φως, δεν είμαστε αυτόφωτοι, αγαπητοί. Ένας είναι αυτόφως, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο σαρκωμένος Θεός. Εμείς είμαστε ετερόφωτα, δανεισμένο έχουμε το φως, χαρισμένο μάλλον από εκείνον που είναι η πηγή του φωτός. Όπως δεν αρκεί να υπάρχει γεννήτρια του φωτός, αλλά χρειάζεται και η σύνδεση με τη γεννήτρια προκειμένου να πάρουμε φως, έτσι δεν αρκεί που υπάρχει ο Χριστός, δεν αρκεί που υπάρχει το φως του κόσμου. Είναι απόλυτη ανάγκη να συνδεθούμε, να συνδέσουμε τον εαυτό μας με το φως, να συνδέσουμε τον εαυτό μας με την γεννήτρια που λέγεται Ιησούς Χριστός, που είναι η πηγή του φωτός. Πώς γίνεται, θα μου πει κανένας, η σύνδεση? Πολύ απλά, αγαπητέ, με την πίστη. Η πίστη μας καθιστά, μας κάνει, μας προαγάγει τέκνα φωτός. Αλλά αυτό αποτελεί για μας μια τεράστια ευθύνη, αγαπητοί. Οφείλουμε να περπατάμε, να ζούμε στον κόσμο σαν τέκνα φωτός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, αγαπητοί, και ότι στερούμαστε μιας ελεύθερης πορείας, το να κινούμαστε από εδώ και από εκεί. Δεν σημαίνει ότι όταν κανείς λέγει άναψε το φως την ώρα που βαδίζεις το σκοτάδι για να δεις να μην σκοντάψεις, ότι σε δεσμεύει από την ελεύθερη σου κίνηση. Απλά θέλει να σε προφυλάξει. Και όταν σου δώσει το φως τελικά για να βαδίσεις, σου λέγει κοίταξε τώρα, περπάτα ευθυτενώς, όχι σκοντάπτοντας. Μη γυρίζεις και κοιτάζεις από εδώ και από εκεί στα σκοτάδια, κοίτα μπροστά, εκεί που δείχνει το φως, και περπάτα ευθυτενός και χαρούμενος, όπως χαρούμενος βαδίζει κανείς μέσα σε ένα δάσος σκοτεινό, όταν βρει έναν φακό, όταν βρει μια πηγή φωτός και την κρατά σφιχτά στο χέρι και ακολουθεί την πορεία της ακτίνος του φωτός που καθοδηγεί. Τα τέκνα του φωτός, αγαπητοί, δεν κάνουν τα έργα του σκότους. Δεν είναι δυνατόν εμείς, σαν παιδιά του Θεού πλέον, βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να συχνάζουμε, να περιτριγυρίζουμε χώρους σκοτεινούς και να πράττουμε έργα σκοτεινά. Όχι, αγαπητοί, φτάνει το φως της ημέρας που μπορούμε να κάνουμε το κάθε τι. Μην επιδιώκουμε να γυρίζουμε όπως οι σκόλικες κάτω από το χώμα, μέσα στο σκοτάδι. Τα τέκνα του φωτός έχουν μπροστά τους, αγαπητοί, κατά την πορεία της ζωής τους, αυτούς τους προβολείς του νόμου του Θεού. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Αντίθετα, αγαπητοί, όσοι δεν πιστεύουν στο νόμο του Θεού, δουλεύουν συνεχώς μέσα στα άκαρπα σκοτεινά έργα. Έτσι τα λέγει ο Απόστολος Παύλος, και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης του σκότους μάλιστα, μάλλον δε και ελέγχετε. Λέγονται άκαρπα τα έργα του σκότους, αγαπητοί, διότι είναι ανώφελα και επιζήμια. Ένα φυτό μες στο σκοτάδι φέρει καρπό, είναι δυνατόν?
θέλει ήλιο το φυτό για να αποδώσει άνθος και καρπό. Καρποφορούν, αλλά ο καρπός τους είναι θάνατος, αγαπητοί. Είναι η κατεσχήνη. Πολλά φυτά δηλητηριώδη θα βρούμε σε σκοτεινά μέρη, αγαπητοί. Δελεαστική πολλές φορές είναι η αμαρτία, αλλά οδηγεί σε πονηρά και καταστρεπτικά έργα. Καταστρεπτικά για την ψυχή μας, που την οδηγούν στον αιώνιο θάνατο. Καταστρεπτικά όμως και για τους άλλους, τους γύρω μας, όταν εμείς έχουμε ήδη δηλητηριαστεί, με την πρακτική μας δηλητηριάζουμε και τους άλλους. Και η στάση των χριστιανών απέναντι στα τόσα πονηρά έργα του κόσμου, ποια πρέπει να είναι? Αρνητική και θετική, αγαπητοί. Αρνητική η μη συμμετοχή, θετική ο έλεγχος και η διαμαρτυρία. Και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης στους κότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Παραπάνω είπε να μη συμμετέχουμε, εδώ λέγει να μη συγκοινωνούμε. Καμία μετοχή και κοινωνία με ανθρώπους της πλάνης και της ασεβίας. Καρναβάλι έχουμε, εγώ θα πάω έτσι να περάσω την ώρα μου να γελάσω. Καμία μετοχή, αγαπητοί, και δεν γίνομαι ανελεύθερος, απλώς με προφυλάσει ο Απόστολος Παύλος, να μην μολυνθώ από τις ασθένειες αυτές, από τους ιούς, τα μικρόβια αυτά, τα πάμπολα του διαβόλου, της αμαρτίας. Ο χριστιανός λοιπόν δεν συμμετέχει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν συγκοινωνεί, δεν έχει κοινία προς το κακό. Και δεν αρκεί αυτό, δεν ανέχεται το κακό. Ούτε αυτό αρκεί, δεν σιωπά για την γύρω του ασέβεια και διαφθορά. Αλλά ούτε και αυτό αρκεί, πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Από την άμυνα οφείλει να περάσει στην επίθεση. Και η επίθεση η οποία τονίζεται από τον Απόστολο Παύλο λέγεται με το «μάλλον δε» και ελέγχεται. Δεν θα πάρουμε παλούκια, δεν θα αρχίσουμε να χτυπάμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά με σεμνότητα, σοβαρότητα και ευστοχία θα πούμε «αυτό δεν είναι σωστό». Ο έλεγχος δεν έχει σχέση με την κατάκριση, αγαπητοί. Η κατάκριση είναι αμαρτία, είναι εγωισμός. Ο έλεγχος είναι αρετή και ομολογία. Κατάκριση είναι όταν κρίνουμε προσωπικά έργα ενός ανθρώπου με διάθεση να τον εκθέσουμε και να τον διαπομπεύσουμε. Ξαναλέγω, με σοβαρότητα, από το ίδιο βήμα θα έλεγε κανένας, από όπου εκείνοι προκαλούν και εμείς θα ελέγξουμε. Αν δούμε παράδειγμα ένα επίσημο πρόσωπο να πέφτει σε κάποια αμαρτία που δεν δημιουργεί σκάνδαλο, οφείλουμε να συμβουλεύσουμε κατηδίαν το πρόσωπο αυτό, διότι αλλιώς θα πέσουμε στην κατάκριση. Όταν όμως το ίδιο πρόσωπο ενεργεί δημόσια, θα έλεγε κανένας κατά αντιχριστιανικό τρόπο, βάναυσο, ασεβή τρόπο, βγάζει ας πούμε έναν αντιχριστιανικό νόμο ή διοργανώνει ιδωλατρικές εσχρές, εορτές, καρναβάλια, χίλια δυο που συμβαίνουν στην εποχή μας, τότε οφείλουμε να ελέγχουμε. Σε τέτοια περίπτωση η σιωπή αποτελεί προδοσία, αγαπητοί. Στις μέρες μας γίνονται τόσα αντιχριστιανικά έργα. Συντελείται τόσο μεγάλη αντιεκκλησιαστική, αντεθνική επίθεση. Καταβάλλεται μια επίσημη, θα λέγαμε, προσπάθεια να ξεθεμελιωθεί η παιδεία, να εκφυλιστεί τελείως η νέα γενιά μας, να καταργηθεί κάθε φραγμός ηθικής, να αποχρωματιστεί θρησκευτικά και εθνικά η πατρίδα μας. Μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς? Ασφαλώς όχι. Απαιτείται αποδοκιμασία, απαιτείται έλεγχος, απαιτείται διαμαρτυρία και αγώνας. Και ξαναλέγω, όχι ότι θα πάρουμε τα παλούκια και θα βγούμε στους δρόμους, γιατί αυτό δυστυχώς περιέχει φανατισμό και μπόλικο εγωισμό και αλαζονία πολλές φορές, γιατί ο διάβολος κρύβεται πίσω από το κάθε τι. Αλλά πρώτον και κυρίως να ξεκινήσουμε τον αγώνα από τον εαυτό μας, διορθώνοντας τον εαυτό μας εμείς που θέλουμε να κρίνουμε, να ελέγξουμε. Διαμαρτυρόμαστε κατά του εαυτού μας που πράττει και ρέπει προς τα άσχημα αυτά του κόσμου. Ελέγχουμε και πάλι πρώτα τον εαυτό μας για το πώς κινείται και θέλει να κινηθεί και τον αποδοκιμάζουμε και του λέμε «ντροπή σου, εσύ χριστιανός, άνθρωπος της Εκκλησίας, κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση τόσες ώρες, να ωφεληθείς τι?
δεν έχεις τον Λόγο του Θεού και μετά βουλιάζεις σε χίλια δυο προβλήματα και έχεις προβληματισμούς για το πώς θα κινηθείς στη ζωή σου. Γιατί δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς, να διαβάσεις τους πατέρες, τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή που πρέπει διαρκώς να ξεφυλίζουμε, αγαπητοί. Εάν εμείς είμαστε επιπόλαιοι χριστιανοί και δεν γνωρίζουμε τα του Θεού, τον Λόγο του Θεού, εύκολα τότε θα μας τουμπάρουν, αγαπητοί μου, εύκολα τότε θα μας παρασύρουν στον δρόμο τους, παρότι εμείς προσήλθαμε, σύμφωνα με τον λόγο του Παύλου, να ελέγξουμε, να βάλουμε τα πράγματα στην θέση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αγαπητοί, εδώ θα θυμίσω εκείνο το ανέκδοτο του μικρού παιδιού που προσπαθούσε να βρει ένα παζλ, κάποια κομματάκια ενός χάρτη, να τα βάλει σε σειρά και να μπορέσει έτσι να ενώσει αυτόν τον χαλασμένο, κομμένο χάρτη. Και δεν ήξερε πώς να συναρμολογήσει αυτά τα χαρτάκια, τα κομματάκια. Και του λέει εκεί κάποιος, παιδί μου, γύρνα τα κομματάκια αυτά από την άλλη πλευρά. Είναι το σώμα ενός παιδιού. Αυτό το γνωρίζεις. Αν βάλεις

Μετεμορφώθης εν το όρι, Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά-αργά αυτό το τροπάριο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας, και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Απόψε η Εκκλησία μας, βέβαια τελεί το μικρό παρακλητικό κανόνα προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου, συνάμα όμως δεν υποστέλει την τιμή προς τους Αγίους της κάθε ημέρας. Και έτσι σήμερα μας καλεί να τιμήσουμε τους Αγίους Επτά Παιδες του Σενεφέσου. Είναι μια πολύ όμορφη και διδακτική ιστορία, η οποία αξίζει να μας απασχολήσει απόψε, ακριβώς διότι δείχνει με πολύ πρακτικό τρόπο ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί Αναστάσεως και πόσο αυτή τονώνεται μέσα από το παράδειγμα των Αγίων Τριών Παιδών. Πριν αναφερθούμε στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ξέρουμε πότε εκοιμήθησαν οι Άγιοι Επτά Παιδες. Δεν είναι σίγουρο ότι εκοιμήθησαν 4 Αυγούστου. Τότε γιατί η Εκκλησία βάζει σήμερα τη μνήμη τους? Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όλη αυτή η περίοδος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, είναι μια ιδιότυπη 40η του Σταυρού. Ξέρετε ότι η γιορτή της Μεταμορφώσεως έγινε 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή. 40 όμως μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, εμείς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τη γιορτή της Μεταμορφώσεως, γιατί πέφτουμε μέσα στην πένθυμη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της 40ης. Έχουμε πένθυμα άμφια, φορούμε πένθυμη στολή στην Αγία Τράπεζα, η ύμνη είναι κατανυκτική, λιτότερη, λιγότερα τα ψαλόμενα, περισσότερο τα διαβαστά, οι ακολουθίες πιο λιτές, είναι ένα πένθυμο κλίμα στην Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα δεν στέκει να εορτάσουμε την εορτή του Φωτός, την εορτή της Μεταμορφώσεως. Έπρεπε οι πατέρες μας να βρουν κάπου αλλού να την τοποθετήσουν. Και έτσι, όταν καθιερώθηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, που φέρει τα ίσα στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, είναι σχεδόν σαν Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό έχουμε και αυστηρά νηστεία, νηστεία αλλάδοτη εκείνη την ημέρα, είπαν οι πατέρες, θα βάλουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. 40 μέρες πριν είναι 6 Αυγούστου. Έτσι, η εορτή της Μεταμορφώσεως τοποθετήθηκε 6 Αυγούστου στα πλαίσια μιας ιδιότυπης 40ης, κατά την οποία αναμνημονευόμεθα τον Τίμιο Σταυρό. Και ξεκινάει όλο αυτό του Σταυρού με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού την 1η Αυγούστου. Τι είναι αυτή η εορτή? Έπαιρναν το μεγαλύτερο τεμάχιο τιμίου ξύλου που εσώζεται, γιατί μετά ο Σταυρός εκόπησε πολλά τεμάχια. Το μεγαλύτερο λοιπόν τεμάχιο φυλασσόταν στο Ιερό Παλάτιο, στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κτήμα του Αυτοκράτορα, όχι του Πατριάρχη. Έπαιρναν λοιπόν αυτό το κομμάτι του Τιμίου Σταυρού και το λιτάνευαν μέσα σε όλη τη βασιλεύουσα. Παντού, στα σπίτια, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις πλατείες. Και κατέληγαν στην Αγία Σοφία, όπου το κομμάτι αυτό του Τιμίου Ξύλου παρέμενε εκεί μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Γινόταν η ύψωση με αυτό το τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια επέστρεφε στο Ιερό Παλάτιο. Έχουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μια ιδιότυπη 40ή που αφορά το Σταυρό. Και εκεί μέσα μπαίνουν οι θεομητορικές εορτές, μιας που η Θεοτόκος ανοίγει το έτος και η Θεοτόκος το κλείνει. Γενέσεων της Θεοτόκου η πρώτη γιορτή, η κατάθεση στη τιμία ζώνης της Παναγίας, η τελευταία εορτή του έτους. Η Παναγία ανοίγει το έτος και το κλείνει, και ο Σταυρός, όπως συνέδεσε τα άνω και τα κάτω, τον ουρανό και τη γη, έτσι συνδέει και το ένα έτος με το άλλο. Μιας που ο εορτασμός του Σταυρού ξεκινά ουσιαστικά από την 1η Αυγούστου, για να τελειώσει στις 14. Και επειδή ο Σταυρός δεν είναι μόνο το όργανο πάνω στο οποίο πέθανε ο Χριστός, δεν είναι μόνο όργανο πάθους, δεν είναι μόνο σύμβολο θανάτου, είναι συνάμα και σύμβολο δόξης, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Η Εκκλησία προβάλλει τον κενό, τον άδειο Σταυρό. Όσες φορές βγάζουμε τον Τίμιο Σταυρό για προσκύνηση, ο Σταυρός είναι σκέτος, χωρίς τον Χριστό. Μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη βγαίνει ο Σταυρός με το σώμα του Χριστού επάνω, γιατί είναι η ιστορική ανάμνηση της Σταυρώσεως. Αλλά όλες τις άλλες φορές, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μετά την Ανάσταση, 40 μέρες, ο Σταυρός μένει στη μέση του ναού και προσκυνάται, χωρίς το σώμα του Χριστού επάνω. Σύμβολο του ότι ο Σταυρός άδειασε, δεν μπόρεσε ο θάνατος να κυριαρχήσει πάνω στο Χριστό μας και δεν μπόρεσε ο θάνατος να καταλάβει τη ζωή, και ακόμα κι αν ήταν ένα αποτρόπαιο όργανο φρικτού θανάτου ο Σταυρός, πλέον είναι ένα σύμβολο δόξης, γιατί είναι μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού μας. Μάρτυρας της Αναστάσεως είναι ο ίδιος ο Σταυρός και η δύναμη της Αναστάσεως εκφράζεται δια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δια του συμβόλου αυτού με το οποίο νικάται δαιμόνων τάξης. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί στη 40ή του Σταυρού η έννοια της Αναστάσεως.
Γι' αυτό και οι ιστορίες δύο Αγίων, πραγματικές ιστορίες, όχι παραμύθια, πραγματικές, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιστορία που την έγραψε κάποιος. Έγιναν τα όσα θα διηγηθούμε στη συνέχεια. Η Εκκλησία φρόντισε και τα τοποθέτησε μέσα στη 40η του Τιμίου Σταυρού, ώστε να ενισχυθούν οι χριστιανοί στο φρόνημά τους για την κοινή Ανάσταση, να κατανοήσουμε ότι ναι, κάποια μέρα θα πεθάνουμε όλοι. Θα κληθούμε να εκπληρώσουμε το κοινό χρέος. Θα πιούμε όλοι το κοινό πικρό ποτήριο του θανάτου. Αλλά ο θάνατος δεν μας καταλαμβάνει. Δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Προορισμός μας είναι η Ανάσταση. Προορισμός μας είναι να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Προορισμός μας είναι ο παράδεισος της Θείας Δόξης. Και γι' αυτό μας έχει δοθεί αυτή η ζωή. Όχι για να κάνουμε περιουσίες ή για να αμαρτάνουμε ή για να κυνηγάμε δόξα ή να κυνηγάμε φήμη. Η ζωή αυτή μας δόθηκε για να ετοιμαστούμε για τις εξετάσεις μας για τον παράδεισο. Όταν θα σταθούμε μπροστά στο φρικτό βήμα του Κυρίου, να έχουμε την καλή απολογία για να μπορούμε να κερδίσουμε τον παράδεισο της Θείας Δόξης. Τι είχε συμβεί λοιπόν με τους Αγίους Πέντας τους Ενεφέσου? Αυτοί ζούσαν στη βασιλεία του Αυτοκράτορος Δεκίου. Ο Δέκλειος ήταν διώκτης των χριστιανών. Περίπου εκεί γύρω στο 280-285 έγινε ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου. Αυτά λοιπόν τα 7 παλικάρια ζούσαν στην Έφεσο. Και βλέποντας ότι πλησιάζουν οι βασιλικοί απεσταλμένοι, οι διώκτες, για να κυνηγήσουν τους χριστιανούς και να τους υποβάλουν σε μαρτύρια και να τους θανατώσουν, διένυμαν τα υπάρχοντά τους στους υπηρέτες τους, κράτησαν λίγα χρήματα και έφυγαν σε μια σπηλιά έξω από την Έφεσο, προκειμένου εκεί να κρυβούν και να αποφύγουν τους διωγμούς. Θα μου πείτε, απέφυγαν το μαρτύριο? Ναι, αυτή είναι η τακτική της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να χάνει τη ζωή του. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να προχωρά άκρητα στο μαρτύριο. Αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ναι, θα προχωρήσεις προς το μαρτύριο και θα ομολογήσεις Χριστό. Όμως η ζωή είναι πολύτιμη και η Εκκλησία την προφυλάσσει. Γι' αυτό και υπάρχουν ιεροί κανόνες που απαγορεύουν τη λεγόμενη εισπίδηση στο μαρτύριο. Κάποιοι ενθουσιασμένοι από τη δόξα των μαρτύρων, από την τιμή που απένιμε η Εκκλησία, από αυτά που έβλεπαν τα θαυμαστά με τα οποία η δόξα του Θεού κατελάμπρινε τους μάρτυρές της, θέλαν και αυτοί να δοξαστούν όπως οι μάρτυρες, χωρίς να έχουν τις πνευματικές προϋποθέσεις. Και με μόνο όπλο τον ενθουσιασμό τους, ομολογούσαν Χριστό για να τον αρνηθούν μετά στα δύσκολα, μόλις άρχισαν τα βασανιστήρια ή ακόμη και αν πέθαιναν. Ακριβώς επειδή εκκινήθησαν από έναν εγωισμό, η Εκκλησία δεν αναγνώριζε τη θυσία τους και δεν τους αναγνωρίζουμε ως Αγίους. Το να εισπηδήσει κανείς το μαρτύριο, να προκαλέσει κανείς το μαρτύριό του ενώ μπορεί να το αποφύγει, είναι αμαρτία. Ναι, το μαρτύριο είναι δόξα εφόσον είναι θέλημα Θεού, όχι εφόσον είναι θέλημα ανθρώπου. Το ανθρώπινο θέλημα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Οι Άγιοι λοιπόν 7 παιδες οι Ενεφέσου θέλανε να αποφύγουν τις διώξεις, τους διωγμούς. Θέλανε να ζήσουν ήσυχα, γι' αυτό απεσήρθησαν στη σπηλιά τους. Όταν λέμε σπηλιά, μην καταλάβετε κάτι μικρό. Η σπηλιά τους είχε βάθος. Έφτανε σε βάθος μεγάλο, σε σημείο που ενώ ήξεραν οι διώκτες τους ότι εκεί υπήρχαν χριστιανοί, μπαίνανε μέσα στη σπηλιά και δεν τους έβρισκαν, γιατί η σπηλιά ήταν αχανής και είχε και σκοτάδι. Με αποτέλεσμα, με εντολή του επάρχου, να χτιστεί η είσοδος της σπηλιάς. Τη χτίσανε με πέτρες και με ξύλα και τα λοιπά, τη φράξανε για να πεθάνουν αυτοί εκεί μέσα. Και επέτρεψε ο Άγιος Θεός, αντί για θάνατο, να πέσουν σε έναν μακροχρόνιο ύπνο. Από τη βασιλεία του Δεκίου και το διωγμό του Δεκίου γύρω στο 280-285, ξύπνησαν στη βασιλεία του Θεοδοσίου του Μικρού, περίπου 180 χρόνια μετά. Ξύπνησαν και δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Με τον καιρό είχαν χαλαρώσει τα υλικά, τα δομικά με τα οποία είχαν κλείσει την είσοδο της σπηλιάς οι διώκτες τους. Αυτοί κατάλαβαν ότι δεν τους διώκουν πλέον, άκουσαν ησυχία και έστειλαν τον μικρότερο από αυτούς να πάει στην πόλη, στην Έφεσο, για να αγοράσει ψωμί, να φάνε. Ξεκίνησε λοιπόν ο μικρότερος από τη σπηλιά και κατέβηκε στην Έφεσο, όπου με μεγάλη του έκπληξη βρέθηκε μπροστά σε μια τελείως διαφορετική πόλη. Άλλα κτίρια, άλλα κτίσματα, άλλα τείχη. Παντού το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, παντού χριστιανικά σύμβολα, έβλεπε ανθρώπους που ήξερε ότι έφεραν τα ιερατικά σύμβολα, την ιερατική ενδυμασία, να κυκλοφορούν ελεύθεροι και δεν καταλάβαινε που βρίσκεται. Νόμιζε ότι ήταν ακόμα στην εποχή του Δεκίου. Πήγε σε ένα φούρνο να αγοράσει ψωμί και έβγαλε να πληρώσει με ένα χρυσό νόμισμα της εποχής του Δεκίου.
Ο κάθε αυτοκράτορας όταν αναλάμβανε, έκοβε νόμισμα με το πρόσωπό του. Και έτσι ξέρουμε σε ποια περίπου εποχή είναι το κάθε νόμισμα. Ο Φούρναρης είδε το νόμισμα και ταράχθηκε, διότι ήταν πολύ παλιό. Δεν το βρήκε αυτός ο νεαρός. Τι είναι αυτό το νόμισμα? Και άρχισε να τον ανακρίνει. Ποιος είσαι εσύ? Από πού ήρθες? Εγώ λέει, είμαι από εδώ, από την Έφεσο, είμαι ο γιος του Τάδε. Ποιος γιος του Τάδε? Δεν υπάρχει κανένα Τάδε εδώ. Του φάνηκε λοιπόν πολύ περίεργη υπόθεση και την ανέφερε στον Άρχοντα. Ήρθε ο Άρχοντας της πόλεως και αμέσως ο νεότερος εκ των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσο, λέει, είμαι χριστιανός, ομολογώ Χριστό, ξεκίνα τα βασανιστήρια, δεν πρόκειται να αρνηθώ τον Χριστό. Και εγώ είμαι χριστιανός, του λέει ο Άρχοντας της πόλεως. Δεν υπάρχουν πια διωγμοί, υπάρχει ειρήνη, η Εκκλησία είναι κρατούσα. Όλη η πόλη είναι χριστιανική. Τάχασε ο νεαρός. Δεν μου λες, του λέει, πιανού είπες ότι είσαι του Τάδε? Ψάχνουνε στα αρχεία και όντως βρήκανε στα κατάστοιχα, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν φοβερό διοικητικό σύστημα, όντως βρίσκουν τον πατέρα του και αυτόν σαν νεκροθέντα, σκοτωμένο, σε διωγμούς. Και τον βλέπαν μπροστά τους. Με τα ρούχα της εποχής, με το νόμισμα του δικείου, του λένε, μόνο εσύ είσαι. Όχι, λέει, είμαστε άλλοι έξι. Ο Μητροπολίτης της Εφέσου απόρρισε και τον παρακάλεσε να πάνε όλοι μαζί, να τους συναντήσουν. Ο Μητροπολίτης, ο Έπαρχος, το Ιερατείο, πολλοί κόσμος, πήγε και συνάντησε και τους άλλους έξι και άρχισε ένας διάλογος, κατά τον οποίο οι επτά παιδες είπαν ότι εμείς ξέρουμε ότι ο Αυτοκράτορας είναι ο δέκαιος διώκτης των χριστιανών. Και δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός, υποστηρικτής των χριστιανών. Όλα αυτά τους φάνηκαν πολύ περίεργα, πίστηκαν όμως ότι είχαν πέσει σε έναν υπεραιώνιο ύπνο. Δόξασαν τον Άγιο Θεό που τους συντήρησε σε αυτόν τον ύπνο για να εφανερωθούν στη συγκεκριμένη εποχή και αφού κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, επέστρεψαν στη σπηλιά όπου και εκοιμήθησαν ειρηνικά και οι χριστιανοί τους έθαψαν εκεί. Γιατί συνέβη αυτό με τους Αγίους επτά παιδες τους ενεφέσω την εποχή εκείνη? Ο Χριστός σε κάθε εποχή έχει δίνει τη μαρτυρία του, τη μαρτυρία της υπάρξεώς του, τη μαρτυρία του έργου του. Την εποχή εκείνη, στην περιοχή της Εφέσου υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από την Ανάσταση. Δεν γίνονται αυτά. Όταν το 70 μετά Χριστόν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων, διέλυσε στην κυριολεξία τους Εβραίους, σταύρωσε όσους μπορούσε από αυτούς και σταμάτησε να σταυρώνει όταν τελείωσαν να υπάρχουν ξύλα στην Ιερουσαλήμ, τους υπόλοιπους τους διέσπηρε στις τέσσερις άκρες της γης, της Οικουμένης, και τους απαγόρευσε να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα. Τότε πολλοί οι οποίοι ήταν Σαδουκαίοι, τη γνωρίζετε αυτή την αίρεση την Ιουδαϊκή από τα Ευαγγέλια. Οι Σαδουκαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Είχαν αντιπάλους τους Φαρισαίους, αλλά και οι δυο τα είχαν βάλει με τον Χριστό. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν που δεν πίστευαν στην Ανάσταση, φαίνεται, είχαν μετικήσει, ίσως όλοι μαζί, ίσως ένα μέρος το μεγαλύτερο από αυτούς, στην περιοχή της Εφέσου. Και εκεί διέσπηραν αμφιβολίες ως προς την Ανάσταση. Και επειδή χρησιμοποιούσαν πολύ τη λογική, κάποιες από αυτές τις αμφιβολίες είχαν αρχίσει να ριζώνουν και μέσα στους χριστιανούς. Ήθελε λοιπόν ο Χριστός να δώσει μήνυμα, παράδειγμα, σύμβολο Αναστάσεως, γι' αυτό επέτρεψε το περιστατικό των Αγίων Επτά Παιδών, ώστε να αναστηθούν, να ξυπνήσουν από τον ύπνο, για να φανεί πώς είναι δυνατόν ο Θεός να αναστήσει τους ανθρώπους εν τη εσχάτη ημέρα και πώς ο Θεός είναι παντοδύναμος ώστε να συντηρεί και να διακρατεί τους ανθρώπους για 180 χρόνια χωρίς αυτοί να καταλαβαίνουν τίποτα. Τόση εντύπωση έκανε αυτό το περιστατικό, ώστε περίπου έναν αιώνα αργότερα, ο Μωάμεθ γράφοντας το Κοράνι του, μάλλον ο Μωάμεθ ήταν αγράμματος, δεν ήξερε να γράφει, το υπαγόρευσε σε έναν άλλον. Υπαγορεύοντας λοιπόν το Κοράνι, συμπεριέλαβε αυτό το περιστατικό στη διδασκαλία του περί Ανάστασης, μόνο λέγοντας ότι δεν χαρακτήρισε ως χριστιανούς τους Αγίους Επτά Παιδες, τους χαρακτήρισε ως πιστούς στο Θεό. Το περιστατικό λοιπόν είχε κάνει τόση εντύπωση σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, είχε επηρεάσει όλη την Αραβική Χερσόνησο και την περιοχή της Αλεξάνδρειας, ώστε ο Μωάμεθ υποχρεώθηκε να το συμπεριλάβει έστω διεστραμμένο στο Κοράνι του, ως απόδειξη της κοινής Αναστάσεως όλων μας. Όχι ότι ό,τι συμπεριλαμβάνεται σε βιβλία εκτός Εκκλησίας έχει παραπάνω αντικειμενική αξία. Όχι. Απλώς το αναφέρω για να δείτε πόσο εντύπωση είχε κάνει το περιστατικό, πόσο είχε κυκλοφορήσει, πόσο αληθινό ήταν και πόσο διδάχθηκαν όλη την εποχή εκείνη.
Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και αυτό το περιστατικό του ύπνου, του μακρού και τελικά της κοιμήσεως των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσων. Αυτό λοιπόν το περιστατικό που ο σύμβολο της Αναστάσεως έχει συμπεριληφθεί στα συναξάρια, έρχεται και το παραθέτει στη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί θα δούμε την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. 15 Αυγούστου γιορτάζουμε την έξοδο της Θεοτόκου από αυτόν τον κόσμο. Αλλά έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, αν ο Θεός οικονόμησε τους 7 αυτούς ανθρώπους, αυτούς τους 7 παιδες, και τους συντήρησε και δεν τους άφησε να καταληφθούν για 180 χρόνια από τον θάνατο και επέτρεψε την κίνησή τους δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στους χριστιανούς της εποχής, μην νομίζετε ότι η κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου νικά την Παναγία. Την κίνηση αυτή εμείς την πανηγυρίζουμε, την γιορτάζουμε. Η εικόνα της Παναγίας είναι εικόνα κηδείας, εξοδίου ακολουθίας, και όμως εμείς έχουμε πανηγύρι. Έτσι δεν είναι? Είναι το Πάσχα του 15 Αυγούστου. Γιατί? Διότι μπορεί μεν να καταλαμβάνει προσωρινά ο θάνατος στην υπεραγία Θεοτόκο, στις 9 μέρες μετά όμως έρχεται ο Απόστολος Θωμάς και ζητά κι αυτός να προσκυνήσει το λείψανό της, του ανοίγουν τον τάφο και μέσα τη βρίσκουν μόνο το μαφόρι, το ομόφορό της και την τιμία ζώνη. Η κυρία Θεοτόκος μπορεί να κατελήφθη από τον θάνατο, αλλά μετέστη, δεν ανέστη. Ανέστη ο Χριστός, δηλαδή με δική του δύναμη, με δικό του θέλημα, σηκώθηκε εκ νεκρών και επανήλθε στη ζωή. Όχι ο Χριστός με το σώμα που είχε στη γη αυτή πριν το πάθος του, αλλά με το ένδοξο, το άφθαρτο σώμα που θα έχουμε οι χριστιανοί μετά την κοινή Ανάσταση. Και η κυρία Θεοτόκος μπορεί να κατελήφθη από τον θάνατο, μετέστη όμως προς τη ζωή. Δηλαδή, ο Χριστός την ανέστησε κυριαρχικά και την πήρε κοντά του με το σώμα που θα έχουμε οι χριστιανοί μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά δεν κάθεται κοντά του η κυρία Θεοτόκος, γυρίζει και τρέχει παντού, προστρέχοντας όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει πόνος, όπου υπάρχει προσευχή. Γι' αυτό την κυρία Θεοτόκο, ως την κοινή μητέρα όλων μας, να την παρακαλάτε, να δέεστε σε αυτήν, να ακουμπάτε τον πόνο και τη θλίψη της καρδιάς σας, αλλά να λέτε και κανένα ευχαριστώ. Δεν είμαστε ζητιάνοι στην προσευχή, πρέπει να λέμε και το δόξα σοι ο Θεός και το ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί πολλά μας χάρισε ο Θεός σε εποχές δύσκολες. Προχωρώντας λοιπόν προς το Πάσχα του καλοκαιριού, αγαπητοί μου, έχοντας προοφθαλμόν αυτό το παράδειγμα των Αγίων Επτά Παιδών, σας παρακαλώ να κατανοήσουμε τον προορισμό της ζωής μας. Δεν γεννηθήκαμε για να δουλεύουμε, να αναπαραγόμαστε, να τρώμε, να κοιμόμαστε. Γεννηθήκαμε για να κερδίσουμε την αγιότητα, τη βασιλεία των ουρανών, τον παράδεισο της Θείας Δόξης. Το έχουμε αυτό κατά νου? Αγωνιζόμαστε γι' αυτό? Το έχουμε στις προτεραιότητές μας? Ή το θυμόμαστε μόνο όταν μας πιάσει ο φόβος του θανάτου ή περνάμε μέσα από την Εκκλησία για λίγο και μετά μόλις βγούμε είμαστε τελείως διαφορετικοί? Να είμαστε τελείως διαφορετικοί όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία, αλλά προς το καλύτερο, όχι προς το κοσμικότερο. Αυτή την καλή αλλίωση, την καλή μεταβολή, τη μεταβολή προς την αγιότητα, εύχομαι αδερφοί μου και εσείς να δεχτείτε αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου, έτσι ώστε με καθαρή καρδιά να γιορτάσουμε τη χαρά της Παναγίας μας και να έχουμε ελπίδα και στο έλεος του Κυρίου και στη μεσητεία της Παναγίας και στη δική μας προσπάθεια, ώστε να συγκατανεύσουμε και να ελεήσει ο Κύριος για να γίνουμε κι εμείς πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, άνθρωποι του Θεού. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Κωμόπολη της Μάκρης και με θέα την όμορφη παραλία της Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται η Ιερά Γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστής και ως Παναγία του Εύρου. Τον Ιούλιο του 1974, ο τότε Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, νυν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε την ανάγκη σύστασης μονής, αφού εντός των ορίων της επαρχίας του δεν υπήρχε μοναστήρι, ούτε καν μετόχοι άλλης μονής. Όπως επισημαίνουν στο βιβλίο με την ιστορία της μονής οι αδερφές, το μοναστήρι της Παναγίας του Εύρου δεν χτίστηκε πάνω στα ερυπωμένα θεμέλια κάποιας ιστορικής μονής, ούτε εγκαταστάθηκε στα πέτρινα τυχώματα μιας άλλης, έστω διατηρημένης. Άνοιξε τα δικά του θεμέλια, εγκαταστάθηκε σε ένα παρθένο τόπο και ορθώθηκε με ορμή νεανική και με το ζήλο του Ακρίτη, αφού στην αντίπερα όχθη του ποταμού κυματίζει το μισοφέγγαρο του γείτονα.

Η ζωή της αδελφότητος άρχισε το 1983 με τις πρώτες αδελφές που ήταν 18 τον αριθμό. Στη συνέχεια προσετέθησαν και άλλες αδελφές. Αυτή τη στιγμή είμαστε 50 αδελφές. Μετά από κάποια χρόνια αυξήθηκε σταδιακά, οπότε η ανάγκη ήταν και κτηριακή.

Το μοναστήρι βρίσκεται στην περιοχή της Μάκρης, μεταξύ Μάκρης και Βικέλων, σε απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Είναι σε παραθαλάσσιο μέρος, πράγμα που δεν συνηθίζεται και πολύ στα μοναστήρια, αλλά ήταν η περιοχή αυτή που ανήκε στην Εκκλησία και προσεφέρθη για να γίνει το μοναστήρι.

άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, κατά το Ευαγγέλιο. Τα λέει όλα. Ναι, η βασικότερη τροφή, όλα να λείπουν, αν λείπει το ψωμί, δύσκολα. Αν υπάρχει το ψωμί, όλα υπάρχουν.

τώρα που ζυγίζω, ζυγίζω ένα κιλό. Στο μοναστήρι μας τρώμε σιμωτόψωμοι. Και ζυμώνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Βάζουμε πιο πολύ άσπρο αλεύρι, μαλακό και λιγότερο σκληρό. Και ζυμώνουμε με το προζύμι του σταυρού, αλατάκι και λίγη μαγιά. Πολύ λίγη, μόνο και μόνο για να εξουδετερώνουμε την ξυμίλα του προζυμιού. Το αφήνω όμως εδώ να αφρατέψει. Μια μισή ώρα. Πλάθουμε, πρέπει να πλάθουμε γρήγορα, γιατί το σημάδι αφρατεύει. Τώρα τα χαράζω για να μην ξεχωρίζει η κόρα από την ψύχα. Σκεπάζω το ζυμαράκι μου με σεντόνι, βαμβακερό, πάντα, και νάιλον για να μου κρατήσει τη ζύμη μαλακή. Τώρα βλέπετε είναι πολύ μαλακή η ζύμη. Για να τη διατηρήσω όμως και να μην κάνει κρούστα το ζυμάρι μου και γίνει σκληρή η κόρα, βάζω και το νάιλον, τα σταυρώνω, σταυρώνομαι και περιμένω.

0: Φυσικά γάλα δεν παίρνουμε όλο το χρόνο. Τα ζώα μας θα δώσουν από τους 12 μήνες, δίνουν τους 9 μήνες, τους 9 με 10. Τους άλλους 2-2,5 είναι επειδή λόγω κυοφορίας περιμένουν τα μικρά, δεν αρμέγονται. Αλλά όσο δίνουν γάλα, ένα μέρος θα το πιούμε, μετά θα κάνουν τη φέτα. Γι' αυτό και έχουμε και πρόβατα μέσα στο κοπάδι. Είναι σε αναλογία 45 κατσίκια, 15 πρόβατα, γιατί το πρόφιο γάλα είναι πιο λιπαρό και κάνει πιο καλό το γιαούρτι και το τυρί.
1: Βράζουμε το γάλα για μία ώρα. Το κρυώνουμε στους 50 βαθμούς. Διαλύουμε τη μαγιά και θα τη ρίξουμε μέσα στο γάλα τώρα για να πήξουμε. Τη ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε και μετά σερβίρουμε στα κουπάκια.

0: Το κατσικίσιο το γάλα έχει τα πιο λιγότερα λιπαρά. Γιαούρτι τρώμε δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί και τρεις και μια φορά.
1: Ένα μέρος σημαντικό στη μεσογειακή διατροφή ήταν και εξακολουθεί να είναι το γάλα και το τυρί. Άλλωστε είμαστε χώρα η οποία ανακάτοικο καταναλώνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα τυριού, περί τα 30 κιλά. Και αυτό πάλι δεν είναι τυχαίο, συνδέεται με την παράδοση όπου όλα τα σπίτια παλιά, ας πούμε πριν κάποιες δεκαετίες, είχαν κάποια έγα, κάποια πρόβατα στο σπίτι τους, έφτιαχναν τον τυρί, έπιναν το γάλα, η οικογένεια, τα παιδιά μεγάλων με το γάλα, επομένως ήταν μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού και δραστηριότητας η χρήση των εγωπροβάτων και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.
2: Το πρόσφορο είναι το ψωμί που προσφέρουν στο ναό για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Η σφραγίδα αποτυπώνει το σχήμα του Σταυρού, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει το τετράγωνο από που εξάγεται η μερίδα του αμνού, του σώματος δηλαδή του Χριστού. Στο κεντρικό τετράγωνο του σχεδίου διακρίνονται τα γράμματα από τη φράση «Ιησούς Χριστός νικά».

Αυτό που βλέπετε είναι το κοπαδάκι μας. Το 2006 ήρθαν οι πρώτες κατσικούλες, μια κατσίκα και δύο κατσικάκια από την Πάτρα. Φυσικά τις πρώτες κατσικούλες ήταν λίγες και τις ονοματίζαμε και είναι κάποιες που αφήσαν όνομα στο μοναστήρι, όπως η Αστέρο που ήταν μια από τις αγαπημένες του γέροντα. Μια την είχαμε βγάλει χιονούλα επειδή ήταν άσπρη και πολύ κοινωνική και ερχόταν πάντα στις αδελφές. Υπήρξαν διάφορες τέτοια ζωάκια δηλαδή που ήταν ιδιαίτερα προσφυλής στις αδελφές λόγω της κοινωνικότητας του χαρακτήρας του. Και αυτά τα τρία τα ζωάκια γίνανε 10, γίνανε 20 και τώρα είναι 60. Ένα για κάθε αδελφή στην ουσία. Εμείς ήμασταν τελείως άπειρες από ζώα. Σε σημείο δηλαδή ούτε τις μυρωδιές μπορούσαμε, τίποτα, ούτε να τα χαϊδέψουμε, ούτε τι είναι το μαστάρι, τίποτα δεν ξέραμε. Αλλά να υπακοή στο γέροντα, η ευχή του έκανε και τα μάθαμε, τα αγαπήσαμε, δεν μας ενοχλούνε τώρα, τα κάνουμε με πολύ χαρά. Έχουν φυσικά το κόπο τους, την μέρημνά τους.

Παρόλο που είναι έτσι, πιστεύω, καλοκαιρικό διακόνημα, δηλαδή υπάρχει στα μοναστήρια, έχει το μειονέκτημα που λίγο εμάς τις μοναχές μας βγάζει και από το πρόγραμμα. Πολλές φορές από τις ακολουθίες, από την τράπεζα, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές όπως είναι η εποχή των τοκετών. Εκείνη είναι η εποχή που είναι αρκετά δύσκολη, που όλη μέρα πρέπει να είμαστε εδώ, να προσέχουμε, να προλαβαίνουμε.

0: Η δουλειά είναι πρωί-βράδυ γίνεται, πρωί-βράδυ με το άρμεγμα, με το τάισμα, με την καθαριότητα.
1: Στο μοναστήρι δουλεύουμε προγραμματισμένα. Δηλαδή είναι, τα ωράρια μας είναι συγκεκριμένα στα οποία δουλεύουμε. Πολλές φορές τα υπερβαίνουμε προκειμένου να κάνουμε μια δουλειά που απαιτεί πολλά χέρια, όπως όταν μαζεύουμε τις ελιές. Όλες οι αδελφές αφήνουν τις εργασίες τους και βγαίνουμε έξω για να μαζέψουμε τις ελιές. Και πάλι δεν επαρκούμε, μας βοηθούν και κάποιοι άνθρωποι που έρχονται, μας αγαπούν και μας βοηθούν. Και σε άλλες εργασίες που χρειάζεται μία συνολική προσφορά από πολλά χέρια.

Θεωρούμε πως είναι χαρούμενες οι κατσίκες μας, αυτό μας το δείχνουν. Μας αγαπάνε, μας καταλαβαίνουν όταν ερχόμαστε, θα έρθουν κοντά μας. Ειδικά όταν έχουμε λιχουδιές, ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ να έχει σοκολατάκια και με το που βλέπανε το χαρτί περιτυλίγματος αμέσως ερχόντουσαν όλες τριγύρω.

Σήμερα θα μαγειρέψουμε ταχυνόσουπα. Για να φτιάξουμε την ταχυνόσουπα χρειαζόμαστε νερό, ένα ζυμαρικό ή ρύζι, ένα ψηλό ζυμαρικό, κουσκούς, κρυθαράκι, αστράκι, κάτι απ' όλα, το οποίο θα βράσουμε σε μορφή σούπας. Δεν θα είναι χυλωμένο σαν ζυμαρικό. Θα έχει λίγο υγρό. Αφού θα το βράσουμε, θα το κατεβάσουμε και θα πάρουμε σε ένα σκεύος ανάλογο ταχύνη σε ποσότητα με την ποσότητα του φαγητού που φτιάχνουμε και παίρνοντας λίγο ζουμί από το φαγητό θα χτυπήσουμε το ταχύνη όπως χτυπάμε όταν θα κάνουμε μια σούπα το αυγό για να αυγοκόψουμε τη σούπα. Προσπαθούμε προτού να αρχίσουμε οποιαδήποτε μαγειρική να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Έτσι και στο φαγητό θα κάνουμε πρώτα το σημείο του σταυρού μέσα στο ταχύνι και θα έχει έτσι καλύτερη επιτυχία.

μυστικό, θα λέγαμε, σε αυτό το φαγητό είναι να μην είναι πολύ ζεστό το νεράκι, το υγρό που θα πάρουμε από το φαγητό, γιατί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την ταχυνόσουπα, θα κόψει το ταχύνι, έχει αυτή την ευαισθησία και η σούπα θα είναι κομμένη. Ενώ τώρα έχει πετύχει. Θα ρίξουμε λοιπόν το ανάλογο λεμόνι και αφού θα το χτυπήσουμε καλά, αυτό πάλι όπως αυγοκόβουμε μια σούπα, σε μορφή αργή και σε μικρή ποσότητα θα το ρίχνουμε ανακατεύοντας την ταχυνόσουπα που έχουμε βράσει. Κάνοντας αυτό θα δοκιμάσουμε αν έχει το απαραίτητο λεμόνι και το αλάτι και η σούπα μας είναι έτοιμη.

Το ταχίνι προέρχεται από το σουσάμι και είναι γνωστό ότι το σουσάμι έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία για τον άνθρωπο, διότι εκτός το ότι βοηθάει στην οστεοπόρωση, μπορεί κατά ένα μέρος να αντικαταστήσει το ελαιόλαδο, κατά ένα μέρος. Επειδή δεν μπορούμε λοιπόν τις 3 μέρες της εβδομάδος που έχουμε άλαδη τράπεζα να χρησιμοποιήσουμε λάδι, αντικαθιστώντας το βάζουμε το ταχίνι σε διάφορες μορφές, είτε στη σούπα είτε σε άλλα φαγητά. Και από τότε νομίζω που το ταχίνι άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά στα μοναστήρια, οι μοναχοί έψαξαν να βρουν τρόπους να το χρησιμοποιούν στη μαγειρική σε διάφορες μορφές, όπως θα δείτε στη συνέχεια στις πατάτες του φούρνου. Thank you.

Τις πατάτες αυτές στο φούρνο τις χρησιμοποιούμε πάλι σε άλλες μέρες. Είναι μια ελαφριά τροφή, δεν είναι βαριά. Σε συνδυασμό με το ταχίνι είναι μια ολοκληρωμένη τροφή σαν γεύμα. Και αν συμπληρωθεί και με κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη τη σόγια σε μορφή μπιφτεκιού, που θα είναι άλαδο και εκείνο και θα το ψήσουμε, μαζί με την πατάτα με το ταχινέλαιο, θα είναι ένα γεύμα ολοκληρωμένο. Το φαγητό αυτό για να γίνει πρέπει να βράζει το νερό, να κοχλάζει το νερό, σε αυτό να ρίξουμε το ταχίνι. Βράζοντας το ταχίνι θα κόψει, όπως λέμε στη μαγειρική. Θα πάρουμε το νεράκι με το λάδι που θα βγάλει το ταχίνι, θα το χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό. Πριν να το βάλουμε όμως, πρέπει να το σουρώσουμε για να πάρουμε μόνο το υγρό και να μείνει το κατακάθι από το ταχίνι αχρησιμοποιείται. Η σίτα είναι διπλή για το λόγο ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό που έμεινε ήδη, γιατί αν το βάλουμε στο φούρνο αυτό θα κολλήσει το ταψί και δεν μας συμφέρει. Θα μυρίζει και έντονα το ταχίνι. Μπορούμε να το ίδιο να το φάμε με λεμόνι και αλάτι ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε τελευταία ανάλυση στα ζώα. Πάλι και εκεί θα χρησιμοποιηθεί. Δεν πηγαίνει τίποτε χαμένο. Τώρα αφού βάλουμε πρώτα το ταψί το αλάτι, θα βάλουμε τη ρίγανη. Θα προσθέσουμε το λεμόνι. Και βάζουμε όση ποσότητα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό. Εάν περισσέψει κάποια ποσότητα, όταν θα κρυώσει, πρέπει να μπει στο ψυγείο, είναι όρος αυτός, για να μην χαλάσει, και σε επόμενο φαγητό θα το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε το φαγητό στο φούρνο. Πρέπει αμέσως να μπει στο φούρνο, γιατί οι πατάτες θα μαυρίσουν αν μείνουν έξω. Το σταυρώνουμε πάντα και λέμε διευκόν της γερόντισσας και όλης της αδελφότητος και ύστερα το βάζουμε στο φούρνο.

κανείς δεν βάλει την καλή διάθεση στη μαγειρική και με το σκεπτικό ότι αυτό θα το φάνε οι άνθρωποι και πρέπει να είναι προσεγμένο και στην, όχι στην εμφάνιση αλλά στην εκτέλεση του φαγητού, αυτό αν δεν βάλει σαν συντελεστή την καλή διάθεση δεν θα έχει και καλό αποτέλεσμα. Το πιο απλό φαγητό. Ο μοναχός προσπαθεί δηλαδή να κάνει υπακοή και θα κάνει

κάνουμε μια εναλλαγή των τροφών και για τον οργανισμό και για την καλύτερη υγιεινή γενικώς. Αν έχουμε, ας πούμε, τη Δευτέρα που είναι νηστεία, έχουμε λιγούρι. Την Τρίτη θα έχουμε κάτι με αυγά, ομελέτα. Την Τετάρτη θα έχουμε ένα όσπριο, φασόλια, φακές, ρεβίθια, οτιδήποτε. Την Πέμπτη θα έχουμε ψάρι. Συνήθως 2 φορές την εβδομάδα έχουμε ψάρι. Όταν μπορούμε βέβαια. Αλλά προσπαθούμε. Την Παρασκευή πάλι θα έχουμε κάτι άλλο το φαγητό ή μια σουπίτσα ή ακόμη και ένα όσπριο δεύτερο. Το Σάββατο έχουμε ένα κάτι λαχανικό μαζί με τυράκι και την Κυριακή έχουμε ψάρι. Κατά κανόνα έχουμε ψάρι την Κυριακή.

0: Η μεσογειακή διατροφή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ο νεοέλληνας έχει εγκαταλείψει εν πωλής. Παραδείγματος χάρη, καταναλώνουν πολύ λιγότερα όσπρια και λαχανικά όταν οι Βόρειοι Ευρωπαίοι προσπαθούν να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. Έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνων παχαίως εντέρου και λοιπόν είναι πολύ λιγότερα στην Ελλάδα ή στις μεσογειακές χώρες, και αυτά αποδίδονται στο ότι τρώμε αρκετά λαχανικά τα οποία έχουν πολλές αντιοξειδωτικές ενώσεις οι οποίες προστατεύουν. Παίρνουμε μέσω του λαδιού, του ελαιολάδου, ακόρεστα λιπαρά οξέα, έναν των κορεσμένων που παίρνουν οι Βόρειοι Ευρωπαίοι του βουτύρου, παρά το γεγονός ότι πάλι γυρίζοντας στη χώρα μας, στην Ελλάδα, δεν ασκούμεθα τόσο πολύ όσο οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Καπνίζουμε πάρα πολύ συγκριτικά με άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες και παρά αυτό το γεγονός έχουμε λιγότερα περιστατικά καρκίνου, λιγότερα καρδιαγγειακά κλπ. Η μεσογειακή διατροφή, έστω στο βαθμό που την ακολουθούμε, ασκεί ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο.
1: Το μυστικό είναι να ακολουθήσεις την νηστεία που λέει η Εκκλησία μας. Αυτό είναι κοινό για όλους και στα μοναστήρια και έξω. Και το δεύτερο σημαντικότατο και εξίσου σημαντικό είναι η σωματική άσκηση. Αυτοί δουλεύουν σε διάφορες διακονίες από το πρωί μέχρι το βράδυ και εμείς καθόμαστε μέσα στην τηλεόραση για ώρες.
2: Στις 4:30 πηγαίνουμε στο ναό το πρωί για την ακολουθία του μεσονυκτικού και του όρθρου. Όταν έχουμε και θεία λειτουργία, που δεν έχουμε κάθε μέρα, αλλά έχουμε 3 φορές την εβδομάδα. Την Τρίτη, το Σάββατο και την Κυριακή. Αν μεσολαβήσει κάποια εορτή, μπορεί να έχουμε και ενδιάμεσα. Και καμιά φορά και 3, 4 και 5 λειτουργίες. Λοιπόν, μετά από τον όρθρο, ο οποίος διαρκεί 2,5 ώρες, περίπου μαζί με την πρώτη ώρα, τελειώνουμε γύρω στις 7. 4,5 με 7 παρά. Ακολουθεί ένα πρόγευμα, το οποίο είναι ένα τσάι, ένας χυμός στις μέρες της νηστείας, το ταχίνι, η μαρμελάδα, το μέλι, λίγα φρούτα, ελιές, που έχουμε και αρκετές. Στις μέρες της καταλύσιμης θα είναι το γάλα, θα είναι το αυγό, το τυρί, όχι όλα μαζί, έτσι με ένα μέτρο. Μετά θα πάνε στα διακονήματα. Οι αδερφές στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν τις εργασίες και στις 1 παρατέταρτο θα σταματήσουν. Τότε θα πάμε στην τράπεζα. Η ώρα 1 ακριβώς είναι η τράπεζα Μεσευρινή, η οποία είναι η κοινοβιακή τράπεζα. Δεν μπορεί κανείς να λείψει. Πρέπει να είμαστε όλες οι αδερφές. Σημαίνουν τα σήματα προηγουμένως.
3: Στη μοναχική συνείδηση, η τράπεζα αποτελεί τη συνέχεια του ναού. Δηλαδή, είναι ο δεύτερος σε ιερότητα χώρος μετά το ναό. Ένα ξύλινο χειροσήμαντρο, το τάλαντο,

0: καλεί την αδελφότητα να συναχθεί στο ναό για προσευχή, για πνευματική τροφοδοσία. Ανάλογο ξύλινο χειροσήμαντρο, ο κόπανος την ξανασυνάζει στην τράπεζα για τον επιούσιο, την υλική τροφή. Με την συνέπεια και την ακρίβεια που απαιτεί το τυπικό της εκκλησίας και η κοινοβιακή παράδοση, γίνεται η προσέλευση της αδελφότητας και στο ναό και στην τράπεζα. Με την ίδια ιεροπρέπεια και συνειδητή σοβαρότητα και στους δύο χώρους. Η μετάληψη της υλικής τροφής γίνεται με εγκράτεια και ευχαριστία, ενώ παράλληλα οι αδερφές ακροώνται το πατερικό ανάγνωσμα.
1: Εκεί υπάρχει πάντα μία αδερφή η οποία διαβάζει την ώρα της τραπέζης.
2: Πατήρι μου, εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλέα σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Διδαχές του Οσίου Παογησίου, του Αγιορείτου, τα επίλυπα της αναγνώσεως ευλόγησου.
0: Εδώ βασιλεύει η τάξη, η ευπρέπεια, η ευλάβεια και η γαλήνη. Ούτε τα μεταλλικά σκεύη που χρησιμοποιούν θορυβούν. Όλα συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα αυτής της σιωπηλής επιβλητικής τράπεζας.
2: Θα επέμβει ο Θεός. Από τη Δύση δεν περιμένουμε τίποτε καλό. Ο ήλιος συνέχεια τόσα χρόνια πάει στη Δύση.
1: Και μετά, αφού τελειώσουμε την τράπεζα, περίπου ως τις 2 η ώρα είμαστε στην κίνηση. Από τις 2 ως τις 5 που θα αρχίσει ο εσπερινός είναι ο χρόνος προσωπικός. Θα κάνει κάποια αδερφή στο κελί της ό,τι θέλει, μια προσωπική της εργασία, θα διαβάσει, θα ξεκουραστεί, ίσως θα κοιμηθεί λιγάκι. Και στη συνέχεια θα είναι ο εσπερινός, ο οποίος διαρκεί περίπου μία ώρα, μία παραδέλα.

Και ακολουθεί η Ευρωδινή Τράπεζα, η οποία είναι πιο ελαφρά από ότι είναι μεσημβρινή. Στις 6.30 περίπου είναι η Ευρωδινή Τράπεζα. Μετά την τράπεζα επακολουθεί μια άλλη ακολουθία, η τελευταία της ημέρας, που είναι το απόδειπνο. Το απόδειπνο είναι μια μικρή ακολουθία, 40 λεπτών, είναι κάποια ψαλμή και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Αυτή είναι η τελευταία ακολουθία και κλείνει έτσι η ημέρα. Γύρω στις 9.30 πρέπει να έχουμε ησυχάσει, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα από την ακολουθία για να κάνουμε τον κανόνα μας. Το μοναχικό μας κανόνα, δηλαδή γύρω στις 3 περίπου, για να πάμε 4.30 στον ναό. Ο ύπνος είναι κάτι απαραίτητο για τον οργανισμό και εμείς λέμε μερικές φορές έτσι, ας πούμε, χαριτολογώντας, ότι είναι ένας πολύ κακός δανειστής, γιατί ζητάει τα δανεικά του.

το ότι ξυπνάμε τόσο νωρίς. Είναι πολύ υγιεινό, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τα δεδομένα της ιατρικής και τις παρατηρήσεις που κάνουν οι επιστήμονες, ο πρώτου μεσονυχτίου ύπνος είναι πολύ πιο ξεκούραστος για τον οργανισμό από ότι είναι ο μετά το μεσονύχτιο. Εμείς το εφαρμόζουμε αυτό γιατί έτσι είναι το παραδεδομένο και πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί 5-6 ώρες το πολύ ύπνο μας επαρκούν απόλυτα.

0: κάνουμε τώρα κόλυβα εδώ από το σιτάρι. Παίρνουμε το σιτάρι και το πλένουμε πολύ καλά και το βάζουμε στην κατσαρόλα με πιο πολύ νερό από ότι είναι όγκος του σιταριού, με διπλό ίσως νερό. Το βάζουμε πάνω στο μάτι και αυτό μόλις αρχίζει και κάνει μερικές φυσαλίδες προς τα πάνω, το σβήνουμε. Αυτό να κάνει ένα τέταρτο, ας πούμε 20 λεπτά, βγάζουμε από πάνω τον αφρό, κλείνουμε το καπάκι και τα αφήνουμε πάνω στο μάτι. Μένει έτσι όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα το πλένουμε πολύ καλά και το πλώνουμε πάνω σε πετσέτες για να στεγνώσει λιγάκι, να μην έχει την υγρασία.
1: Η λέξη προέρχεται από τον κόλυβο, που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τον κόκο των δημητριακών καρπών.
0: Βάζουμε σταφίδες, βάζουμε αμύγδαλα καβουρτισμένα, βάζουμε καρύδι και καβουρτισμένο και ψιλοκομμένο και το σουσάμι και λίγο κύμινο. Ένα τόσο λίγο. Δεν βάζουμε καθόλου ζάχαρη μέσα γιατί λασπίζει και δεν είναι ωραίο να είναι πιο στεγνό. Και το βάζουμε τώρα στο δίσκο μας, κάνοντας το σταυρό, και αφού το στρώσουμε πολύ καλά, μετά βάζουμε το σουσάμι για να κάνει μόνωση.
1: Τα κόλυβα, ή όπως επικράτησε σε πολλά μέρη η ονομασία, το στάρι, είναι ένα από τα πιο παλιά χριστιανικά έθιμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προσφέρεται σαν γλύκισμα εις μνήμη των νεκρών.
0: Και μετά θα τα βάλω τη ζάχαρη από πάνω.

και μετά για να μην γίνει λίγο πιο ωραίο. Τώρα είναι έτοιμο για να κάνουμε το σχέδιο που θέλουμε. Παίρνουμε ένα σχέδιο που μας αρέσει. Παίρνουμε ένα σχέδιο από το κέντημα και ό,τι μας αρέσει το βγάζουμε. Έχει λουλούδια, έχει σταυρό, πιο πολύ να έχει ένα σταυρό οπωσδήποτε. Και το κόβουμε πάνω σε ένα νάιλον ή σε χαρτόνι, σε χαρτί ψηλό και το βάζουμε μετά επάνω και βάζουμε την κανέλα.

0: Και εδώ τώρα έχουμε λίγο περγαμόντο και δίνει ωραία μυρωδιά και κάνει και ωραίο χρώμα γύρω-γύρω. Απτυχίο, είναι μια αδελφή μας και πάμε εκεί πέρα, πάμε εκεί και μαζεύουμε περγαμόντα και μετά το φλούδι, το ξύσμα δηλαδή, το βγάζουμε γύρω-γύρω, αυτό το ξεραίνουμε, το βάζουμε στο φούρνο και μετά στο μπλέντερ και γίνεται σκόνη. Αυτή είναι η σκόνη. Μετά τώρα από εδώ βάζουμε, το στολίζουμε.
1: Τα κόλυβα συμβολίζουν την κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Όπως ο σπόρος του σιταριού πέφτει στη γη, θάβεται και χωνεύεται, χωρίς όμως να φθαρεί και στη συνέχεια φυτρώνει καλύτερος και ωραιότερος, έτσι και το νεκρό σώμα του ανθρώπου θάβεται στη γη για να αναστηθεί και πάλι άφθαρτο, ένδοξο και αιώνιο.
0: Αυτό που θέλω λίγο να συμπληρώσω είναι πως η Εκκλησία μας που είναι σαν μάνα σκεπάζει όλα τα παιδιά της έτσι στα ψυχοσάββατα πριν την Μεγάλη Σαρακοστή και μετά στην Πεντηκοστή μνημονεύει όλο τον κόσμο, όλες τις ψυχές όλου του κόσμου όπου βρίσκονται, όπου και μπορεί να μην έχουν και κανένα στον κόσμο και εμείς πολύ συγκινούμαστε εκείνη την ημέρα, δηλαδή πώς κάνουμε τα κόλυβα για όλες αυτές τις ψυχούλες που μπορεί να μην έχουν κανένα στον κόσμο και εμείς σαν εκκλησία τους μνημονεύουμε αυτό. Τώρα θα φάτε το κόλυβο. Το κάναμε.

το προσδόκιμο ζωής του μοναχού φαίνεται ότι είναι πιο υψηλό. Χωρίς να είναι απόλυτο αυτό βέβαια. Αλλά ίσως και πρέπει να είναι και η νηστεία. Μαζί με την όλη ζωή μας βέβαια, γιατί είναι πιο ήσυχη η ζωή μας. Δεν έχει το άγχος που έχουν οι άνθρωποι έξω. Είναι πιο υγιεινή από όλες τις πλευρές, και από τη διατροφή αλλά και από την όλη ας πούμε βιωτή. Είναι πιο προσαρμοσμένη στη φυσιολογική ας πούμε ζωή ενός οργανισμού. Η διακονία, η εργασία δηλαδή που λέγεται διακονία μες στη μονή, είναι ήσυχη, είναι ηρεμή. Όλα συντελούν και το περιβάλλον. Η προσευχή

0: φαίνεται ότι η νηστεία προσφέρει μια μεγάλη ευεξία και μια υγεία στον άνθρωπο, διότι γενικά οι βαριές τροφές, τα λιπαρά, τα τηγανιτά, τα κρέατα, τα βαριά, επιβαρύνει τον οργανισμό, επιβαρύνει το σηκώτη, την πέψη και δημιουργεί παρενέργειες πολλές και πολλές και αρρώστιες, μπορώ να πω, μερικές φορές. Αυτά τα αποφεύγει κανείς με την νηστεία.
1: Αυτοί που νήστευαν από την παιδική ηλικία είχαν 40% λιγότερο άγχος και λιγότερη κατάθλιψη. Και το νοητικό επίπεδο ήταν πολύ ψηλότερο.
0: Η νηστεία, η οποία, όπως λένε οι πατέρες, η παθοκτόνος νηστεία. Έτσι την χαρακτηρίζουν. Δηλαδή, σκοτώνει τα πάθη. Βοηθάει πολύ στον πνευματικό αγώνα μας. Και φαίνεται ότι και στην υγεία του σώματος.
2: Η γαστρονομική κουλτούρα κάθε λαού διαμορφώνεται εκτός των άλλων και από τις επιρροές της θρησκευτικής του παράδοσης. Η μεσογειακή διατροφή στηρίζεται σε τρία βασικά υλικά, στα οποία η Ορθοδοξία αποδίδει ξεχωριστό λατρευτικό συμβολισμό. Το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Η αναζήτηση αυθεντικών γεύσεων του γαστρονομικού μας πολιτισμού δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από τη μοναστηριακή κουζίνα. Μια κουζίνα περίτεχνη μέσα στην απλότητά της, που μας δίνει μια διαφορετική ερμηνεία της τροφής και αποδίδει εξ ολοκλήρου τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
1: Προσπαθούμε να αποδείξουμε, και ειδικά σε λαούς που δεν έχουν νηστεία, δηλαδή οι καθολικοί έχουν εγκαταλείψει νηστεία, την καταργήσανε, και οι Προτεστάντες ουδέποτε είχαν. Γι' αυτό με τις δημοσιεύσεις τώρα που κάνουμε σε διεθνή περιοδικά, θα δουν και οι άλλοι πληθυσμοί ότι χάνουν.

Σήμερα θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο κέικ, άλαδο. Θα χρησιμοποιήσω σαν βάση το ταχίνι. Τα υλικά μου θα είναι ζάχαρη, λίγο κακάο, πορτοκαλάδα με ανθρακικό και αλεύρι και λίγο βανίλια. Θα ξεκινήσω χτυπώντας το ταχίνι με τη ζάχαρη. Με το μίξερ και σιγά σιγά θα προσθέτω την πορτοκαλάδα.

Το ανθρακικό το κάνει πιο αφράτο το κέικ. Σε ένα άλαδο δεν έχουμε πολλές επιλογές να βάλουμε αυγά, γάλα, βούτυρο. Και το δοκιμάσαμε και είδαμε ότι είναι καλύτερο. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, προσθέτω το αλεύρι και τη βανίλια και ανακατεύω με το χέρι. Γιατί αυτό βοηθάει να το μίξερ λίγο σφίγγει το ζυμάρι. Δεν το κάνει αφράτο. Τώρα αυτό είναι από την εμπειρία, δεν το έχουμε διαβάσει κάπου, αλλά το είδαμε. Τώρα εδώ πρέπει λίγο με υπομονή να το κάνουμε ομοιόμορφη τη μάζα μας. Θα προσθέσω στο τέλος τη βανίλια. Θα πάρουμε το χέρι έτσι δύο πρισούλες και θα τις προσθέσω. Η βανίλια είναι πολύ βασικό προσθετικό σε ένα άλαδο κέικ με ταχίνι, γιατί καλύπτει πάρα πολύ τη μυρωδιά του ταχινιού, που σε πολλούς μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστη. Όπως και το κακάο που θα προσθέσουμε, και αυτό είναι βοηθητικό. Σε ένα ταψί, στο μέγεθος που έχω επιλέξει ότι χωράει το μείγμα μου, έχω στρώσει αντικολλητικό χαρτί, για πρακτικούς λόγους πιο πολύ. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει το μείγμα και χύνω περισσότερο από το μισό μέσα.

Στο υπόλοιπο μείγμα που μένει στον πόλμο θα ρίξω το κακάο, το οποίο το έχω κοσκινήσει πριν, να φύγουν τα διάφορα μικρά σβουλάκια που μπορεί να έχει μέσα το κακάο από το κουτί. Εκτός από κακάο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα υλικά για να εμπλουτίσουμε το κέικ μας. Αυτό μπορεί να είναι ινδοκάριδο, μπορεί να είναι ξηρή καρπή, κυρίως καρύδια πολύ καλά αλεσμένα, ώστε να βγάλουν τη λιπατική τους ουσία και να κάνουν πιο αφράτο το κέικ μας. Και η φαντασία της κάθε μαγείρισσας μπορεί να επινοήσει ό,τι θέλει. Τώρα, επειδή το κακάο θεωρείται αλευροειδές, έχει γίνει λίγο σφιχτή η ζύμη μου. Γι' αυτό θα προσθέσω λίγο πορτοκαλάδα. Αραιώνω ελαφρώς, όχι πάρα πολύ, πολύ λίγο. Παίρνω χουφτίτσες. Εντάξει, νομίζω το έβαλα. Και τώρα με ένα κουτάλι απλώς θα κάνω μια ανατροπή της σοκολάτας να πάει από πάνω κάτω. Πολύ ελαφρά. Αυτό. Τώρα το φουρνίζουμε. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στο 180 βαθμούς. Θα το βάλω στον αέρα, γιατί ψήνεται καλύτερα. Και αυτά.

προτυπών την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Κλήρος και Εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερεύς? Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, με ζόρισαν και για την ιεροσύνη και για το μεγάλο σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος, σαν λαϊκός, είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα: αρκεί να ζω καλογερικά. Την βαρύτητα σε αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε πότε θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο καλύβι της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο για αυτόν τον λόγο. Μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, του είπαν όμως: πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγει. Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα, έβαλα τις φωνές. Οπότε μου λέει: τουλάχιστον γίνε ιερεύς για να διαβάσεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λες στους πνευματικούς ή στους Μητροπολίτες. Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις την συγχωρητική ευχή, να παίρνουν την άφεση και να τακτοποιούνται. Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Θα πει τον λογισμό του: κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν ούτε για την ιεροσύνη, ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχτεί από υπακοή και με ταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε αν κινδυνεύσει ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, για να γίνεις ιερεύς, ώστε να σε σκεπάζει ο Χριστός και αν βρεθείς σε δύσκολη στιγμή να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος τη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει δόξα, να μπαίνει μανία για αξιώματα και τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φτάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε Μητροπολίτη κτλ. Ενώ ξεκίνησαν για τον Χριστό, καταλήγουν στο χρυσό. Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε? Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα? Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Άφησέ το. Τώρα, το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα: να είναι φιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν Άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμία δύναμη πνευματική προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνον έχει μία θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερέας και να μην έχει πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθεί με την ιεροσύνη όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κτλ. Ακόμη και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερεύς και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν οι ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενορίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μία πνευματική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω. Να κοιτάξουν, να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία των πλησίων, γιατί μιλάει το παράδειγμα. Και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο για να μπορούμε να συντηρούμαστε από τους πνευματικούς τόκους όταν θα εργαζόμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολείπητοι. Γι' αυτό να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας, είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά τον Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει Θεία Χάρη και αλλοιώνει τους αρχικούς ανθρώπους, τους ελευθερώνει από την σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται. Ο ιερεύς έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ιερεύς δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη, ο άλλος ψυχοραγεί. Πρέπει άλλους να τους δεχτεί, άλλους να τους επισκεφτεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές. Πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός ατακτοποιητές, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν θα έχει την ευθύνη ο ιερεύς. Εγώ, σαν μοναχός, μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλον τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους της ενορίας μου και έπειτα, ό,τι περίσσευε, θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Ή, αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε έναν πειρασμό, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κτλ. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερεύς πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις, στο κοπάδι πάει μπροστά το αγκισέμι και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν. Γυρίζει δεκέρτα προς τα δεξιά γυρίζει όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κρυάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό δεν απομονώνονται τα πρόβατα. Πάνε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει το κρυάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα, δικαιολογείται ένας που έχει μία ποιμαντική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από μια άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις στο κοπάδι σου πολλά αρνιά. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάσουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με καμιά βδέλα πάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξεις μερικά ένα τσακάλι και βάλουν τις φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν και βόσκουν ήσυχα ή σε αυτά που φωνάζουν σπαρακτικά από το τσακάλι? Ο τσομπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει επάνω του κι αυτό. Και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο, να τους έχουμε τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας. Να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους δεύτερους. Περισσότερο, έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια, αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονται να κόψουν τα πάθη τους, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλον τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη Θεία Χάρη, η οποία δεν κρύβεται, γιατί εκτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς είναι, είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και τον Μωυσή. Τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό? Πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο και αυτός μέχρι να τον οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνουν στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα γογγίζουν ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες τους εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής. Εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με την ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με την ζέστη. Αυτή η καλογερική σήμερα, τι να πω? Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χονδρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση. Και σήμερα που φτάσαμε εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για τη θάλασσα του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φτάνουν να πετάξουμε τα ράσα για να μην μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας? Πέταξέ τον. Το μανδύλι εμποδίζει γιατί υδρώνεις? Πέταξέ το. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει καθένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου. Να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνον το μανδύα? Και οι ιερείς να βγάλουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω. Ο μανδύας είναι ένθυμα του μοναχού. Δίνεται στον σταυροφόρο και στον μεγαλόσχημο. Στην διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος και όταν βάλει το ράσο στον νεόκουρο, τον βγάζει και το φοράει. Μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια, που έχει και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν όλο μαύρα, επειδή το έχουν από την παράδοσή τους. Και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας? Γέροντα, λένε, μήπως το ράσο κάνει τον παπά? Πρόσεξε, λόγου χάρη, 2 ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει. Ποια από τις 2 σου αρέσει, αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισα τον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψα. Τα δέντρα πέταξαν την στολή τους. Θα δούμε την προκοπή τους. Και δίπλα, παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Εκείνον τον καιρό συζητούσαν πολλοί το θέμα να μην φορούν αράσα ιερείς και έρχονται μερικοί εκεί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι. Να παίρναμε την ευχή του. Τι ευχή να πάρεις? Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιοσδήποτε και να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς, να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι δεν ταιριάζει. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντραπείς εσύ να του δώσεις ράσο? Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο έναν νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε. «Είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου?» του είπα και φυσικά δεν του έβαλα μετάνια. «Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ». Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στην σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν: «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απάντησε: «Ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες. Καλά δεν τους είπε?» Του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κτλ. Μόλις το είδε είπε: «Πού θα μείνω, σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράντζο». Ο κληρικός, όταν κοσμικοποιηθεί, γίνεται υποψήφιος διάβολος. «Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά τα άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολυκεντημένα? Θα σας τιμά αν πείτε, εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και με πολύ κέντημα, αλλά το αποφεύγουμε γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε: «Εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα παίρνουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολυστολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και Τιμίων Δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα. Και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται ιερείς επάνω στους Αγίους, στους σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια». «Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου?» «Γέροντα, η Θεία Χάρης χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα?» «Όχι, πώς να χαθεί? Η Θεία Χάρης μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η Χάρης. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Εάν όμως παύσει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να παθαίνουν κάτι σωματικό, παραδείγματος χάρη να τρέχει η μύτη τους σε αίμα ή να πονά το στομάχι τους κτλ. Και να εμποδίζονται από την Θεία Λειτουργία και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να παύσουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα ο καημένος και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπός του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί, ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας θεουζόντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από μας τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία. Από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία

αδελφών θα πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός, αν έχετε σήμερα μια κατάσταση, αν έχετε και ενεργεί Θεία Χάρης για χάρη του λαού, μια μπόρα είναι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο, λιχνάρι μισοσβησμένο δεν θα το φυσήξω, καλά μοιραγισμένο δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις, όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μία επάνω, μία κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει: «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά, αν σπάσει, θα πει: «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Εμείς ήμουν αχοί, αλλά και οι κληρικοί σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας», αλλά «Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου». Αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός: «Αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα». Άνθρωπος της εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο: «Σφάξτε τους Τούρκους στα καλά καθούμενα», ενώ η διαταγή έλεγε: «Μην τους πειράζετε». Και οι φαρασιώτες, όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν: «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο», και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. «Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι», λένε. «Ναι, αλλά να πάβεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο?» Ή «Δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή». Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μία θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην εκκλησία? Στα εκκλησιαστικά θέματα όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση.

Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος. Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα, Τριάς, Αγία, Δόξαση.

ανοίγουν και πάλι οι ουρανοί για να ζητήσουμε και να λάβουμε. Όμως, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, οι επιθυμίες μας μπορεί να είναι καταστροφικές, γιατί το αληθινά αγαθό βρίσκεται στα χέρια Του. Μόνο μαζί Του, μέσα από την προσευχή, την λατρεία και τη μυστηριακή ζωή, μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που πραγματικά είναι συμφέρον για την ψυχή μας. Έτσι ανοίγεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί Του, την οποία μας την χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, που μας δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να χτίσουμε μια ζωή μοναδική και αληθινή, που θα ζωοποιεί και θα πλημμυρίζει την καρδιά μας με ουράνια χαρά. Ο ουρανός άνοιξε και κάθε θεοφάνεια θυμόμαστε αυτή την ευεργεσία που μας λέει ότι είμαστε παιδιά Του και είναι ζωτική ανάγκη να συνομιλούμε με τον Θεό, που με την ενσάρκωση του Χριστού έγινε πατέρας μας. Μπορούμε να ζητούμε και να λάβουμε. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και σήμερα και έχετε τις ευχές τις δικές μου και των παιδιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, για να κάνουμε έναν περίπατο στις ακρογελιές της Γαλιλαίας, στις πνευματικές ακρογελιές των πατέρων της Εκκλησίας μας και της Αγίας Γραφής, και να ωφεληθούμε όσα μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά που εκεί μέσα ο καλός Θεός έχει καταθέσει για την δική μας πνευματική προκοπή και την σωτηρία μας. Είμαστε στο σημείο, το επεκτείνουμε λιγάκι, το γιατί ο Άβελ έγινε συγγνώμη ποιμήν και ο Κάιν γεωργός, και λέμε ότι ο καθένας διαμορφώνει τον χαρακτήρα του, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, διαμορφώνει τον χαρακτήρα του σύμφωνα με τις επιθυμίες του, και αυτό είναι κατ' επέκταση του γιατί ο Άβελ επιλέγει να γίνει ποιμήν, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, ή ο Κάιν γεωργός, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του Θεού, και θα δούμε ότι στα επαγγέλματα οδηγούμαστε και από τον χαρακτήρα μας, όχι μόνον. Βέβαια, εντάξει, στη σημερινή εποχή είναι πολλά εκείνα τα οποία συντελούν στο να επιλέξουμε ένα επάγγελμα, αλλά κατά βάθος είναι ο χαρακτήρας μας εκείνος που μας οδηγεί σε κάποιο επάγγελμα. Και βέβαια, για να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα, ο οποίος χαρακτήρας μας εκφράζεται από τις επιθυμίες μας, πρέπει λοιπόν να διαμορφώσω σωστά τις επιθυμίες μου. Έτσι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, και επιθυμίες δεν είναι απλώς μία κίνηση. Θέλω επί παραδείγματι να γλεντήσω. Αυτό το θέλω να γλεντήσω είναι συνισταμένη πάρα πολλών άλλων προσωπικών ενεργειών. Πάρα πολλών άλλων. Δεν είναι απλώς μία πράξη. Θέλω να αγοράσω. Θέλω να μην νηστέψω σήμερα. Θέλω να μην κάνω προσευχή. Ή θέλω να κάνω προσευχή. Ή θέλω να νηστέψω. Αυτά δεν είναι απλώς ένας λόγος, μία απλή σκέτη επιθυμία, αλλά είναι συνισταμένη, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, συνισταμένη ενεργειών, σκέψεων, αγώνων, αποφάσεων, πιέσεων, συναναστροφών, γνώσεων, εμπειριών και ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Είναι συνισταμένη πάρα πολλών πραγμάτων. Άρα λοιπόν πρέπει στη ζωή μας ο άνθρωπος, στη ζωή του άνθρωπος, να δώσει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μάχη και έναν, θα λέγαμε, μια στάση επαγρύπνησης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ως ηθικός και καλός άνθρωπος, και κυρίως ως εικόνα Θεού. Γιατί το να είμαστε ηθικοί και καλοί άνθρωποι, αυτό δεν λέει πάρα πολλά. Το ουσιαστικό είναι να λειτουργούμε ως εικόνες Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένας αδυσόπιτος, θα λέγαμε, αγώνας, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σωστά σε αυτό το σημείο. Και όπως θα δούμε και πιο μετά στη συνέχεια, ότι είπαμε κιόλας ότι το παιδί πρέπει να ακούει τους γονείς του και να προσέχει σε αυτά που λένε οι γονείς, γιατί εκείνοι είναι εμβαπτισμένοι μέσα στην εμπειρία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνον οι γονείς που θα παιδαγωγήσουν, και αν θέλει το παιδί προσλαμβάνει από αυτή τη διαπαιδαγώγηση ό,τι μπορεί να προσλάβει, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η άνωθεν καθοδήγηση του Θεού, ο οποίος φυσικά δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, ποτέ δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, ποτέ δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας και τις αποφάσεις μας. Αλλά τι κάνει, μας ακολουθεί, όπου πηγαίνουμε μας ακολουθεί. Μας αφήνει ελεύθερους, μας υποδεικνύει και μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε, ώστε εμείς, έχοντας και του Θεού τη συμβουλή, έχοντας σωστά κριτήρια, να αποφασίζουμε και σωστά στη ζωή μας. Ναι, Σοφία.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. Πολλές φορές κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και προσπαθούμε να κάνουμε μια πνευματική ζωή, να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού. Έρχεται κάποια στιγμή όπου θα θελήσουμε να κάνουμε και κάτι που θα είναι κακό, ίσως, όπως είπατε και σας πριν. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ήταν αληθινός, ειλικρινής ο αγώνας που κάναμε, ή ο Θεός στέλνει αυτά τα εμπόδια για να μας δοκιμάσει στην πορεία?
0: Είναι πολλά που συντελούν. Είναι πάρα πολλά που συντελούν. Και εμείς καμιά φορά δεν κάνουμε σωστό αγώνα, κάνουμε λάθος. ή ο Θεός θέλει, ξέρει ότι μπορούμε κάτι περισσότερο και επεμβαίνει ώστε να επιτύχουμε τα άριστα και όχι τα μέτρια, έτσι, και επιτρέπει ο Θεός και τα λάθη μας επιτρέπει και το απροστάτευτο, τη μη επέμβασή του επιτρέπει να μην επέμβει. Πώς κάνει μια μάνα όταν το παιδί ξεκινάει να μαθαίνει να περπατάει? Συνέχεια το πιάνει από το χέρι. Κάποια στιγμή εκεί που το πιάνει από το χέρι το αφήνει μόνο του. Εκείνο έτσι ταλαντεύεται δεξιά αριστερά και η μάνα δεν τρέχει να το πιάσει. Λέει εντάξει, και αν πέσει θα σηκωθεί. Αλλά θα μάθει όμως να περπατάει. Και έτσι μαθαίνει το παιδί και περπατάει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Δεν φεύγει από κοντά μας. Δεν φεύγει ποτέ, μα ποτέ, όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε, δεν φεύγει. Απλώς τον αναγκάζουμε, αν είμαστε πολύ αμαρτωλοί, να γυρίζει το πρόσωπό του αλλού. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτήν την επιθυμία της αμαρτίας. Αυτήν τη μεγάλη επιθυμία, τη μεγάλη διαστροφή της αμαρτίας δεν την αντέχει ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος που μένεις πάνω από έναν βόθρο και να εισπνέει συνέχεια της αναθυμιάς ενός βόθρου που θέλει να παραμένει βόθρος. Παρ' όλα αυτά όμως είναι έτοιμος με το πρώτο κάλεσμά μας εκείνος να επέμβει. Έτσι. Ναι, ήθελες κάτι, Μάρθα? Και είπαμε λοιπόν ότι και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας, όχι αυταρχικά. Δεν κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Λένε πολλοί άνθρωποι, Θεέ, δεν βλέπεις το κακό που γίνεται στη γη? Δεν βλέπεις το κακό που γίνεται στη γη? Μπες να το πατάξεις, να καταστρέψεις τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό το κακό. Μα τότε λέει ένας προφήτης το ίδιο ερώτημα έθετε στον Θεό, ότι Θεέ μου, γιατί αφήνεις τους κακούς να καταδυναστεύουν τους καλούς, δεν επεμβαίνεις? Λέει, αν εγώ επέμβω κρίνοντας κατά την δική μου γνώμη, τότε θα πρέπει όλους σας να σας αναλώσω, γιατί όλοι σας για μένα δεν είστε καλοί. Αν πρέπει όμως να αποφασίσω κατά την δική σας γνώμη, τότε επειδή ο καθένας σας έχει την δική του γνώμη και δεν συμφωνείτε ποτέ μεταξύ σας, τότε θα γίνω πιόνι στα χέρια τα δικά σας, άρα δεν θα είμαι Θεός. Γι' αυτό λέει, δεν επεμβαίνω, απλώς είμαι έτοιμος να βοηθήσω όταν κάποιος με καλέσει. Και ξέρετε, ο Θεός ήδη μας τα έχει πει όλα μας τα είπε για το πώς θα ζήσουμε σωστά, για το πώς να μην πέσουμε στην πλάνη, πώς να μην πέσουμε στην αίρεση, και μας τα είπε και μας τα έδειξε. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν είναι απλώς μια θεωρία, είναι και πράξεις. Αλλά ο στραβός, ο ανάποδος θα θελήσει και αυτό που ο Θεός έχει μεταφέρει στον κόσμο και ως πράξη να το διαστρέψει. Ο στραβός όλα τα βλέπει στραβά. Ναι, βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα παράπονο με τους ιερείς. Έτσι, ένα παράπονο γιατί έκαναν λάθη. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε τέλειοι ως ιερείς. Και αντί να στραφεί και να διαμαρτυρηθεί προς τον ιερέα, πάει στην εκκλησία απ' έξω και γράφει συνθήματα έξω από την εκκλησία. Μα η εκκλησία δεν είναι το σπίτι του παπά, ούτε το μαγαζί του παπά, έστω και αν ο παπάς λανθασμένα από εκεί μέσα μπορεί να κάνει λαδιές, μπορεί να κάνει χιλιάδι. Ούτε το μαγαζί του, ούτε το σπίτι του, είναι ούτε τίποτα. Ο ιερεύς είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Όταν ένας άνθρωπος επί παραδείγματι έρθει σε μένα και μου πει, Πάτερ, διάβασε μου μια ευχή, Πάτερ, κάνε μου μια θεία λειτουργία, Πάτερ, πάντρεψέ με, τι κάνω εγώ? Δεν τον υπηρετώ. Υπηρέτης είμαι. Εάν πάω σε ένα εστιατόριο και πω, φέρω μου μια φασολάδα, δεν είναι υπάλληλος. Δεν με υπηρετεί ο υπάλληλος. Εμένα υπηρετεί. Εγώ είμαι πελάτης. Μπήκα στο εστιατόριο και παραγγέλω κάτι. Και εκείνος είναι υποχρεωμένος να με εξυπηρετήσει. Άσχετο αν θα πληρώσω. Πάντως είναι υποχρεωμένος να με εξυπηρετήσει. Άρα λοιπόν, ο ιερεύς είναι δούλος και υπηρέτης των ανθρώπων. Για τη σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, μπερδεύουμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός εκφράζεται μεν ως υπηρέτης, αλλά το κάνει μόνο και μόνο για να μας σώσει, όχι γιατί θέλει να μας κάνει τα χατήρια ή γιατί μας έχει ανάγκη. Καμία ανάγκη δεν μας έχει. Ο Θεός όλα μα όλα τα έχει πει για τον καλό τρόπο ζωής μας και για τη σωτηρία μας. Εμείς όμως δεν μελετούμε. Ποιος από μας κάθεται να διαβάσει λίγο από τον Λόγο του Θεού, το θέλημά του, που μας λέει, αυτό που λέμε εντολές? Και λένε πολλοί άνθρωποι, μα η Αγία Γραφή όλο μη έχει. Μα τα μη Έτσι, οι απαγορεύσεις, ξέρετε τι εκφράζουν, δεν εκφράζουν την κακία του Θεού. Οι απαγορεύσεις εκφράζουν την αταξία τη δική μας. Ότι είμαστε πάρα πολύ άτακτοι και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους αταξίας, γι' αυτό και υπάρχουν πολλά μη. Εάν επί παραδείγματι σε έναν δρόμο οι άνθρωποι είναι πειθαρχημένοι στα μηνύματα της τροχέας και οδηγούμε σωστά, δεν χρειάζεται να βάλει πολλές πινακίδες κανείς. Οι πολλές πινακίδες μπαίνουν εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ατακτήσουν. Άρα λοιπόν τα πολλά μη της Αγίας Γραφής δεν εκφράζουν το περιορισμό που μας θέτει ο Θεός, αλλά την δική μας τάση για αταξία και για καταστροφή. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Λόγο του Θεού, και ο Λόγος του Θεού είναι Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε Παλαιά Διαθήκη ότι εκεί είναι άλλος Θεός και στην Καινή Διαθήκη ότι είναι άλλος Θεός. Ίδιος Θεός είναι. Άλλοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ναι. Άλλη συμπεριφορά των ανθρώπων της προ-Χριστού, να το πω έτσι, εποχής, ναι. Γιατί τότε δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το Πνεύμα το Άγιο ανακαίνησε όλο τον κόσμο. Λέμε πολλές φορές πως ο χριστιανισμός με τον διωγμό, με όλα αυτά, εξαπλώθηκε σε όλη την κτήση. Μα δεν τον εξάπλωσαν οι χριστιανοί. Δεν τον εξάπλωσαν οι άνθρωποι. Εξαπλώθηκε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θέλησε να εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Γι' αυτό και όποια συστήματα επιχειρήσουν να εξαπλωθούν στη γη ως ανθρώπινα στοιχεία, δεν θα το καταφέρουν. Ούτε ποτέ η Εκκλησία θα πάψει να υπάρχει. Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού η Εκκλησία και θα υπάρχει πάντοτε, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι σαν το ξύλο που το βάζουμε μέσα στο νερό για να το κρύψουμε και κάποια στιγμή το ξύλο ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Πώς να κρύψεις το θέλημα του Θεού? Πώς να κρύψεις τον ήλιο? Πώς να κρύψεις τον ήλιο? Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έλεγε κάποτε ένας ομιλητής, ότι περπατούσε στο δρόμο ένας γέροντας και σε μια γειτονιά είδε δύο παιδιά που ήταν ανεβασμένα πάνω σε μια βεράντα και φτύναν προς τα πάνω. Περνώντας από εκεί, σοκάκι ήτανε, είδε τα παιδιά να φτύνουν προς τα πάνω, νόμισε ότι σε κάποιον άλλο απέναντι όροφο κάποια άλλα παιδιά υπάρχουν και μεταξύ τους τώρα το ένα φτύνει το άλλο. Οπότε σταμάτησε, δεν είδε όμως κανέναν και λέει στα παιδιά, βρε παιδιά, ποιο φτύνεται, τι φτύνεται? Να, του λέει, δεν ξέρεις τι? Φτύνουμε για να σβήσουμε τον ήλιο. Προσέξτε, φτύνουμε, έτσι, από τόσο μακριά, γελάμε έτσι. Και όμως, αυτό κάνουμε και εμείς σαν άνθρωποι όταν θέλουμε να εξαφανίσουμε τον Θεό από τη ζωή μας. Άστον τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που είναι, δεν θα τον φτάσουμε, δεν θα τον κατανοήσουμε στην πληρότητά του ποτέ, και άμα δεν μας αρέσει, ας είναι εκεί που είναι, ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Αλλά η φτώχεια και ο εγωισμός και ο σατανισμός, ο δαιμονισμός, ο διάβολος μπαίνει μέσα και κατακτά την ψυχή μας. Μην νομίσουμε ότι δαιμονισμένο είναι ένα παιδί που αρχίζει και λέει και κάνει, ή ένας άνθρωπος που έχει τα χαρακτηριστικά ενός δαιμονισμένου, έτσι. Όχι. Από την στιγμή που φεύγει ο Θεός από την ζωή μας, ο εαυτός μας ως δοχείο, δοχείο της χάριτος του Θεού, δεν μένει άδειο. Φεύγει ο Θεός από μέσα, μπαίνει κάτι άλλο. Μπαίνει κάτι άλλο, και αυτό το άλλο είναι ο διάβολος, ο οποίος μετά ξεσηκώνει τις επιθυμίες μας, ξεσηκώνει τις ορμές μας, ξεσηκώνει τα πάθη μας και μας σπρώχνει στο να κάνουμε την καταστροφή. Πάντως ο Θεός μας ειδοποιεί, και αν έχουμε καθαρό λογισμό, καθαρή διάθεση, θα κατανοήσουμε σωστά το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, ακόμη και στον χώρο της αιρέσεως, γιατί θα έλεγε κανείς, ναι, αλλά στον χώρο της Αγίας Γραφής εισέρχονται πολλοί, μελετούν την Αγία Γραφή και ο ένας λέει Α, ο άλλος λέει Β, ο άλλος ερμηνεύει έτσι, ο άλλος ερμηνεύει αλλιώς. Μην νομίζετε, εξάλλου οι αιρέσεις είχαν πάντα το στοιχείο της αντιλογίας με την κακή έννοια, της αντιλογίας της διαβολής. Να διαστρέψουμε το καλό, να το διαστρέψουμε. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το κατανοούμε ότι είναι έτσι, αλλά επειδή έχουμε κακία μέσα στην καρδιά μας, διαστρέφουμε το κακό. Και όταν έχουμε κακία μέσα στην καρδιά μας, εισέρχεται ο διάβολος, ο οποίος απ' αρχής ανθρωποκτόνωσε, τι λέει. Από την πρώτη στιγμή ή είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο δεν θα μπορέσει να τον καταστρέψει παρά μόνο με την διαβολή. Ο αιρετικός, όταν επιμένει στην πλάνη του, έστω και αν του εξηγήσεις, επιμένει όχι γιατί αυτό που λέει είναι αλήθεια, όχι γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέμε, όχι, επιμένει εν γνώση του στο λάθος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρέθηκαν στον χώρο της αίρεσης και όταν μπήκανε να κατανοήσουν και να γνωρίσουν κάποια πράγματα από τον χώρο της Ορθοδοξίας, αυθόρμητα έγιναν Ορθόδοξοι. Αυθόρμητα. Γιατί είχαν αγνό λογισμό, καθαρή καρδιά. Δεν είχαν διαστραμμένη καρδιά. Όταν ο άνθρωπος έχει διαστραμμένη καρδιά, δεν μπορεί ποτέ να κατανοήσει κάτι. Ναι, Σοφία.
1: Γιατί όμως ο Θεός επέτρεψε να καθιερωθούν οι αιρέσεις και να αποσπούν τον άνθρωπο που...
0: Ναι.
1: Διατηρητική.
0: Προσέξτε, από την στιγμή...
1: Δηλαδή θα είναι πως επισημοποιήθηκε, να το πω.
0: Γιατί επεκράτησαν. Γιατί επεκράτησαν, έτσι, όχι επισημοποιήθηκε, γιατί επεκράτησαν. Είπαμε, ο Θεός δεν επεμβαίνει να σταματήσει τίποτα. Όταν γίνεται ένα θαύμα και μεταστρέφεται ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, έτσι έχουμε μια επέμβαση του Θεού και μεταστρέφεται ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την επέμβαση που έκανε ο Θεός, την έκανε γιατί έβλεπε την αγνή διάθεση του Αποστόλου Παύλου και την καθαρότητα της καρδιάς. Δεν ήξερε και έπρεπε κάποιος να τον ταρακουνήσει για να καταλάβει. Όταν ο Θεός λοιπόν δει στις καρδιές μας αγνές διαθέσεις, θα μας δώσει την δυνατότητα να καταλάβουμε το σωστό. Με οποιονδήποτε τρόπο θα το δώσει. Ναι, Μάρθα, θα σου πω δύο λεπτουδάκια. Αλλά όταν βλέπει όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, μας αφήνει ο Θεός και ο καθένας μας στη συνέχεια επιλέγει κατά τις επιθυμίες του αυτό που έχει μπροστά του, έτσι. Το στραβό, αφού αυτό επιθυμεί, αυτό θα έχει. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Ναι, Μάρθα,
2: για ήθελα να πω αυτό ακριβώς, ότι αυτό που είπαμε και πριν, γι' αυτό άλλωστε μας έπλασε και ελεύθερους να αποφασίσουμε εμείς ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Και κάπου σε ένα σημείο στην Παλαιά Διαθήκη το λέει καθαρά, ότι η καθαρή καρδιά έλκει και την καλή σκέψη. Η καλή καρδιά έλκει την καλή σκέψη. Άρα όταν η καρδιά μας έχει αγαθή διάθεση, θα σκεφτούμε λογικά και θα δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
0: Έτσι είναι.
2: Και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει σε ένα σημείο αυτό προς τις Εφεσίους, επιστολή, δοκιμάζοντας, λέει, τι εστί είναι ευάρεστο το Κυρίο.
0: Ακριβώς.
2: Ας δοκιμάσουμε, λέει, ποιο είναι αρεστός
0: τον αρεστός τον Θεό. Και ξέρετε αυτό που είπε η Μάρθα, ότι αν έχουμε καθαρή καρδιά, ελκύουμε το καθαρό ή ελκυόμεθα από το καθαρό, το καλό. Ξέρετε, είναι βασική αρχή να καταλάβουμε, εξάλλου όχι θεολογικά και ανθρωπολογικά μόνον, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να κάνει το καλό. Κανείς μας δεν πλάστηκε για να κάνει το κακό. Είμαστε πλασμένοι για να κάνουμε το καλό. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, στην επιστολή του. Έτσι, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Το έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές μας εδώ. Άρα λοιπόν, είμαστε δημιουργημένοι για να στοχεύουμε το καλό. Σαν να λέγαμε, είμαστε πλασμένοι για να είμαστε μέλισσες. Δεν είμαστε πλασμένοι για να είμαστε μύγες. Και η μέλισσα δεν έλκεται ποτέ από τη βρωμιά. Βρήκατε ποτέ μέλισσες στα σκουπίδια? Μόνο στα λουλούδια υπάρχουν μέλισσες. Έτσι, ελκύονται από το καλό, από τον νέκταρ. Αν όμως εμείς δεν θελήσουμε, να εδώ είναι τώρα, όχι η ελευθερία μας, δεν είμαστε ελεύθεροι, αυτεξούσιοι είμαστε, άλλο αυτεξούσιος και άλλο ελεύθερος, έτσι. Η ελευθερία έχει τελείως διαφορετική έννοια από αυτήν που λέμε. Είναι, η ελευθερία δεν είναι μια στάση ζωής. Η λέξη ελευθερία είναι κίνηση. Δεν είναι στάση, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία βρέθηκα και τώρα καλά είμαι. Είναι μια κίνηση. Είναι και, μάλιστα, αν δούμε την ρίζα της λέξης ελευθερία, η ρίζα της είναι ελεύθ. Είναι από ποιο, από το ελεύσομαι. Ελεύσομαι. Κίνηση εκφράζει, φεύγω από έναν τόπο, ναι, απελευθερώνομαι, απεδεσμεύομαι. Ας πούμε, κρατάω κάτι στο χέρι μου, κρατάω ένα ποτήρι. Έτσι. Και το οποίο ποτήρι δεν πρέπει να το κρατάω στο χέρι. Έρχεται κάποιος, το αποδεσμεύει από το χέρι μου, αλλά περιμένουμε να δούμε πού θα τα αφήσει, Όχι να φύγει από το ένα χέρι να πάει σε ένα άλλο χέρι. να φύγει από εκεί που δεν είναι η πραγματική του θέση και να πάει στην πραγματική του θέση, το τραπέζι, το ντουλάπι, οπουδήποτε, το κομωδίνο που θα πρέπει να είναι αυτή η θέση. Έτσι και ελευθερία σημαίνει απελευθέρωσης από τα δεσμά κάποιου για να πάω στην πραγματική μου θέση, που είναι ο παράδεισος, που είναι η αρετή.
2: Μετάβαση δηλαδή από τη μία κατάσταση, ναι, στην άλλη.
0: Ναι, μετάβαση, και ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό ήρθε ως ελευθερωτής, να με αποδεσμεύσει από την αμαρτία και όχι να με δεσμεύσει τον εαυτό του, ούτε να με δεσμεύσει στις διαταγές του, αλλά να μου δείξει τον δρόμο. Δεν είπε εγώ είμαι η οδός. Βλέπετε, δεν είπε εγώ είμαι και τελείωσα, είμαι η οδός. Δεν είπε έλα να σε πάρω, να σε κάνω κτήμα δικό μου, αλλά είμαι η οδός μέσα στον οποίο χώρο έχω ετοιμάσει, που είναι ο παράδεισος, για να ζήσεις. Τα υπόλοιπα που είπε είστε δούλοι δικοί μου και τα λοιπά, παιδιά μου, κληρονόμοι και τα υπόλοιπα, είναι για να μας αυξήσει αυτή την επιθυμία. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έρχεται ως ελευθερωτής και είπε εγώ είμαι η οδός, άρα κίνηση από τα χέρια του διαβόλου στον τόπο για τον οποίο μας έπλασε να ζούμε παντοτινά. Έτσι λοιπόν, ανοιχτήκαμε πολύ τώρα σε αυτό το θέμα, αλλά δεν πειράζει, λέμε και άλλα πράγματα που είναι αξιόλογα. Ο Θεός λοιπόν δεν μας αφήνει ελεύθερους αλλά αυτεξούσιους, και μας έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις. Αυτό σημαίνει αυτεξούσιος, σύμφωνα με τις πάρα πολλές δυνάμεις που έχουμε να λειτουργήσουμε μόνο με αυτές. Εμείς όμως αφήσαμε τον διάβολο να πάρει αυτές τις δυνάμεις και να τις δουλέψει, και σήμερα πλέον δεν είμαστε αυτεξούσιοι, δεν μπορούμε να είμαστε αυτεξούσιοι, γι' αυτό και παλεύουμε κατά του κακού, ώστε να απαγκιστρωθούμε από τα δεσμά του κακού για να δουλέψουμε αυτεξούσια. Και ο Θεός, βλέπετε, σε αυτήν την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου δεν επεμβαίνει. Ο διάβολος επεμβαίνει, μας κάνει υποχείρια δικά του. Ο Θεός δεν επεμβαίνει ποτέ να μας κάνει υποχείριο δικό του. Γι' αυτό και λέει όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Όποιος θέλει. Δεν θέλεις, δεν έρχεσαι. Ναι, Σοφία.
1: Κάτι που ίσως να είναι και λίγο να ξεφεύγουμε από το θέμα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπλέκονται μέσα σε μία αίρεση έχουν ένοχη τη συνείδησή τους για αυτό που κάνουν. Είπατε ότι ο άνθρωπος πριν, ναι, έχει ροπή προς το καλό.
0: Mm-hmm. Προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στην αίρεση ή αλλάζει και πηγαίνει στην αίρεση, συντελούν πάρα πολλοί λόγοι, όπως είπαμε και προηγουμένως. Μια κίνησή μας, μια ενέργεια, δεν είναι απλώς μια κίνηση, μια ενέργεια. Είναι συνισταμένη πολλών άλλων καταστάσεων. Αν λοιπόν παρασύρθηκε, ξεγελάστηκε ή ξέρω εγώ, θα του δώσει ο Θεός την ευκαιρία, θα του δώσει την ευκαιρία να καταλάβει τι επιλέγει, μάλλον τι αφήνει, τι επιλέγει και τι σαν κρίση, είναι το σωστό, σαν κρίση, ανθρώπινη κρίση. Μας φέρνει ο Θεός, ξέρετε, η αίρεση. Δεν χρειάζεται να ξέρεις θεολογία για να πεις ξέφυγα στην αίρεση ή δεν ξέφυγα στην αίρεση. Όχι. Η αίρεση έχει βάση εξ ολοκλήρου την ανθρώπινη λογική. Φτάνει η ανθρώπινη λογική να δουλέψει και να σε φυλάξει από την αίρεση. Αλλά τι γίνεται τώρα. Αν δεν έχουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, καθαρή καρδιά, η λογική μας δεν θα δουλεύει σωστά. Θα δουλεύει στραβά. Και τότε θα βλέπουμε τα πράγματα στραβά, ενώ θα είναι ίσα. Θα νομίζουμε ότι είναι στραβά, ενώ θα είναι ίσα. Πήγε κάποτε, λέει ένα ανέκδοτο, για να καταλάβετε πώς μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα στραβά, όταν επηρεαζόμαστε από άλλα πράγματα. Πάει μια φορά κάποιος σε ένα ληξιαρχικό γραφείο, μπαίνει μέσα στο γραφείο και λέει «Σας παρακαλώ κύριε, σε ποιον να δηλώσω τα δίδυμα που γέννησε η γυναίκα μου?» Και λέει ο γραφεύς που ήταν εκεί, ο γραμματέας, «Τι, σε ποιον, ένας είμαι εδώ μέσα», λέει, «σε μένα θα τα δηλώσει, ποιους ψάχνετε, ένας είμαι». «Ένας είστε», λέει, «για να πάω να ξαναδώ, μήπως δεν γέννησε δίδυμα η γυναίκα μου», γιατί ήταν μεθυσμένος και τα βλέπω όλα διπλά. Μπήκε στο γραφείο λοιπόν, λέει, «κύριε, σε ποιον θα δηλώσω?» Του λέει αυτός, «ένας είμαι», «τότε να πάω να δω μήπως δεν είναι δυο και είναι ένα αυτά που γέννησε η γυναίκα μου». Τι, ναι μεν ανέκδοτο για να γελάμε, αλλά εκφράζουν μια πραγματικότητα αυτά, μια αλήθεια. Όταν υπάρχουν επεμβάσεις εκτός από την φύση μας, παραφύσιν επεμβάσεις στη ζωή μας, τότε και το μυαλό μας νομίζουμε ότι σκέπτεται λογικά, νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε σωστά, αλλά είμαστε τελείως λάθος. Ναι, Ευτυχία.
1: Και η συνείδησή μας λέει τότε, γιατί είπαμε ότι η συνείδηση είναι ο ελεγκτής μας στο να κάνουμε καλές πράξεις ή όχι.
0: Ναι.
1: Με συνείδηση.
0: Έχουμε. Αλλά τη σκεπάζουμε, την αδρανοποιούμε, την ακυρώνουμε, δεν την θέλουμε να εκφράζεται, να μιλάει, να εκδηλώνεται. Γιατί πόσες φορές, άστε τη συνείδηση, εντάξει συνείδηση, πόσες φορές θα έρθει κάποιος να μας πει, μην το κάνεις αυτό. Πείτε μου, αν μου πει εμένα κάποιος να κάνω κάτι στραβό, μην το.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε βασιλεύ, ουράνιε παράκλητε, θυμώνες αλαιτίας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής τους εργός ελευθερωθήκε σχοινό στον ενήμερο.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγής Λαρίσης.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰκ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κύριος τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰκ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμι τις οφλέτης ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Σώσον Κυρία των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβαρόν ξόφυλά του δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και νύ πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέκτησιν όπλος αεί των τρόπαιων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανίμητε Θεοτόκε, στήριξ του δόξου πολιτείας νεκές βασιλεύει και χορήγει αυτής ορονώθη την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος του διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να παρέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτο Τριάδι. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξα εν ύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύσαν θλιποντές με. Πολλοί επανίστανται επί με που λέγω τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλείπτω μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Πονή μου προς Κύριε, και έξι επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνης εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μεγάλου κύκλου συνεπιτιθειμένου μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάνω σε εχθένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και με τον λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε με το θυμό σου λέξη με δέτη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλουσαν επαγισάν και επιστήριξε με, με την χείρα σου. Ουκ έστην η της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην η της οστέης μου προσώπου των αματιών μου. Ό,τι ανομίμουν περί την διαφαλή μου, όσοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και σάπησαν μολοπέως προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλοιπώρησε και τε κάμφθεν έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμεν. Ό,τι εψώει με μπλήστε πεγμάτου και ουκ έστην η της αρκή μου. Εκακώθη και ταπεινώθην έως φόδρα, ωραιόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε η μισχή μου και το φως των οφθαλμών και αυτό ουκ έστη μύτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντήρ μήκησαν και έστην και στάμπ μακρόθεν έστησαν και εξηβιάζοντα την ψυχή μου και ζούντα σε κακά μελάλη σαρματιώτε και δολιότητε, όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήγουν και ο σιάλο σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελιγμού. Ό,τι επί σήκην ψακούσε κύριο Θεό μου, ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με εχθρήνου αληθινέ πώ με εμγολυμόνισαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμου και ελγιδών με ενώπιον με στήδε απαντό. Ό,τι την ανομία μου γοναγγελώ και μερινή σου πέτει αμαρτία μου. Οι δέχθροι μου ζώσει και κρατιώνται πρεμέ και πληθύνησαν μισούντε με δίκου. Για τα που δόνει με κακά αντίγαθόν, οι δέβαλόν με καταδίωκον αγαδοσύνη. Μία καταλήψη με κύριο Θεό, μία αποστήση απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήψη με κύριο Θεό, μία αποστήση απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζω. Εδίψει έτσι ψυχή μου, πω απλώ εισάξει, κύριε μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτσε το αγιό αυτού δίνει τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίστον το λιό σου περζοά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτου ευλογήσουν το ίδιο τον ματίο αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα ελπισή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέστη το στόμα μου. Ήμουν βόμβησε τη στρομνή μου, τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ό,τι γνήθησε βοηθό και τη σκέπη των πτρίγων, σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, όποιο σε μοντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε, ζήτησε ψυχή μου, σε λεύστε κατώ τη γη. Παραδείστε ισχύρα τη ορομφαία, μερίδε αλλοπέχων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, προθύστε επί το Θεό. Επενεθύστε πάσο αμπνίον αυτό. Ούτε είναι φράγε στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ό,τι γεννήθης βοηθών και τη σκέπη του πτρίγου σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου όποιος σε μοντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου έρσε και έξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου. Κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογήσε με τα βινών των εισλάχων. Εγεννήθεν όσοι άνθρωπος αβοήθησε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθένδρος εντάφωνο και εμείς έτσι αυτοί ξηρός απόσυσαν, έθεντο με λάκκο το τάθο σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επί με επιστηρήθη ο θυμός και πάντως με τους γνούς επίγεις επί με, εμάκρινες του γνωστού μου επί μου έθεντο με δέλημα για αυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενη φθονή μου στέλνησαν από πτωχίες. Εκέκρυξα προς η Κύριε όλη την μέρα διεπέτσα προς έτας χείρας μου. Μη της νικρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη δείξε το αυτολιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνώσεις εν το σκότι θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σε γη επιλυσμένη. Καγώ προς η Κύριε και έξω το μπορεί προσευχή μου προφάσισε. Η να τι Κύριε αποθεί τη ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου επί μου. Το χώσιμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθίζε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δήλθον οι οργές σου και ξετάραξάμε. Εκύκλωσάμε στη δρόλη την μέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνσε επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρας και έξω και νύχτη εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ως τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνουν πάσα στα ανταποδώσεις αυτού, τον εμπιλατεύοντα πάστα στα νομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώνε λαθείς επιθυμία σου, ανακαινιστείς όσα ητού είναι ότι σου, ποιόν ελιμοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάσε δικουμένης, εγνώρισε το δούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής δαεί τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλιος, ούκ εις τέλος οργιστείστε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ καταστονομίας ημών επίησιν μην, ουδέκ της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλειος αυτού ύψους μέρους αυτών, καθώς σου να παίωξε να το λέει αποδεσμόν, εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης εκεί σου μέρος αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες με. Άνθρωπος συγχώρτουσε η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δεν ήθελε αυτό και όχι υπάρχει που γνώστε των τόπων αυτού, το δέλειος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους ετσφουμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων της φυλάστης δεθήκεν αυτού και μη μέρη των λόγων του ποιήσει αυτάς, Κύριος εν τον ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ που είναι στον λόγων αυτού, του ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή πίντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον δικαιοσύνη σου, και μη σε ενσκλήσει με το δούλο σου, ότι ου δικαιώθηστε ενώπιόν σου παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εκηδίεσε με το πνεύμα είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών και ομελέτησαν υπάς της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρος ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω μου το πρωί το λιό σου επισύλπισα, γνώρισόν και δώνει πορεύσου την προσαίρετη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέπηγον, διδαξώ με το ποιή του θέλημά σου του Θεού Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, γύσου με εν γη ευθεία, ένεκε εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλήψεις της ψυχής μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβους της ψυχής μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν με, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν με, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν γύσου με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντρον αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης μόνης πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεών των οντιπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ληστινέη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνο και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξων ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Θεός Κυρίος και επέθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
7: Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός Σύνιωνα του έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και επέθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
6: Πάντα το έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κυρίος και επέθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
7: Παρακυρίω γέννητο αυτή και σταμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
6: Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια. Πιστή και βοήσομενη κυκένη η μέρα της εν Θεού εθροσύνης ανησύνης το όρος το θαβόρο δεσπότης της Θεός.

ως έμπλεος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβος, νεάζον το φρόνημα, αίσχες εν γύρα καλός, ευσύγνιε ένδοξε, όθεν ομολογήσας των υπέρθεων λόγων, ήλεγξες θαρσαλαίος, παραβάντου το θράσος, εντεύθεν μεταμαρτύρων, ως

Όρθωσιν προϋπαντήσομεν, φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτιαν, πιστή και βοήσομεν, ίγκυκενή ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, ανησύνης το όρος, το θαβόρο δεσπότης της Θεός.

0: Ετικέτιεν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Δόξα Πατρί. Εν όρητο θαυόρσιν ανέλθομεν πάντες πιστοί της μαθητές του Χριστού της

0: έχει ζωήν την αιώνιον.
1: Ελέησον με ο Θεός κατ' το μεγαλειός, κατ' το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Έπλειον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις εν το κρίνες θες. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες σκησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάν. Ραντίσμα ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου τρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ζευγείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις εσύ εν εδώ κάνω ολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου της Ιών και εκμουδίου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αν και εσύ αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν είσαι θεστηριός σου μόσχους.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε, αστράφτη δικά του θεν φως ουρανού υπερήλιον και Αγία κουτίστη τη ρήματα ζώντος Θεού την ιότητα το μεταμορφωμένο. Πατήρ μαρτυρή σιγάρ επί του όρου Σταβόρ.
1: Δόξα σε Θεός
0: μου, δόξα σε. Βροδός το ορόμενον αλλά Θεός το κρυπτόμενον, επί το θαγόριον Χριστός ανέρχεται, της θεότητος αυγήν παραγυμνώσε, πες υπέρ των ήλιων δόξης λαμβρότηση, γνωστός την προέρχεται, εμφανιστήν εμωσή, Χριστός και δόξαν την άνητον, δείξε εν όλη Θαβόρ, την προς πρόσωπον αμέσως ομιλίαν, γηθόμενη σήμεραν προεορτάσομεν, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, τες πανευκλαιστάτε στάξει εν αγγέλων παραείδημε, συνυπάρχουν απάυσα σου δοξάζοντα, σώζε την μνήμη σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, οίκο του παρακλήτου, η υγειασμένη σου διάνοια, αθλοφόρε δείχθη, δια τούτο επίστη γερέρωμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ναι. Νέκρωση ζωηφόρων, του αρκή παθόντο εξικόνησα τη αρχή σου παμάκαρ και τη όντω ζωή κατηξίωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Κράτος παρανομούντων κρατηθεί στο πνεύμα δικατέβαλες για τους νόμους Κυρίου Παναίδη με μάρτυσε κράτηνας. Υπεραγία Θεό και σώσον εμάς. Λέλητε η κατάρα πέπαυθε η λύπη δικοίηση σου. Παντευλόγητε κόρη των πιστών εφροσύν επανάμουμε. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε τάφθην. Προεόρτιον την ημέρα να επιτελούνται σε πιστή. Θης μεταμορφώσεως Χριστού του λυτρωτού ημών. Χρωτήσουμε την δάσμαση. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Την είσοδον φτάσαντε στις Αγίας Μεταμορφώσεως Χριστού και ημί σας τράψομεν τεστίες αλλοιώσεσιν αυτήν κατασπαζόμενη. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε όρος υψηλότατον και την καρδίαν και καθαρμένην εκ παθών έχονται σωψόμεθα Χριστού την μεταμόρφωσιν φωτίζουσαν το νουν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τριάντα προσώπων του διαιρέσει, μονάδα φύσιν θεηγήν, πάντες προσκυνήσουμεν Πατέρα των Άνων Χωλιών και Πνεύμα Άγιον. Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την άμαμον κόρη εν εξής προήλθε με τα σαρκώς σαν ευθροπής. Χριστός ο Θεός ημών ημνήσω μεν άπαντες ως όντος Θεοτόκον πιστή. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε

Δεσπόζων της ηθήσεως απάσης, οράθης μορφήν δουλολαβών, ενίτω της θεότητος απρόσιτον απάβγασμα, τις μαθητές παρέδειξας, καθώς σε χώρον θεάσαστε, δόξας και Θεός μου δόξαση, εξ όρους επίκαιται αστράψε, της δόξης ο Ήλιος Χριστός και των εξύψους λάμπων ντάμ. Φως τύρα, αμαυρώσε φωτή, ούτε σ' αυγές λαμπόμενοι προεορτάσομεν σήμερον. Δόξας και ο Θεός μου δόξαση, ζωή σε ορίων εκπληρώσων, τα ρήματα πάρεστε Χριστός, άμπερ δεικνύων πράγματα της φύλης επιγνώσεστε. Εν αυτό, ευδόκησε την πατρική δόξα να στράπουσαν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Έστης πρώτου βήματος συμνολογών Θεών άνεκτα, μάρτυς σοφές σάρκα ρηφόντα και βρωτούς αναπλάσαντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ιερίων άμαμων, ολοκαυτώμενος άνθραξη, μαρτυρικής το εκ της Παρθένου, προσενήνεξε άνθρακη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νάμασε του Πνεύματος, περικλειζόμενος ένδοξε τα θολερά της Πολυθεΐας, απεξήρανας ρεύματα. Δόξα Πατρί και Υιόν και Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλη μου την έφεση προσέκυνο αγνή δέσποινα των στατικών επιθυμιών με διατάχους απάλλαξον.

0: Ετικέτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, βρέσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκου
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ήλε και της δόξης, της αληθούς κληρονόμε, διό ηχέτευε σωθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ειν χέρι.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκες.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει η βρωτή άπας αφήσεις προλάμπει Θεϊκός εν εφροσύνη κραυγάζουσα μεταμορφούνται Χριστός, σώζον άπαντας.
1: Σώζον άπαντας.
2: Ως ευσεβίας μάρτυρα και αληθή Θεόφρονα, η Εκκλησία γεραίνει δοξάζουσα τους θείους άθλους σήμερον, του σοφού ευσυγνίου ακαταπαύστος βόσα, θες αυτού και εσύ εις τους δούλους σου συντήρησον πολυέλεε. Ο χορός των πιστών συναγάρεται, ευσυγνίου την μνήμην γεραίνοντες, βασιλείς, πατριάρχοι και άρχοντες, ξένοι, δούλοι, πτωχοί και αυτόχθονες, επί της θαύμαση του μάρτυρος δράμεται, ισορρός εκβλύζει θαυμάτων χάριν και επιστώσει λαοί απαρίονται και Θεών ανυμνούσι τρανός βόντες. Θες αυτού ηγεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
1: Συντήρησον πολυέλε.
2: Τη πέμπτη του αυτού μηνός προεόρτια της Αγίας μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, ευσύγνιον τέμνουση των Χριστών φίλων, το μη μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας. Πέμπτη, ευσυγνίει ο Κάρι κονή συνεμίχθη. Θεία αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες και αυτάδελφοι, κατήδιος και κατεδιανός λιθοβοληθέντες τελειούνται. Βουνούς λίθων έστησαν υψηλούς λόγια, διόναν ήλθον προς σε σύγκονη δύο. Θεία αυτή ημέρα η Αγία Νόνα, η μήτερ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήν τελειούνται. Νόνι, θανούσε τη καλή καλός γόνος, καλών δίδωσιν εντάφιον τους λόγους. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Σόλευ, ο Αιγύπτιος βέλητο ξεφθείς τελειούνται. Αν συλλαβιστείς εξόπιστεν, ο Σόλευ, βέλος συνάξης όργανων του σου τέλους. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ιερομάρτης Φάβιος ή Φαβιανός, επίσκοπος Ρώμης ξύφη τελειούνται. Κείτε Φάβιος νεκρός ο Χριστού θήτης, Χριστό προσαχθείς θύμα κενών εκ ξύφους. Δες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς

διεσκόρπισιν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκες.
0: Με τα πάντα

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, σι δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθη, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, η δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσαι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξώμε το που ή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω, ψώμεθα φως. Παράκτηνον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών ξαδμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σε φημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το λιός τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελεήσων.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
2: μετά
1: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλάνθρωπίας υπάρχεις και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το Πνεύματι σου.
1: Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
2: Συ Κύριε.
1: Σον καριστήτωλην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σοι την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε. Το αναγγελίν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειαν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε Κύριε στας ασθενείες ημών, ένε και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφηση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμι της οφλέτης ημών. Και μη σεν έγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων,

και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας.

Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του γαδαξιράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας,

0: Αμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το

0: Ελλην το προϊτέρεό σου και τον Θείαν σου κατανύχτα.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι έφρανας με χείριν της ποιμασής σου

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερα γαλλία σώμεθα το Κύριο.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημιτέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας.

0: τι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σούσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξανον αβέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Προσχομέν.
0: Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, τετηρημένην εν ουρανής εις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Ενώ αγαλιάστε, ο λίγον άρτη, η δέον εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου ευρεθεί, εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ον, ουκ ειδώτες αγαπάτε, εις ον άρτη μη ορώντες, πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτω και δε δοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Περί εις σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήτε υπερ της ημάς χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εδήλου το εναυτής Πνεύμα Χριστού, προμαρτυρώμενον τας εις Χριστών παθήματα και τας μετατάφτα δόξας. Εις απεκαλύφθη ότι ούχε αυτής ημίν δε διεικώνουν αυτά ανήν ανηγγέλει ημίν δια των ευαγγελισαμένων ημάς εν Πνεύματι Αγίω αποσταλέντι απ' ουρανού. Ισά επιθυμούσιν άγγενη παρακύψε, διό αναζωσάμενη τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής μη συσχηματιζόμενη τες πρώτερον εν διαγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστο έργον εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδώτες ότι ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων δι' ημάς, τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν, τον εγείραντα αυτόν εκ νεκρών και δόξαν αυτό δόντα, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών ιχνικότες εν τη υπακοή της αληθείας διαπνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεννημένοι ούκεν σποράς θαρτής αλλά αφθάρτου διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελιστέν εις ημάς, αποθέμενη ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε, ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρίαν, υπερεγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος, προσών προσερχόμενοι, λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων, παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων και αυτοί ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτου στο Θεό, δια Ιησού Χριστού, διότι περιέχει αντιγραφή, ιδού τίθιμη εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσχυνθεί. Ημίν ουν, η τιμή της πιστεύουσιν απηθούσι δε λίθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ή προσκόπτουσι το λόγο απηθούντες ισό και ετέθησαν. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλειται. Του εξ

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είχε τέχνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέχνον είπαγε σήμερον εργάζου εν το αμπελώνι μου. Όντε αποκριθείς είπεν ου θέλω, ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός, ο δε αποκριθείς είπεν εγώ Κύριε και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα το Πατρός, λέγουσιν αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλείαν του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό

Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ιεροψάλτων, αναγνωστών και ιεροπέδων του ιερού ναού τούτου, των κοπιώντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων της Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων μην αδελφών ημών, των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, νηστεί Κύριος ο Θεός. Τη μακάρια τη λήξη Ιγνάτη ο Αρχιερέως Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακαρίων και ίδιμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστιος και πατρίδος αγωνισαμενων και πεσόντων πάντων των επελπίδεν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιήμενων πατρών και αδελφών ημών και όν το όνοματα εμνημονεύσαμε ετ την Θεία Κέρα προθέση ζώντων δε και τέθνεότων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και

0: Δεσπίνησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, μην και αημή και εις τους αιώνας

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου,

Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν δημονγία μακροημερεύοντα και ορθοδομούν

0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της

0: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς.

και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Ο ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον του επισήπε πειθώτα, όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον, τσεγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μα του ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη γερεύση, τη άρση νημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάνδωρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω πατρό των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, Θεία χάριδη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίης Πατρών ημών Αχιλλίου του Μυροβλήτου και Μυσαρίων, ως Αρχιεπίσκοπου Ναρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων και Δεών και Γεωργίου τεν Τερνάβο, Γεωργίου τεν Γραψάνης, Ιωάννου τεν Μονεβασιώτου και Δαμιανού τεν Κισάβο των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου του εν τη σκητή της κολλήτσου ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ευσυγνίου και της Ουσίας Μητρός ημών Νόνης, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε μας. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.

ρώτησε, «Ο θέλω ομολογήσας τον υπέρ Θεών λόγων, ήλεξας θαρσαλαίος, παραβάτου το θράσος, εν

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Στις 5 Αυγούστου γιορτάζει ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ευσίγνιος. Πολύ παλαιός κι αυτός, από τα χρόνια του πατέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου του Χλωρού. Ήταν στρατιώτης και έμενε στο στρατό 67 ολόκληρα χρόνια. Είχε φτάσει 110 ετών και ήταν τότε αυτοκράτορας ο Διώκτης Ιουλιανός. Έμαθε εκείνος τη δράση του Ευσιγνίου και την προσφορά του και στο στρατό και στο λαό και στην εκκλησία και στο κράτος. Και εθιμώ φιλίαν, τον εκάλεσε λοιπόν κοντά του και τον ανέκρινε. Και ο Λεβέντης εκείνος Ευσίγνιος, ο σημειοφόρος Ευσίγνιος λοιπόν στάθηκε με παρησία απέναντι στο Διώκτη και του λέει «Δεν έκαμες καλά που ξανάφερες τα είδωλα, που κάνεις διωγμούς, πολεμάς τον Χριστό που είναι η αλήθεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εκλήθη από τον ουρανό με το σημείο του Σταυρού και έγινε αυτοκράτορας και έφερε ελευθερία και ενίσχυσε την πίστη και πρόσφερε τόσα πολλά». Κι ήσαν εκεί αμέτρητοι άνθρωποι, οι οποίοι συγκινήθηκαν με τα λόγια του Ευσιγνίου, γιατί ήταν και μεγάλος και σεβαστός και πολύπειρος και γνώριζε ιστορία και είχε βίωμα ιερό και δυνατό. Και οργίστηκε τότε ο Ιουλιανός και διέταξε και αποκεφάλισαν τον Άγιο Ευσίγνιο και η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς και η χάρη του μας συντροφεύει ακόμα και η μνήμη του είναι κάθε χρόνο στις 5 του μηνός Αυγούστου.

για να φωτίσει ο Κύριος τους μαθητές στις μαθητικές, προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τους. Ψαλμός 19, δεύτερο μέρος. Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που είσαι ο Πατέρας και ο Δημιουργός μας, το ύψιστο και άφθαστο φως, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, Εσύ που δίδαξες στον Σολομώντα την αρετή και του χάρισες άφθονη και άφθαστη σοφία, Εσύ που με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος ανέδειξες τους αγραμμάτους αλλοίς σε σπουδαίους κήρυκες του Ευαγγελίου και διδασκάλους της αληθείας και τους απέστειλες στον κόσμο για να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας, Εσύ Κύριε που με έναν Σου λόγο έκανες να φωτιστούν τα σκοτάδια του σύμπαντος, έλα και τώρα να φωτίσεις τον νου, την διάνοια και την καρδιά μου, ώστε αυτά που με κόπο και μόχθο μελέτησα να τα αποδώσω σωστά, έξυπνα και σοφά κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Ανάδειξέ με και βοήθησέ με να αποδώσω άφθονους και άριστους καρπούς στα εξεταζόμενα μαθήματα. Χάρισέ μου το δικό Σου φωτισμό και σκέπασέ με τη δική Σου ειρήνη για να διαγωνιστώ με επιτυχία, χωρίς να ξεχνώ ποτέ να δοξάζω και να τιμώ το Άγιο όνομά Σου. Να χαροποιώ τους γονείς μου και να γίνω χρήσιμος πολίτης. Να τελειώσω επιτυχώς τις σπουδές μου. Να εργαστώ με σοφία και σύνεση, συντηρώντας τον εαυτό μου και όσους Εσύ Κύριε θα μου εμπιστεύεσαι. Φώτισέ με να αγαπώ την αλήθεια και τον αιώνιο φωτισμό. Χάρισέ μου πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισε τα μάτια του νου και της ψυχής μου, ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω ποιο είναι το θέλημά Σου, να το ακούω καθαρά και να το εφαρμόζω. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. 19ος Ψαλμός. Βασιλικός, Μεσσιανικός Ψαλμός. Προσευχή για τη σωτηρία του βασιλιά. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιών αντιλαβητό σου. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εν το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Για ποιο λόγο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου?
1: Η μεταμόρφωση έγινε για να ενδυναμώσει τους μαθητές και να μην λιποψυχήσουν εν όψη των όσο επρόκειτο να συμβούν. Κι όμως είτε έγινε είτε δεν έγινε, το ίδιο και το αυτό. Οι μαθητές κρύφτηκαν σε αλλαγή και ο Πέτρος, ο αυτόπτης μάρτυρας της μεταμορφώσεως, είναι αυτός που τελικά αρνείται τον Χριστό με όρκο. Για να δείτε όσο και οι σπουδαίοι, όταν τους εγκαταλείπει η χάρις, πέφτουν. Εάν δείτε τίποτα σημαντικό στον οποιονδήποτε από εμάς μέσα στην Εκκλησία, να ξέρετε ότι δεν είναι δικό μας. Είναι έργο της χάριτος. Δική μου είναι μόνο η αμαρτία. Και αλίμονό μου αν με εγκαταλείψει ο Θεός, διότι τότε μόνο λάθη τραγικά σαν του Πέτρου θα μπορώ να κάνω και θα γίνω με αφορμή κλεβασμού και μικτηρισμού και μάλιστα από όλους τους ανθρώπους ανά τους αιώνες, όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Και αφού είπε ο Πέτρος αυτά που είπε, τι έγινε στη συνέχεια? Και γένε τον Νεφέλη επισκιάζουσα αυτούς και ήλθε φωνή εκ της Νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και του σκέπασε. Και από το σύννεφο βγήκε μια φωνή που έλεγε αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, σε αυτόν να υπακούεται. Πάλι φανέρωση του Θεού και Πατρός. Πάλι επιβεβαίωση για το ποιος είναι ο Χριστός. Στα απαράδεκτα, στα ανόητα, συγχωρέστε με, λόγια του Πέτρου, απαντά ο Θεός Πατήρ, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός και σε αυτόν να υπακούετε. Αφήστε τα αυτά που θέλετε να κάνετε εσείς. Έχουμε ρητή εντολή από τον Θεό και Πατέρα. Το ίδιο πράγμα είπε και στα Θεοφάνεια, το ίδιο λέει και στη Μεταμόρφωση. Το ίδιο έγινε και όταν ο Χριστός ζήτησε σημείων εξ ουρανού και ακούστηκε η φωνή του Θεού και Πατρός να επιμαρτυρεί. Η εντολή του Θεού είναι να ακούμε το κήρυγμα του Χριστού με θεοσημεία σε φοβερά σημεία, σε δύο δεσποτικές εορτές. Με μάρτυρες πολλούς. Δεν ήρθε ο Χριστός για να πιάσει κουβέντα και να λέει πράγματα τα οποία εμείς εύκολα μπορούμε να αναθεωρήσουμε και να παραθεωρήσουμε και να πούμε ότι είμαστε ξυπνότεροι, σοφότεροι, πιο εξελιγμένοι, από τον Χριστό. Ας τον να λέει. Όχι. Αυτού ακούεται. Αυτού ακούεται. Χριστό έχει η Εκκλησία. Αυτός είναι η κεφαλή. Αυτόν θα ακούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι να ξεσηκωθούμε και να πούμε εγώ. Αλλιώς μοιάζουμε τόσο μικροί και τόσο ανόητοι όπως ο Πέτρος στη μεταμόρφωση. Που δεν ήξερε τι έλεγε. Και απλά εξετέθη. Η Εκκλησία τον τιμά τον Πέτρο. Και ο Πέτρος είναι πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Πολύ πέρα και πάνω από σημαντικούς πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό όμως το κατόρθωσε, πρώτον μεν με τη μετάνοιά του, δεύτερον δε με την αγάπη του προς το Χριστό, τρίτον με την επισκίαση της χάριτος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αφού ακούστηκε η φωνή του Πατρός να ακούτε τον Χριστό, τι συνέβη? Εξάπινα απεριβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδων, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν. Ξαφνικά κοίταξαν γύρω τους οι μαθητές, δεν είδαν πλέον κανέναν παρά μόνο τον Ιησού μαζί τους, χωρίς τους άλλους δύο προφήτες, χωρίς τη φωτεινή Νεφέλη. Καταβαινόντων δε αυτόν από του όρους, διεστήλατο αυτής, ή να μηδενή διηγήσονται αείδων, η μειόταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή, και τον λόγο νεκράτησαν, προς εαυτού συζητούντες τι εστί το εκ νεκρών αναστήνε. Και ενώ κατέβαιναν από το θαβόρ, τους προστάζει ο Χριστός να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν. Παρά μόνο τότε όταν ο Υιός του ανθρώπου ο Μεσσίας αναστηθεί εκ νεκρών, διότι τότε δεν θα υπήρχε κίνδυνος άκερων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και το γεγονός της μεταμορφώσεως θα γινόταν περισσότερο πιστευτό και κατανοητό στο πνευματικό του βάθος και όχι στην ιστορική του διάσταση. Και πράγματι, οι μαθητές κράτησαν μυστικό το λόγο για τη μεταμόρφωση, συζητούσαν όμως μεταξύ τους τι σημασία έχει το να αναστηθεί από τους νεκρούς ο Χριστός. αφού αυτός ως Μεσσίας ήταν ανώτερος από ανθρώπους που δεν γνώρισαν θάνατο. Και συνεπώς αυτός δεν θα έπρεπε να πεθάνει. Στην κατανόηση των μαθητών, όταν βλέπουν τον Ηλία να προσκυνά τον Χριστό, κατανοούν ότι ένας που δεν έχει πεθάνει προσκυνά τον Χριστό, άρα ούτε ο Χριστός πρέπει να πεθάνει. Τι λέει ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς? Πρώτη παρατήρηση. Ο Χριστός επιμένει να κρατά το γεγονός της μεταμορφώσεως κρυφό μέχρι την Ανάσταση. Γιατί? Γιατί αλλιώς θα ορίμαζαν από εκεί και μετά οι μαθητές. Είναι απόδειξη ότι όλα δεν είναι για όλους και ότι έχουμε την πνευματική μας ηλικία κατά την οποία μας αποκαλύπτει ο Θεός. Μας χαριτώνει, μας βοηθά να κατανοήσουμε τα διάφορα της Εκκλησίας Του. Το ζούμε στην πνευματική μας ζωή. Ακούμε πολλές φορές κάθε χρόνο τα ίδια Ευαγγέλια, τις ίδιες γιορτές, τον ίδιο εορτολογικό κύκλο. Κι όμως κάθε χρόνο διαφορετικά μας μιλούν. Η πνευματική μας εμπειρία και η ωριμότητα εντωμεταξύ έχει προκαλέσει άλλα. Αυτό λοιπόν που ο Χριστός λέει «μην μπείτε στους άλλους για τη μεταμόρφωση», δεν το λέει γιατί θέλει να κρατήσει τίποτα κρυφό, αλλά γιατί δεν θα τους συνέφερε να ακούσουν πρώτον, θα διέστρεφαν αυτό που άκουγαν, θα κόλλαγαν στην ιστορικότητα και δεν θα καταλάβαιναν την πνευματικότητα. Και απλά έπρεπε να γίνουν τα υπόλοιπα γεγονότα της Θείας Οικονομίας για να κατανοήσουν τι σημαίνει η φανέρωση της Θείας Δόξας. Και απλά ο Μάρκος ομολογεί ότι ενώ ο Χριστός είχε προειδοποιήσει τους μαθητές πόσες φορές ότι πάμε στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθώ και μετά να αναστηθώ, αφού είδαν τη μεταμόρφωση, οι τρεις τους συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει θα αναστηθεί. Θα πάει να πεθάνει πραγματικά? Να τους το λέει ο Χριστός και να μην τον πιστεύουν. Πάμε για να πεθάνω, αλλά θα αναστηθώ. Τι πάει να πει θα αναστηθεί? Όντως θα πεθάνει? Αδιανόητο. Στον άνθρωπο της εποχής εκείνης που ο θάνατος φάνταζε απειλητικός και φοβερός, αυτά όλα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. Και τα περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος για να μας δείξει την τότε πνευματική ηλικία των μαθητών, για να μην αποκαρδιωθούμε και εμείς και να καταλάβουμε πως όλοι περνάμε από διάφορα στάδια πνευματικής ηλικίας. Είναι φυσιολογικό να αναπτυσσόμεθα και δεν πρέπει να φοβούμαστε αν καμιά φορά μας τυχαίνουν διάφορα και λιποψυχούμε, όταν οι ίδιοι μαθητές λιποψυχούσαν γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Το σπουδαίο είναι να παραμείνουμε πιστοί και εδραίοι, να συνεχίσουμε την προσπάθεια και κάποια στιγμή θα έρθει να μας καλύψει και εμάς η χάρη και να μας αποκαλύψει αυτά τα οποία ποθούμε να δούμε και να μάθουμε.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η έγνοια της αγάπης. Όλος ο κόσμος νοιάζεται για την αγάπη. Ιδίως όταν είμαστε νέοι, μας απασχολεί περισσότερο η σκέψη αν μας αγαπούν και λιγότερο αν αγαπάμε. Πολλοί νέοι, ώσπου να βρουν κάποιον να αγαπήσουν, είναι λυπημένοι γιατί πιστεύουν ότι δεν τους αγαπάει κανείς. Φοβούνται μήπως δεν αξίζουν την αγάπη των άλλων. Και αφού δεν την αξίζουν, ούτε οι ίδιοι αγαπούν τον εαυτό τους. Έτσι αρχίζει ένας φαύλος κύκλος. Τους αποφεύγουν όλους γιατί πιστεύουν ότι δεν τους αγαπάει κανείς και πιστεύουν ότι δεν τους αγαπάει κανείς γιατί τους αποφεύγουν όλους. Η αγάπη για τους άλλους έχει σαν πρώτο μοντέλο τον ίδιο τον εαυτό μας. Αν δεν τον αγαπάμε ακόμα και στη χειρότερη πτώση του, δεν θα τολμήσουμε να αγαπήσουμε γιατί θα φοβούμαστε μήπως μας απορρίψουν ή μας προδώσουν.

για να μας αγαπούν. Και αν δεν είμαστε καλοί, αν είμαστε αποτυχημένοι, δεν πρέπει να μας αγαπούν. Καταρχήν είναι λάθος να πιστεύουμε ότι στη ζωή την αγάπη την απολαμβάνουν εκείνοι που την αξίζουν, δηλαδή οι καλοί, και οι κακοί που δεν την αξίζουν τη στερούνται. Το αντίθετο συμβαίνει. Οι κακοί, αν δεχθούμε ότι υπάρχουν καλοί και κακοί, είναι πιο ευνοημένοι από τους καλούς. Είναι παροιμιώδης πλέον η έκφραση ότι τις πιο καλές γυναίκες τις παίρνουν σκάρτη άντρες. Ίσως γιατί συγκινούν το μητρικό τους φίλτρο. Είναι ανόητη η συμβουλή που δίνουν μερικοί γονείς στα παιδιά τους. Να είσαι καλός για να σε αγαπάω. Η αγάπη δεν είναι επιβράβευση για τους καλούς. Ο κόσμος αγαπάει και τους καλούς και τους κακούς. Χώρια ότι κανένας σωστός άνθρωπος δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις σε καλούς και σε κακούς. Ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Μόνο ο Θεός που εξετάζει καρδίες και νεφρούς γνωρίζει. Εκτός και αν δεχθούμε ότι τους κακούς τους βάζουν στη φυλακή. Καλά είναι εκτός από τους νέους και οι άλλες ηλικίες να στοχάζονται την αγάπη όταν κάνουν τον εσωτερικό τους απολογισμό. Λίγο ή πολύ όλοι έχουμε την εμπειρία της αγάπης και όλοι νιώσαμε την ομορφιά της. Ο στίχος «Τι όμορφο μας αγαπούν και να σου το λένε» με συγκινεί όπως και πολλούς αναγνώστες πιστεύω. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται ότι είναι πιο όμορφο να αγαπάς παρά να σε αγαπούν. Η αγάπη είναι πιο πλούσια σε αισθήματα από ό,τι είναι η απλή ικανοποίηση ότι σε αγαπούν. Η αγάπη είναι ενεργητική και παθητική. Ενεργητική είναι αυτή που δίνουμε στους άλλους και παθητική αυτή που δεχόμαστε από τους άλλους. Αν δεν μπορούσες να έχεις και τις δυο, τι θα διάλεγες? Να αγαπάς ή να σε αγαπούν? Ο Ντοστογιέφσκι στους αδελφούς Καραμαζόφ γράφει πως η κόλαση είναι να μην μπορείς να αγαπάς. Αν ο κόσμος, ιδίως οι νέοι, δεν ήταν τόσο διστακτικοί για το ποιο είναι αυτό που έχουν ανάγκη, το να αγαπούν ή να τους αγαπούν, θα ήταν πιο δραστήριοι και δεν θα έμεναν χρόνια μόνοι με τις αμφιβολίες τους και τους δισταγμούς τους. Θα τολμούσαν να αγαπήσουν τους ανθρώπους και δεν θα φοβούνταν μήπως απορριφθούν ή προδοθούν.

Κύριε, οι προσευχές μας είναι γεμάτες προστακτικές. Σου λέμε τόσο συχνά «Κύριε, ελέησον», «Κύριε, δώσει μην σήμερον», «Άφεση μην τα οφλήματα ημών», «Ρίσε ημάς από του πονηρού», «Κύριε, ηλάστητη τες αμαρτίες ημών», «Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών», «Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών», «Κύριε, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών», «Παύσοντας ορμάς των παθών», «Κύριε, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού», «Δώσει μην, Κύριε, προσύπνων απειούσιν

0: ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Ευλόγησον ημών εισόδους και εξόδους. Κύριε, με θυμόν γενού. Ανάστα ο Θεός κρίνον τη γην. Λάμπρινόν μου την ψυχή φωτοδότα και σώσον με. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αλλά και προς την Παναγία. Μήτερ του Θεού, φύλαξον υπό τη σκέπη σου, χέρι και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, πρέσβευε υπέρ ημών. Μια μέρα, δεν ξέρω πώς, μου ήρθε στο μυαλό το ερώτημα. Ποιος αλήθεια μας έδωσε το δικαίωμα να απευθυνόμαστε έτσι στο Θεό μας? Δεν μοιάζει σαν να τον μπροστάζουμε? Μου ήρθε όμως γρήγορα και η απάντηση. Το δικαίωμα μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος που έπαθε τόσο για μας, εκείνος που σταυρώθηκε και έχυσε το τίμιο αίμα του προς χάρη μας για τη σωτηρία μας, ο Πατέρας μας. Εκείνος μας κάνει το πολύτιμο δώρο να του ζητάμε ό,τι θέλουμε με τόση οικειότητα. Μας θεωρεί αδελφούς του και όχι ξένους. Του ζητάμε. Τι όμως του ζητάμε? Είναι πάντα αυτό που του ζητάμε προς το αληθινό μας συμφέρον? Είναι πάντα αυτά που του ζητάμε αρεστά σε εκείνον? Αυτό είναι το ερώτημα. Πάντως, οι αιτήσεις ή οι δοξολογίες προς εκείνον, αλλά και προς την υπεραγία Θεοτόκο που αναφέραμε πιο πάνω, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μας με τον Χριστό και την Παναγία. Αν εμείς ό,τι ζητάμε, το ζητάμε με ταπείνωση και πνεύμα υποταγής, τότε βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Σώσον ημάς Κύριε και βοήθη ημάς Παναγία Παρθένα.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παραβολή της Αγίνης. Ματθαίος 13,47 έως 49. Πάλιν, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, σαγίνι βληθήσα εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι, ειν ότε επληρώθη αναβιβάσαντες αυτήν εις τον αιγιαλόν και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων και βαλούσιν αυτούς εις την γάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Για να δούμε ότι και στην Εκκλησία θα υπάρχουν και κακοί. Και για να δούμε επίσης ότι αυτό που χωρίζει την Εκκλησία από αυτούς που είναι έξω από αυτήν δεν είναι κυρίως η ζωή, αλλά η θεωρία, η αίρεση. Αυτή φέρνει την παραβολή της Αγίνης. Η Σαγίνη, το δίχτυ αυτό που έχει 500 μέτρα μήκος και 3 μέτρα μάκρος, συμβολίζει την Εκκλησία. Θάλασσα είναι ο κόσμος, όπου είναι οι πίκρες και τα κύματα των πειρασμών. Ψαράδες, ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους. Ψάρια, οι διάφοροι άνθρωποι. Τα καλά και τα σάπια ψάρια που βρίσκονται στο δίχτυ αυτό, στη Σαγίνη, είναι αυτοί που βρίσκονται στην Εκκλησία και είναι καλοί και κακοί χριστιανοί. Το χώρισμα των διαφόρων ψαριών γίνεται στο γυαλό μετά το ψάρεμα. Το χώρισμα των καλών από τους κακούς χριστιανούς θα γίνει στη συντέλεια του αιώνα, στη μέλουσα κρίση. Καμίνι πυρός είναι η αφόρητη κόλαση. Και συνεχίζουμε με το θέμα μας. Συνύπαρξη καλών και κακών. Εδώ το βασικό είναι η συνύπαρξη καλών και κακών, όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στην Εκκλησία. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Είπαμε ότι ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν κακοί, διότι σέβεται την ελευθερία τους. Γιατί όμως δεν χωρίζει τοπικά τους καλούς από τους κακούς, ώστε οι μεν να είναι στην Αμερική, οι δε να είναι στην Ευρώπη? Αυτό έχει μεγάλη θεωρητική και πρακτική σημασία. Ας δούμε και τις δύο όψεις. Και πρώτον, να το δούμε από την θεωρητική όψη. Η συνύπαρξη καλών και κακών προξενεί μεγάλη στεναχώρια και στους δύο. Στεναχωρούνται καθημερινά οι καλοί από τους κακούς, διότι υποφέρουν χωρίς να θέλουν. Στενοχωριούνται όμως και οι κακοί από τους καλούς, διότι ελέγχονται από το παράδειγμά τους. Θα έπρεπε να χωρίσουν? Όχι, διότι ο αμοιβαίος αυτός πόνος είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει να οριμάσουν και οι δύο, ώστε να είναι κατάλληλοι στον καιρό του θερισμού. Θυμόσαστε τι είχαμε πει στην προηγούμενη παραβολή των ζυζανίων. Ο ένας είναι λείπασμα του άλλου. Και πράγματι, ο καλός κοντά στον κακό θα δείξει δύο πράγματα. Πρώτον, αν είναι πράγματι καλός, και δεύτερον, μέσα από αυτόν θα γίνει καλύτερος. Όταν ο καλός δεν έχει κανένα εμπόδιο στη ζωή του, η καλοσύνη του δεν έχει αξία. Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν υπάρχει δε μεγαλύτερο ακόνισμα για την καλοσύνη του καλού από την κακία του κακού. Επομένως, η καλοσύνη θα έχει μεγάλη αξία αν δεν νικηθεί από την κακία. Τα κύματα της θάλασσας ξεπλένουν τον βράχο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι κακίες των κακών λαμπρύνουν την καλοσύνη των καλών. Όχι μόνο θα φανεί η καλοσύνη του καλού με την κακία του κακού, αλλά θα γίνει ο καλός καλύτερος. Εάν δηλαδή είσαι ταπεινός, προσεκτικός, αγαπάς, είσαι ευγενής κλπ, η κακία του άλλου θα σε κάνει ώστε να γίνεις πιο ταπεινός, πιο προσεκτικός, πιο ευγενής. Θα έχεις την ευκαιρία να δείξεις περισσότερο την αγάπη σου. Το μοναδικό λείπασμα για να αυξηθεί και να φανεί η αρετή του ευσεβή είναι η κακία του κακού. Δεν οριμάζει μόνο ο καλός με τη βοήθεια του κακού, αλλά και ο κακός από τον καλό. Δεν οριμάζει μόνο ο καλός δια του κακού, αλλά και ο κακός από τον καλό, ώστε να φανεί αν είναι πράγματι κακός ή είναι επιφανειακά κακός. Και εάν μεν ο κακός δεν είναι κατά βάθος κακός, βλέποντας τον καλό θα μετανιώσει. Αν όμως είναι πράγματι κακός, θα βρει την ευκαιρία βλέποντας τον καλό να κάνει εμετό την κακία του. Όταν ο κακός ξεράσει την κακία του και δεν ωφεληθεί ο ίδιος, θα ωφελήσει τους καλούς, διότι η κακία αυτή θα γίνει συχαμερότερη στα μάτια των καλών και θα μισηθεί. Ώστε ο κακός κοντά στον καλό θα ωφεληθεί αυτός με τη μετάνοιά του ή θα ωφελήσει τους άλλους, διότι θα ξεράσει την κακία του σε καθαρά σεντόνια, δηλαδή στην καλοσύνη του καλού. Και πράγματι, πόσοι άνθρωποι κακοί δεν μετάνιωσαν όταν βρέθηκαν κοντά σε καλούς. Πότε φάνηκε περισσότερο η μοχθηρία, η προδοσία, η χερεκακία, ο φθόνος, παρά στους φαρισαίους, οι οποίοι ξέρασαν όλα αυτά στον αγνό και καθαρό Ιησού. Τότε φάνηκε η μαυρίλα της κακίας. Το μοναδικό λοιπόν λείπασμα για τον κακό, ώστε να αυξηθεί η κακία του και να οριμάσει, για να ωφεληθεί ή να ωφελήσει, είναι ο καλός. Το σπουδαιότατο μέσο καταρτισμού για τον καλό είναι ο κακός, όπως είδαμε. Αυτοί μοιάζουν με δύο μαχαίρια, τα οποία αλληλοακονίζονται. Αδιάφορον εάν το μαχαίρι του ευσεβή κόβει ψωμί και του ασεβή κεφάλια. Το ένα κλαδεύει κλίματα και το άλλο τους ανθρώπους. Εδώ όλη αυτή η ορίμανση έχει σκοπό τον τελικό και τρομερό θερισμό, κατά τον οποίο θα γίνει ο τοπικός χωρισμός των μεν καλών πηγαίνοντας στους κόλπους του Αβραάμ, των δε κακών εκεί όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Να ο λόγος και το τέλος της συνύπαρξης καλών και κακών. Να δούμε τώρα ποια είναι η πρακτική σημασία τους. Είναι πολύ μεγάλη και για τους καλούς και για τους κακούς. Είσαι καλός άνθρωπος και έχεις έναν γείτονα δίστροπο. Είσαι φίλος τίμιος και έχεις φίλο ιδιότροπο. Είσαι καταστηματάρχης ή υπάλληλος, πατέρας ή γιος, εργάτης ή συνεργάτης. Και έχεις αυτόν που βρίσκεται δίπλα σου κακό. Πόσο ωφέλιμο είναι αυτό για σένα? Πρώτον, με την κακία του άλλου θα γνωρίσεις τον χαρακτήρα σου, την καλοσύνη που νομίζεις ότι έχεις. Ο φίλος σου, το παιδί σου, ο γείτονάς σου θα σου δείξουν ποιος είσαι. Δεύτερον, θα γίνεις και καλύτερος. Ο κακός γείτονας κάνει καλό νοικοκύρι, λέγει μια λαϊκή παροιμία. Τρίτον, μπορείς με το παράδειγμά σου να σώσεις τον κακό. Λίγη είναι η τιμή για σένα, τον φίλο, να σώσεις τον φίλο σου, γυναίκα να σώσεις τον σύζυγο, γείτονα να σώσεις τον γείτονά σου. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν μετανοεί αυτός, είναι πορωμένος. Έχεις να ωφεληθείς εσύ, διότι θα δεις πόσο κακό είναι η κακία και διότι, ως γνωστό, η κακία δείχνει τη μαύρη της όψη όχι όταν την έχουμε εμείς, ούτε όταν την έχει ο άλλος, αλλά δεν θίγει εμάς. Η μαύρη όψη της κακίας φαίνεται όταν την έχει άλλος και θίγει εμάς. Τότε βλέπει κάποιος πόσο κακό είναι η κακία και θα έχει περισσότερους λόγους να την αποφύγει. Η τετράδα αυτή των ωφελιών αξίζει να γίνει υποκείμενο σοβαρής προσοχής από τους καλούς ανθρώπους, ώστε εάν δεν μπορεί ούτε να απαλλαγεί κατά Θεόν από τις ενοχλητικές αυτές σχέσεις των κακών ανθρώπων, να υπομείνει έχοντας υπόψη του ότι με την υπομονή θα κερδίσει σπουδαιότατες ωφέλειες. Όχι μόνο για τους καλούς, αλλά και για τους κακούς η γυτνίαση αυτή ωφελεί. Εσύ ο οποίος είσαι κακός, όχι όμως πεπορωμένος, εποφελήσου από τη γνωριμία σου και τη συναναστροφή σου, την οποία έχεις με καλούς ανθρώπους, και φρόντισε να γίνεις καλός. Μην αρκείσαι στο ότι έχεις γνωριμίες, στο ότι επενείς μόνο τους καλούς ανθρώπους. Το καλό παράδειγμα του άλλου είναι το καλύτερο κήρυγμα. Αλίμονο εάν δεν συνετιστείς. Αλλά και εσύ, ο οποίος είσαι πεπορωμένος κακός, μην νομίζεις ότι ο Θεός σε λησμόνησε. Όχι, περιμένει να οριμάσεις για να θεριστείς. Αλίμονο. Ποιος θερισμός σε περιμένει? Ώστε καλοί και κακοί, εφόσον βρισκόμαστε στον κόσμο, δεν είμαστε ακόμη όριμοι για να θεριστούμε και μπούμε στον παράδεισο ή στον τόπο της βασάνου. Βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση ζύμωσης. Είμαστε αθέατοι ακόμη στο καλό ή το κακό, όπως και τα ψάρια της Αγίνης είναι αθέατα εφόσον βρίσκεται η Αγίνη μέσα στη θάλασσα. Το δίχτυ δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη ζύμωση, την ορίμανση, μέχρι την ώρα του θερισμού. Να ο λόγος και η ωφελημότητα της συνύπαρξης εδώ καλών και κακών. Ας προσέξουμε καλοί και κακοί για να ωφεληθούμε. Οι κακοί να γίνουν καλοί και οι καλοί καλύτεροι. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας.

Εωθηνών Α. Ήχος πρώτος. Εις το όρος τις μαθητές επιγωμένης, δια την χαμόθεν έπαρσιν επέστη ο Κύριος, και προσκυνήσαντες αυτόν, και την δοθήσαν εξουσίαν πανταχού διδαχθέντες, εις την υπουρανών εξαπεστέλλοντο, κηρύξε την εκ νεκρών ανάστασιν και την εις ουρανούς αποκατάστασιν. Εις και συνδιαιωνίζειν ο αψευδής επιγκύλατο, Χριστός ο Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Και η αποτυχία, όταν θέλει ο Θεός, δεν είναι χειρότερη από την επιτυχία. Καθώς εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο τα συμφέροντά μας, όσο τα γνωρίζει Εκείνος και γνωρίζει πώς να κανονίσει την σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να Τον ευχαριστούμε και όταν επιτυγχάνουμε αυτό που ζητάμε, αλλά και όταν αποτυγχάνουμε. Ιερός Χρυσόστομος.

εν τη γεννήσι σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήσι σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν συνέδραμε Θεοτόκε. Πώς γάρι απείρανδρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πώς δε η μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βοόμενση χαίρε η και χαριτωμένη.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου ακροατέ, συνεχίζοντας την επιστολή του προς τους Εφεσίους, όπως αναφέραμε και την προηγούμενη μας εκπομπή, μας κάλεσε στο να μην είμαστε συμμέτοχοι και συγκοινωνοί αυτών των απατεώνων, οι οποίοι προσπαθούν με κούφια λόγια, με ποικίλους σκοτεινούς τρόπους, να μας παραπλανήσουν από την οδό του Κυρίου, να μας οδηγήσουν σε τόπους οι οποίοι όχι απλά είναι μακράν του Κυρίου, μακράν της σωτηρίας, να μας αποπροσανατολίσουν, να μας αρπάξουν από την οδό της μετανοίας και να μας οδηγήσουν εν ονόματι της ελευθερίας και εν ονόματι της δεδομένης ψεύτικης αληθείας, να μας οδηγήσουν στην αυτοκαταστροφή. Οι άνθρωποι, λέγει, συνεχίζοντας το 5ο κεφάλαιο στον 12ο με 13ο στίχο, οι άνθρωποι χωρίς Θεό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κάνουν τέτοιες πράξεις που ντρέπεται κανείς και να τις ονομάσει. Μιλώντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για τα έργα του σκότους, το επισημαίνει στον 12ο στίχο, «Τα γάρ κρυφή γενόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει». Τα πονηρά έργα, λέγει, άλλοτε γινότανε κρυφά. Έπαιρναν όλα τα μέτρα ώστε κανένας να μην πάρει είδηση από τις πονηρές, σκοτεινές, βρώμικες πράξεις, τις ατιμίες, τις διάφορες κομπίνες, αν το θέλετε, τις κλοπές, τις απάτες, τις εσχρότητες, τις αδικίες, ανηθικότητες και τόσες άλλες βρωμερές, απάνθρωπες, άθεες πράξεις. Αν δεις κάποιον λοιπόν και λαμβάνει όλα τα μέτρα του ώστε να μην τον δει κανείς τι κάνει, αυτό συμβαίνει πως αυτό που κάνει σίγουρα δεν είναι καλό. Για να σκεφτούμε και τώρα, αλλά κυρίως όταν ήμασταν μικρά παιδιά που προσπαθούσαμε κρυφά από τους γονείς να πάρουμε ένα γλυκό, μια σοκολάτα, ένα κάτι που θέλαμε ή που επιθυμούσαμε ή ακόμα χειρότερα να δούμε κάτι και το κάναμε κρυφά γιατί γνωρίζαμε ότι δεν ήτανε καλό. Το μέσα μας, η φωνή του Θεού μέσα μας, μας πληροφορούσε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και προσπαθούσαμε να το δούμε κρυφά από τους γονείς, κρυφά από τους μεγαλυτέρους. Ακόμα και όταν θα έρθει ένας φίλος στο σχολείο και θα με προτείνει κάτι λανθασμένο, λέγει, κοίταξε, μην το πεις στον μπαμπά και τη μαμά. Αν το θέλετε, όταν ακούει κανείς, μην το πεις στον μπαμπά και τη μαμά, να πούμε στα παιδιά μας να το μάθουν, να το έχουν κανόνα στη ζωή τους, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι κατά Θεόν. Δεν τους συμφέρει, αλλά μπορεί να φανεί ελκυστικό στην αρχή, γαργαλιστικό, αλλά οδηγεί δυστυχώς στην καταστροφή. Αλλά αν ήταν λοιπόν καλό αυτό που κάναμε, τότε γιατί κρυβόμασταν και γιατί κρύβεται ο καθένας ο οποίος πράττει κάποια άτοπα πράγματα? Γιατί φοβάται μήπως τον δουν άραγε οι άλλοι? Γιατί εμείς φοβόμασταν μη μας δουν οι άλλοι? Αλλά ενώ φοβόμαστε μήπως μας δουν οι άλλοι, δεν σκεπτόμαστε, αγαπητοί, ότι υπάρχουν δύο μάτια, τα οποία μάτια τα βλέπουν όλα. Το ένα μάτι είναι τη συνειδήσεώς μας, πήγε αλλού ίσως ο νους μας. Ναι, αγαπητοί, το ένα μάτι είναι πρώτα τη συνειδήσεώς μας. Το άλλο μάτι είναι του παντεπόπτου, του πανταχού παρών Θεού. Τα κρυφά κάποτε ελέγχονται και φανερώνονται και αποκαλύπτονται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός φανερούται, πάν γάρ το φανερούμενον φως εστί». Το Ευαγγέλιο είναι φως και όσα γίνονται κάτω από το φως του Ευαγγελίου είναι έργα αγαθά. Αλλά και τα άλλα έργα φανερώνονται από το φως του Ευαγγελίου και φανερώνονται με το φως του Ευαγγελίου και αναδεικνύουν τα έργα αυτά ότι είναι πονηρά. Αλλά υπάρχει και άλλη φανέρωση των σκοτεινών μας έργων, αγαπητοί. Ή θα τα φανερώσουμε μόνοι μας ή θα τα φανερώσει Αυτός ο Θεός. Αν η συνείδησή μας μόνη της
θα φανερώσει με συντριβή και ειλικρή μετάνοια μπροστά σε έναν άνθρωπο, που αυτός ο άνθρωπος είναι ο πνευματικός, ο εξομολόγος, τότε όλα και τα πιο κρυφά και φρικτά και πονηρά και τα πιο αισχρά και τα πιο εγκληματικά, ό,τι κι αν είναι, ό,τι φοβερό κι αν είναι, συγχωρούνται και εξαφανίζονται. Ναι, ό,τι κι αν έχουμε πράξει, συγχωρούνται και εξαφανίζονται. Είναι εδώ το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Είναι το μυστήριο, ένα ακόμα μυστήριο της τρελής αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, που έχουμε το ξανακαινούριωμα του εαυτού μας. Έχουμε αυτήν την δεύτερη συμφωνία με τον Θεό. Η πρώτη ήταν στο βάπτισμά μας. Έχουμε ένα δεύτερο βάπτισμα που καθαρεί πλέον. Ξεχυνόμαστε προς στον δρόμο του αγώνα, τον δρόμο της μετανοίας. Βλέπετε πόσο αγαπά ο Θεός. Εκεί, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, επιτελείται αυτό με την παρουσία δύο, θα λέγαμε, δυνατοτήτων, δύο δυνάμεων, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι η δική μας προαίρεση και η χάρις του Θεού. Αυτά τα δύο ενωμένα φέρνουν την κάθαρση, το ξεκαθάρισμα της ψυχής μας από τα άσχημα πεπραγμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μένουμε πλέον καθαροί, απλώς μας δίνει την δυνατότητα καθαρή να συνεχίσουμε τον αγώνα με μεγαλύτερη ευληγησία και ευκαμψία και μεγαλύτερη ευστροφία και ευστοχία, χτυπώντας τις επιθέσεις του πονηρού, για να έχουμε έτσι τη δυνατότητα να μένουμε πάντα καθαροί. Αν το θέλουμε και αν ξαναπέσουμε, καινούργια αρχή, πάλι καθαρισμό, νέα συμφωνία, νέα πορεία ζωής. Ας αποκαλύπτουμε λοιπόν όσα κρυφά κι αν έχουμε κάνει. Σήμερα βέβαια πολλοί άνθρωποι ξέφυγαν τόσο πολύ από τον φόβο του Θεού και από το αίσθημα της ντροπής, ώστε πράγματα που άλλοτε τα έκαναν κρυφά, τώρα τα κάνουν ολοφάνερα και καυχόνται γι' αυτά και καμαρώνουν γι' αυτά, και αν το θέλετε ακόμα χειρότερα, προσπαθούν να τρέψουν και τους άλλους ανθρώπους να ακολουθήσουν την δική τους λανθασμένη βρώμικη επιλογή. Ασχημονούν στη μέση του δρόμου, αδικούν τον άλλον κατάφορα και ολοφάνερα, εγκληματούν κι όμως το θεωρούν καμάρι. Περιφέρονται το καλοκαίρι επί παραδείγματι και όχι μόνο, σχεδόν ημίγεμνοι και προκαλούν. Είναι οι καρποί του σατανικού πνεύματος της εποχής μας. Περιφέρονται ως πάμπλουτοι που έχουν πλουτίσει από τον αγώνα, από τον μόχθο του λαού του Θεού, του απλού εργάτη, του απλού βιοπαλαιστή, ο οποίος έχισε τον ιδρώτα του για να έχει τα προστοζήν στην οικογένειά του, τα τρέχοντα. Και όμως εκείνοι, εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον κόπο, τον μόχθο και την αγωνία των ανθρώπων, πλουτίζουν και καμαρώνουν και χαίρονται ότι είναι σπουδαίοι και είναι καπάτσι και είναι έξυπνοι άνθρωποι, οι παμπώνηροι, άδικοι, δαιμονιώδεις αυτοί τύποι ανθρώπων. Οι χριστιανοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν κατευθύνονται από το πονηρό πνεύμα, κατευθύνονται και φωτίζονται από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι δέντρα που ποτίζονται από την δροσιά του Πνεύματος, αγαπητοί, και παράγουν γλυκυτά τους και ωφέλιμους καρπούς. Μιλάει για την πνευματική καρποφορία ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Ο γάρ καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία». Δεν είναι μόνο λόγια ο χριστιανός, είναι και έργα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το δέντρο της ζωής του δεν έχει μόνο φύλλα, έχει και καρπούς, και αναφέρει τρεις μάλιστα βασικούς καρπούς. Είναι, λέγει, η αγαθοσύνη, δηλαδή το να σκορπά κανείς το αγαθό προς πάντας, το καλό, την αγάπη, την ανεκτικότητα, την βοήθεια. Είναι η δικαιοσύνη, το να είσαι δίκαιος
και να μην αδικείς κανέναν, να είσαι δίκαιος και να μην αδικείς τον άλλον, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά γήινα, υλικά, αλλά και πνευματικά, διότι αδικώ κατάφορα κάποιον, τον οποίον συκοφαντώ, κατακρίνω, κάποιον τον οποίο του στερώ ένα χαμόγελο, μια καλημέρα, γιατί μέσα μου υπάρχει μια εμπάθεια, γιατί μέσα μου κρατώ το μίσος, κρατώ στη μνήμη κάτι που συνέβη. Είναι άδικο, επί παραδείγματι, και αδικώ τα παιδιά μου όταν λόγω μιας προστριβής με τη σύζυγό μου ή στον επαγγελματικό μου χώρο μπαίνω στο σπίτι κακόθυμος, κατσούφης, αμίλητος, και τα παιδάκια προσκαρτερούν το χαμόγελο του πατέρα, το χαμόγελο της μάνας, και τα αδικώ εκείνη την ώρα. Δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά μου που με βλέπουνε έτσι άκεφο, και τους μολύνω την ατμόσφαιρα, την αγνή, την καθαρή του σπιτικού, της οικογενείας.

Είναι η αλήθεια πάλι, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι απλώς να πιστεύει στην αλήθεια, αλλά και να είσαι φιλαλήθης, να αγαπάς την αλήθεια, όχι απλώς να μην λες ψέματα, αλλά να αγαπάς και να προσπαθείς διαρκώς να φανερώνεις την αλήθεια, όχι για να στιγματίσεις, όχι για να πικάρεις, να εκδικηθείς τον άλλον, αδελφέ μου, αλλά να είσαι αληθής. Ό,τι είναι το απέξω σου, να είναι και το μέσα σου. Σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος αναλύει περισσότερο αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και λέγει «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Είναι στην επιστολή που είχε στείλει στους Γαλάτας, το 5ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο. Αν θα ήθελε κανείς απλά και με μια λέξη να δείξει τι πρέπει να κάνουν τα τέκνα του φωτός, τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά του φωτός οι χριστιανοί, ας κοιτάξει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, στον 10ο στίχο. «Δοκιμάζοντες τι εστίν ευάρεστον το Κυρίο». Τι αρέσει στον Θεό, αυτό οφείλω να πράττω στη ζωή μου. Πριν από κάθε ενέργεια να σκέπτομαι, αυτό που σκέφτομαι να κάνω αρέσει στον Θεό. Οι άνθρωποι συνήθως είναι φιλάρεσκοι και ανθρωπάρεσκοι. Προσπαθούν να αρέσουν στον εαυτό τους, να εικονοποιούν το εγώ τους και να αρέσουν και στους άλλους. Είναι ματαιόδοξοι. Ο χριστιανός προσπαθεί να μην έχει ούτε φιλαρέσκεια, ούτε ανθρωπαρέσκεια, αλλά να έχει θεαρέσκεια. Ναι αγαπητοί, πώς πορευόμαστε όταν ξεκινάμε να πούμε κάτι, να κάνουμε κάτι? Ποιο είναι το κριτήριό μας στη σκέψη μας, αν αρέσει στον Θεό ή αν θα μας θαυμάσουν οι άλλοι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες ή οποιοδήποτε, αν μείνει το όνομά μας στην ιστορία, γιατί κάναμε κάτι σπουδαίο. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ψάχνει να βρει την ανακούφιση, την ευχαρίστηση στον έπαινο των ανθρώπων, στο να είναι αρεστή στους άλλους ανθρώπους και μόνο, αυτός μόνο παιδί του Θεού δεν είναι. Αν το θέλετε, ούτε καν του εαυτού του παιδί, του εγώ του. Εκείνος είναι μακράν, αλλά είναι παιδί, θα λέγαμε, του διαβόλου. Ο άνθρωπος του Θεού, τα παιδιά του φωτός, ψάχνουν ένα πράγμα, αρέσει στον Θεό. Και αν αυτό που έκαναν είναι καλό, χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό που τους έδωσε αυτήν την δυνατότητα να πράξουν κάτι καλό. Φυσικά δεν τα καταφέρνει πάντοτε. Ως άνθρωπος αμαρτάνει και πέφτει. Αλλά έχει και τον τρόπο και σηκώνεται αγαπητοί. Δεν παραμένει μόνιμα στον τάφο της αμαρτίας, διότι η αμαρτία είναι ένας θάνατος. Ο αμαρτωλός είναι νεκρός πνευματικά εφόσον δεν μετανοεί. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Καθεύδοντα και νεκρών τον εν αμαρτίες φυσί, και γάρ δισοδία πνή ως ο νεκρός και ανενέργη τόσε στή ως ο καθεύδον και ουδέν ορά ως εκείνος, αλλά ονειρώτη και φαντάζεται». Μοιάζει, λέγει, όπως εκείνος ο νεκρός, εκείνος ο οποίος μένει στην αμαρτία, διότι μυρίζει, λέγει, όπως ο νεκρός, εκείνος ο οποίος είναι ανενέργητος και είναι μέσα εις τον τάφο και μένει απλώς σε έναν χώρο στάσιμος, ονειροπολώντας και φαντάζεται και κάνει και πράττει. Για τον χριστιανό, για όλους μας αγαπητοί, για τα παιδιά του Θεού, υπάρχει ο νεκρεγέρτης, θα λέγαμε. Είναι αυτός ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, αυτός που είπε στο νεκρό νεανίσκο, «Νεανίσκε, εσύ λέγω εγέρθητη», και αυτός ο ίδιος λέγει και σε κάθε έναν από μας που πέφτουμε και αμαρτάνουμε και σερνόμαστε κάτω στο χώμα και γεμίζουμε δυσοδεία, μας λέγει διαρκώς, «Έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσισε ο Χριστός», σημειώνει ο Απόστολος Παύλος τον 14ο στίχο.
Ξύπνα, λέει η γη, εσύ που κοιμάσαι, που σενάρκωσε το χλωροφόρμιο, θα λέγαμε, της αμαρτίας. Ξύπνα, λέγει, σήκω, μην τεμπελιάζεις. Και υπάρχει ο τρόπος που πάλι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο νεκρεγέρτης, εκείνος που προσφέρει τη ζωή, η πηγή της ζωής, εκείνος δίνει πάλι ζωή σε εκείνον ο οποίος έχει μείνει στάσιμος, τελματωμένος, σχεδόν νεκρός μέσα στον χώρο της αμαρτίας. Αυτό είναι η μετάνοια, αγαπητοί. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της πνευματικής αναστάσεως. Είναι αυτή η δύναμη, δεν είναι κατσούφιασμα του ανθρώπου, δεν είναι κάτι υποτιμητικό, κάτι το οποίο με επεριθωριοποιεί τον άνθρωπο. Είναι δύναμη, δίνει χαρά, δίνει ζωντάνια, αρκεί αυτό που θα πράξει την αλλαγή τρόπου ζωής, σκέψης και πορείας, να το πράττουμε με τη θέλησή μας, ελεύθερα, όχι με καταναγκασμό, ούτε για να φανούμε στους άλλους ότι είμαστε καλοί άνθρωποι πλέον, ότι συνήρθαμε, ότι σηκωθήκαμε, φύγαμε από τα σκουπίδια. Όχι, αγαπητοί. Η μετάνοια είναι μία δύναμη και είναι μία πορεία ζωής. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της πνευματικής αναστάσεως για την οποία ο Απόστολος Παύλος ομιλεί και μας λέγει «Σηκωθείτε, ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, ξύπνα, μην αποκάμεις, μην απογοητεύεσαι επειδή είσαι κολλημένος και καταλερωμένος από τη λάσπη». Ο Ιησούς Χριστός θα σε λαμπικάρει, θα σε ανορθώσει, θα σε ξαναδώσει πάλι ζωή και δακτυλίδι συμφωνίας. Είμαστε, αγαπητοί, κοιμισμένοι, δυστυχώς, από τον ύπνο της αμαρτίας και βλέπουμε, μοιάζουμε σαν να βλέπουμε διάφορα όνειρα, απατηλά, ανούσια, άχρηστα όνειρα. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, αγαπητοί, να μας ξυπνήσει. Και τότε, όταν ξυπνήσουμε, θα ανάψει μπροστά μας το φως του Θεού και θα δούμε ποιος γκρεμός μας περιμένει. Αναστημένοι λοιπόν πνευματικά, ας μην μετέχουμε, ας μην συγκοινωνούμε με την ασέβεια, αγαπητοί, με την διαφθορά αυτού του σύγχρονου κόσμου. Ω, αγαπητοί, θα πει κανείς ότι δεν μετέχω, μένω στο σπίτι μου, και προσπαθώ έτσι ήρεμα να διάγω την ζωή μου. Πηγαίνω λίγο και στην εκκλησία, μετέχω των μυστηρίων, αλλά δεν μετέχω σε όλα αυτά τα ασεβή και τα άχρηστα και ανούσια αυτής της εποχής. Θα ήθελα όμως, αδελφέ μου, να κάνουμε μία ερώτηση στον εαυτό μας με μία απλή αυτοκριτική. Ναι. Δεν μετέχουμε στις ποικίλες βρωμιές του κόσμου τούτου, γιατί μένουμε στο σπίτι μας. Μήπως όμως τελικά μετέχουμε? Μήπως τελικά έφτασε ο διαβολάκος, αυτός ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα να βάλει αυτού του είδους την εσχρή, την ασεβή, την άδικο, την διαφθαρμένη, δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω σαν ορολογία, διασκέδαση, τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης, προτροπές βλαβερές για τον άνθρωπο, για τα παιδιά μας, μήπως τελικά έχει εισχωρήσει και το αφήνουμε να υπάρχει και να διαφεντεύει μέσα στο σπίτι μας, νομίζοντας εμείς ότι είμαστε άνθρωποι καλοί, που δεν τρέχουμε σε όλα αυτά τα ποικίλα και αμαρτωλά τα οποία υπάρχουν γύρω μας έξω από το σπίτι μας. Ναι, αγαπητοί, τι βλέπουμε όλη την ημέρα? Τι βλέπουμε το βραδάκι αφού τελειώσουμε?

πώς να χειριστούμε το κάθε τι πρόβλημα που υπάρχει γύρω μας, την κάθε δική μας ενέργεια, προσφορά, λόγο προς τον άλλον άνθρωπο και προς αυτόν τον Θεό. Μήπως τελικά παρασυρώμαστε και απορροφούμε και δεχόμαστε ότι αυτή η τηλεόραση μας προβάλλει. Βλέπω κάτι άσχημο. Βλέπω ότι αυτό είναι κάτι πολύ συχαμερό και εξακολουθώ και είναι αφύσικο γεγονός. Σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του. Δήθεν πολλές φορές λέμε «Α, για να γελάσω». Ναι, γελάω, δείγμα ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο προβάλλει. Ω αγαπητοί, μήπως θα πρέπει να κάνουμε μια αρχή από αυτό το τυφλοκούτι το οποίο υπάρχει στο σπιτικό μας και να πούμε «Ε, όχι πια, φτάνει». Φτάνει αυτή η βαβούρα της ημέρας η οποία έχουμε σαν ζαλάδα μέσα στο μυαλό μας. Ας την κλείσουμε, να δούμε λίγο και τον εαυτό μας, να συζητήσουμε με την σύζυγο, τον σύζυγο, με τα παιδιά, να δούμε τον εαυτό μας κάνοντας αυτοκριτική, πώς περπατήσαμε όλη την ημέρα. Φτάνει πια αγαπητοί, με όλα αυτά τα δηλητήρια τα οποία προσλαμβάνουμε, γυρίζοντας έξω στις δουλειές μας, όπου κι αν ο καθένας βρίσκεται. Είναι ένας χώρος το σπιτικό όπου χρειάζεται αποτοξίνωση. Είναι δοσμένος για να κάνουμε τον καθαρισμό του εαυτού μας. Ας πάρουμε λοιπόν αγαπητοί την απόφαση και να πούμε πλέον stop σε όλα αυτά τα βρωμερά τα οποία κάποιοι με πονηρό τρόπο ήρθανε να τα τοποθετήσουν μέσα στο σπιτικό μας. Και τότε θα νιώσουμε αυτήν την γλύκα της δυναμικής μετανοίας, της ζωής εν μετανοία, που είναι δύναμη και γλυκασμός για την ψυχή του κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα για τα παιδιά του Φωτός, για τα παιδιά του Θεού, αν θέλουμε να παραμένουμε και να λέμε ότι είμαστε παιδιά του.

εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Θεοτοκίων, των σόνιων ως έβλεψας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον θεόνυμφε, άπασαν θλίψην απέθου. Ειν υπέστης ως μήτυρ, ότε κατίδες πάσχοντα και χαράς εμπληστήσα, συν της αυτού μαθητές γεραίρουσα τούτων ύμνης, διό τους θεοτόκων σε νυν κηρύττοντας σώζε.

υποφέρει κανένας επειδή δεν αγαπάει ο ίδιος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Να έρθει κάποιος και να μου πει, πάτερ, εγώ δεν αγαπώ όπως πρέπει. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ψάξτε να τους βρείτε. Όλοι θα πούνε ότι δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν όλοι έτσι. Δεν με αγαπούν. Οι γονείς δεν με αγαπούν τα παιδιά. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει. Τα παιδιά μου δεν με αγαπούν. Έχω κάνει τόσα για αυτούς. Εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει έρθει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Να μου πήγε, πάτερ μου, κοίταξε, εγώ δεν αγαπώ, ε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι άρρωστος. Εγώ δεν αγαπώ. Αν είναι αγάπη αυτό που νιώθω εγώ για τους άλλους, τότε ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ναι ή όχι? Διότι αυτό που λέω αγάπη, καταλάβατε? Τι μεγάλο πράγμα. Έχεις ένα καθρέφτη, να καθρεφτίζεις συνέχεια. Ο καθρέφτης αυτός είναι ο άλλος. Εσύ όταν είσαι μόνος, λες, σ' αγαπώ, σε κάνω, σε δείχνω, εμφανίζεται ο άλλος μπροστά λοιπόν. Ε? Όπως είναι, με τα πάθη, με τη δυσκολία του, με τον πόνο του, με τα διέξοδά του, με τα μπερδέματά του. Άντε λοιπόν, πες ότι τον αγαπάς μπροστά του. Και απόδειξε του το. Όταν εμφανιστεί λοιπόν το κάτω από τώρα αυτό, ο καθρέφτης αυτό, που είναι ο άλλος, τότε τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε, αν έχουμε το κουράγιο, ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Δεν είναι. Άλλο πράγμα που λέει κάποιος πατέρας, αγαπώ, αγαπήσε, λέει. Θέλω να αγαπήσω. Βοήθησέ με, Θεέ μου.

τι ενδόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύνση εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή του των όλων δεσπόζοντος απειρόγαμε Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων ρισαμένη προγονικής αποφάσεως.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού για Μετέωρα, καλησπέρα σας.
4: Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο χωριό Μαΐστρο, ένα χιλιόμετρο μετά την Αλεξανδρούπολη, σε ένα πανέμορφο μέρος που ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Ένα πανέμορφο χώρο, στο οποίο μέσα σε αυτό το χώρο, πέρα από τα ζωντανά που υπάρχουν,
3: τα όμορφα πλατάνια, ίσως το ποτάμι που περνάει,
4: τις κότες, τις χήνες, τα ζαρκάδια που κυκλοφορούν ελεύθερα και σε πλησιάζουν, βρίσκεται και το εκκλησάκι του Οσίου Παϊσίου. Ένα μικρό εκκλησάκι, πανέμορφο, αγιογραφημένο, όπου σιγά σιγά, προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι ότι θα γίνει ένα δεύτερο προσκύνημα μετά τη Σουρωτή. Κοντά μας, όπως είπε και η Σμήνη, δεν έχουμε κάποιον φωτισμένο γέροντα ή γερόντισσα, αλλά έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έκανε...
3: Έζησε με τον γέροντα Παϊσίου τα τελευταία χρόνια της ζωής του γέροντος Παϊσίου.
4: Και δημιούργησε αυτό το εκκλησάκι. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Ανέστη Μαυροκέφαλο, ο οποίος θα μας πει έτσι λίγα πράγματα για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μας στη συνέχεια. Κύριε Ανέστη, καλησπέρα σας.
5: Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας καλωσορίσω εδώ στο υπαίθριο αρχονταρίκι του Γέροντα. Ο ίδιος ο Γέροντας σας προσκάλεσε, ήταν κατ' επιταγή δική του δηλαδή για να έρθείτε εδώ. Δεν είναι τυχαίο που κάποιος θα κάνει κόπο από μακριά να ξεκινήσει να διανύσει χιλιόμετρα για να έρθει έτσι και χωρίς να ξέρει και τι θα δει. Και, άρα άλλος σας κανονίζει.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε έτσι για το πώς έγινε αυτό το εκκλησάκι εδώ πέρα. Πώς ξεκίνησε δηλαδή.
5: Το εκκλησάκι ξεκίνησε έτσι φυσικά και αυθόρμητα και χωρίς έτσι κάποια ιδιαίτερη, είτε μου φανερώθηκε κάποιος Άγιος ή έτσι όπως συνήθως γίνονται μετά από κάποια που βλέπουν κάποιοι άνθρωποι και, σούμε, και είναι από το ουράνια βιώματα. Έτσι μια επιθυμία εσωτερική. Ήθελα, έχουμε ένα χωράφι ο πατέρας μου εδώ κληρονομιά, 11 στρέμματα και εδώ έχουμε τα ζώα, τα ζαρζαβατιακά, καλλιεργούμε, ελαιώνα, ελαιόδεντρα και κάποια στιγμή ξαφνικά που είναι έτσι έντονη επιθυμία από μέσα μου βγήκε να κάνω ένα μικρό εκκλησάκι όταν μπαίνω στο χωράφι να ανάβω ένα κεράκι προς τιμή του πατρός Παϊσίου για τα τόσα καλά που έκανε στον κόσμο και σε μένα προσωπικά πόσο με βοήθησε και γενικά που ακούω και βλέπω δηλαδή το πόσο είναι αποδεκτός με τα θαύμαστά που επιτελεί, τα θαύματα, τις θεραπείες, τις μεταστροφές των ανθρώπων που αλλάζουν ζωή παρόλο που δεν τον γνώρισαν, τον γνωρίζουν μέσα από τα βιβλία και μέσα από τους λόγους και όταν θυμάμαι όταν ζούσε ο Γέροντας μας έλεγε εσείς λέει, που με γνωρίζετε και με ψηλαφείτε, με ακουμπάτε, σας δίνω μια φορά λέει, την ευχή μου. Στους άλλους λέει, που δεν θα με γνωρίσουν τους ευλογώ λέει, δύο φορές. Οπότε να μην σας φαίνεται αυτό ότι υπάρχει τόσο Είναι αμοιβαίο, ξέρεις αυτό, όταν αγαπάς μέσα από τα βιβλία που διαβάζεις τον Γέρδα και αισθάνεσαι μια αγάπη προς το πρόσωπό του. Και ο Γέρδας είναι αμοιβαίο αυτό. Και ο Γέρδας αγαπά, γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή εκδηλώνεται και από τις δύο πλευρές. Οπότε να μην σας μένει το, αυτό το ερωτηματικό.
3: Δεν τον γνωρίζει, δεν τον γνωρίζει.
5: Σας γνωρίζει, σας δίνει την ευλογία του τη διπλή μέσα από τα κείμενά του και μέσα από την. Και μετά στη διάρκεια της ζωής σας και στην πορεία θα σας εκδηλωθεί πιο έτσι, ορατά και πιο συγκεκριμένα. Μακάρι. Με διάφορες μορφές. Απλώς λίγο υπομονή να κάνουμε, γιατί βιαζόμαστε εμείς. Θέλουμε τη λύση άμεσα, γρήγορη λύση. Ενώ ο Θεός το φέρνει, επιτρέπει κάτι για να μας εξασκήσει την υπομονή και μετά να έρθει το ποθητό, το αποτέλεσμα, δηλαδή το ποθούμενο. Γιατί αν μας δώσει γρήγορα, και ο Γιώργος μας έλεγε γι' αυτό. Πολλές φορές όταν ερχόταν επισκέψη εκεί πέρα, επειδή έτυχε να από κάποια στιγμή και μετά, ο Γέροντας λέει: εσύ από εδώ και πέρα θα κάνεις τον αρχοντάρι. Λέει, θα κάθεσαι και θα κερνάς τους προσκυνητές. Λέω: πω, πω, Γέροντα, λέω: τι χαρά, λέει, τι ευλογία να σας διακονώ. Και να, οπότε άκουγα, ζούσα, έβλεπα τους αρρώστους που φέρνανε, τα λόγια που έλεγε, δεν μας άφηνε να το. Α, να και τα αυτά ήρθαν. Ήρθαν να ακούσουν και τα.
6: Ήρθαν και τα ζαρκάκια.
5: Να μας ακούσουν. Ναι, όταν κάνουμε πολλές φορές λειτουργία, έρχονται και αυτά μέσα. Δεν είναι πολύ αυτά. Ευλογία. Και. Αχ, τώρα.
6: Εσείς.
5: Είχαμε μείνει.
6: Πώς.
3: Σαν αρχοντάρης.
5: Α, σαν αρχοντάρης.
6: Σαν αρχοντάρης.
5: Ναι. Εγώ ήμουν φοιτητής Θεσσαλονίκης που σπούδαζα. Και είχαμε ακούσει τόσα πολλά θαυμαστά για κάποιον γέροντα. Για τον πατήρ Παΐσιο και μας γεννήθηκε επιθυμία να τον γνωρίσουμε και έτσι αποφασίσαμε έτσι με τον συγκάτοικό μου και συγγενή μου να πάμε κι εμείς να ψηλαφίσουμε αυτά που θέλαμε να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο και έτσι έγινε η αρχή. Αλλά από την πρώτη μέρα που πήγαμε ο Γέροντας έτσι μας δοκίμασε λίγο για να δει και το σκοπό της επισκέψεως αν ήταν έτσι αυθεντικός, γι' αυτό μας είπε. Πήγαμε, ήταν συγκεκριμένα πρωινές ώρες και συνομιλούσε ο Γέροντας με κάποιον άλλον μοναχό μέσα και όταν μας λέει παλικάρια τι θέλετε, λέμε τον πατήρ Παΐσιο. Α, λέει, έχει πονοκέφαλο, ο ίδιος ήταν. Δεν θα μπορέσει λέει, να σας δει. Γέροντα, λέω, εσείς είστε και μας λέτε ψέματα, γιατί άλλος ήταν νέος, λέω. Άρα λέω, πιο γέρος είναι, άρα, ο ίδιος είναι που έλεγε. Ξαναλέει το ίδιο. Λέει, δεν θα μπορέσει να σας δει ο Γέροντας. Λέει, έχει πονοκέφαλο. Γέροντας, λέω, δεν φεύγουμε, λέω, μέχρι να σε δούμε, εδώ θα κοιμηθούμε. Λέω, ξεφυσάει ο Γέροντας, λέει στον μοναχό, άντε, λέει, με αυτούς δεν βγάζω άκρη, λέει, πάνε, λέει, να τα πω, λέει, με τα παλικάρια λίγο να τα πούμε. Τον έδιωξε τον μοναχό, άντε, λέει, μπέστε μέσα. Με το που μπαίνουμε μέσα, ο Γέροντας βγάζει από την τσέπη του ένα ψαλίδι. Ένα ψαλίδι. Ο φίλος μου, ο συγγενής μου είχε.
3: Μακριά
5: μαλλιά, μακριά ακόμη. Τότε ήταν της εποχής έτσι πολύ της μόδας τώρα. Εκεί ήταν και ασχολιόταν έτσι με τον αθλητισμό, πρωταθλητής Ελλάδος και αυτό. Οπότε έχει αυτό. Οπότε ο Γέροντας με το που βγάζει το αυτό. Πιο μπροστά είχαμε πάει σε άλλα μοναστήρια και θέλανε οι μοναχοί να τον κόψουν τα μαλλιά. Αλλά αυτός λέει, τώρα ένα νέο, ότι πιο ιερό είναι το μαλλί. Δεν, εύκολα δεν αφήσει ένα ξέρω να σε κόψει τα μαλλιά. Λέει, θα τα κόψω εγώ όταν θα, όποτε θέλω εγώ και.
6: Δυσανασχετούσε ναι, στην ουσία.
5: Όταν τον είπε ο Γέροντας δηλαδή να τον κόψει τα μαλλιά, δεν αντέδρασε. Δεν είπε, ποιος είσαι εσύ, πού, ή όπως θέλω εγώ θα τα κόψω. Και ο Γέροντας τον έκανε έτσι ένα. Ας θα τα κόψω εγώ, θα τα κάνω. Ας εγώ, λέει, ξέρω πώς θα τα κάνω. Τον έκοψε ένα ωραίο αυτό, τον έκανε καρέ μαλλί, έτσι πολύ ωραίο. Και εκεί άρχισε να του φανερώνει όλο τον εσωτερικό κόσμο, τις αρετές που έχει, τα πάθη του, τα αυτά του, όλα. Γιατί θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω, τον είπε ότι εσύ μπορεί να φτάσει ψηλά με τραγιώτες που δεν μπορεί να φτάσει ένας κοινός άνθρωπος. Αλλά έχεις, είσαι και του ύψους και του βάθους, δηλαδή ο χαρακτήρας. Του ανέφερε και άλλα πράγματα που έτσι, προσωπικά δεν θέλω, αλλά εγώ τα άκουγα όλα αυτά. Εστίασε όμως μόνο σε αυτόν. Λέω Γέροντα, μετά έτσι παίρνω λίγο το λόγο, λέω Γέροντα, για μένα δεν θα φανερώσετε τίποτα, θέλω κι εγώ κάτι να μου πείτε για μένα. Και εκεί μου είπε ο Γέροντας ότι εσύ θα έρθεις πάρα πολλές φορές και θα στα λέω λίγα-λίγα. Δεν φανταζόμουν εγώ ότι θα κολλήσω έτσι.
3: Γενικότερα πριν το Πάτερ Παΐσιο είχατε επαφές με άλλους γέροντες?
5: Όχι.
3: Όχι, έτσι.
5: Όχι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Εντάξει, από μικρό παιδί, εντάξει, γονείς μου ήταν. Η καταγωγή μας είναι Μικρασιάτες, από την Καπαδοκία ήρθαν, από τα χωριά του Γέροντα. Πολύ πιστοί και μικρό στα κατηχητικά. Αλλά μετά στο γυμνάσιο στο Λύκειο δεν. Ξέκοψα από τα πνευματικά Και μετά ξανά επανήλθαμε στις σπουδές. Και κάνουν όλα τα παιδιά τον κύκλο αυτόν και ξανεπανέρχονται, αλλά έχουν εικόνες να θυμηθούν. Αν δεν δείξεις τα παιδιά από μικρά να τα μπολιάσεις με το Θεό, τι θα θυμηθούν μετά για να επιστρέψουν.
6: Αυτό ακριβώς.
5: Γι' αυτό να μην στεναχωριούνται οι γονείς και οι μανάδες για τα παιδιά τους. Αν τα από μικρά τα δίδαξαν λίγο, τα πήγαιναν στην εκκλησία, τα κοινωνούσαν. Έδειξαν το δρόμο του Χριστού της εκκλησίας, μετά ξέρετε, θα κάνουν τον κύκλο τους και θα ξαναεπιστρέψουν. Να εμπιστεύουν το Θεό. Και αυτό θέλει ο Θεός, δηλαδή να μην προσπαθούν όλο με το μυαλό τους να λύσουν τα προβλήματα, να δίνουν και λίγο χώρο στο Θεό και έχει εκείνους τους τρόπους και τα μέσα και τα. Τώρα ανοίγουμε πολλούς παραμέτρους και θα πει ότι θα είναι τόσα
6: εννοείται,
5: πολλά.
6: Εννοείται, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε πολλά. Κάτι.
5: Οπότε μετά άρχισα. Ο άλλος, επειδή ήταν ποντιακής καταγωγής ο ξαδερφός μου, πήγαινε παραδίπλα από τον πατέρα σου. Τον πάτερ Παΐσιο ήταν ένας γέροντας ξακουστός, φήμη Αγίου, ο πατήρ Μάξιμος, ο Ιβυρίτης, Άγιος με τα τσαρούχια. Λόγω ποντιακής καταγωγής, εκείνος κόλλησε. Ο γέροντας γι' αυτό τον προείδε από την αρχή και τον είπε, από την αρχή την αποσέκτη, γιατί του λέει, θα το χάσω εγώ αυτόν από πελάτη. Κάτσε να του τα πω, να ξέρει. Και όντως μετά, εγώ κόλλησα λόγω κοινής καταγωγής.
6: Με τον γέροντα Παΐσιο.
5: Καπαδοκικής, ο άλλος με τον πόντι. Και όταν πηγαίναμε εκείνος εκεί, εγώ εκεί. Και άντε λέει, αφού μας μίλησε αρκετή ώρα και δεν έρχονταν και κανένας έτσι επισκέπτης πρωινές ώρες, μετά κατάλαβα ότι πρωί δεν έρχεται κανένας και εγώ πήγαινα πάντα πρωινά και το μεσημέρι μετά που είπε ο γέροντας να κάνεις τον αρχοντάρι, καθόμουν για να καταγράψω, δηλαδή που ερχόταν τα πούλμαν εκεί, από χαμός, να σπήγει, άλλος ερχόταν, αυτού πέρα, εδώ θα υπάρχει το μονοπάτι. Είχε
6: χαράξει και το μονοπάτι.
5: Και το μονοπάτι. Και λέει, άντε παιδιά, λέει, πολλά σας είπα, λέει, πάω λέει, να πάρω λέει, τηλέφωνο, λέει, λιγάκι, να πιάσω λέει, συχνότητα. Λέω, γιατί τι τηλέφωνο, που, τι, και λέει, ένα ερείπιο ήταν, τότε τηλέφωνο, δεν κατάλαβα όμως εγώ, μπορεί να ήμασταν έτσι λίγο άσχετοι με τα πνευματικά, άρα που είπε για το τη συχνότητα και το τηλέφωνο, λέω, πάει για προσευχή. Δηλαδή ήθελε να μας πει με το καλό, άντε πηγαίνετε, για να μπορέσω να κάνω και εγώ τα πνευματικά. Και λέω, Γιώργο, δεν μας βάζει και εμάς να πιάσουμε κι εμείς. Τη συχνότητα να πάρουμε και εμείς τηλέφωνο να μιλήσουμε. Και εμείς λέει, τι να βάλουμε, ρε, λέει. Παράστα, λέει, δεν θα πιάνω μετά εγώ, λέει, άμα σας βάλω και εσάς. Να βάλω παράστα, δεν θα πιάνω κι εγώ.
6: Σωστή
5: πηγή. Αυτό ήταν η αρχή.
7: Πηγαίο το χιούμορ του γέροντα.
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ αστείο και πολλά χωρατά, εύθυμος. Έτσι, να σ' αγκαλιάσει, είχε μια αγκαλιά πατρική, το βλέμμα του, τα αυτά του. Εγώ, επειδή πήγαινα μετά όλο πρωινά, ζούσα. Οι δυο μας λέει κάναμε δουλειές μέσα στο κύλι, έξω αυτό, με τα ζώα φώναζε μπροστά μου τα ζώα και τα τάιζε, πουλιά, φυρία, μια φορά δεν θα ξεχάσω, δηλαδή αυτός ήταν ο τρόπος ο φυσικός, η ζωή του. Για μας φαινόταν λίγο παράξενο, επειδή φύγαμε εμείς από το φυσικό τρόπο ζεις. Γιώργος αυτό ήταν, δεν έκαμε τίποτα τεχνητά, πείτε το έκαμε μπροστά στον κόσμο για να δείξει ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, όταν ερχόταν τα πούλμα και τα αυτά, δεν καθόταν εκεί να. Αυτό ιδιαίτερε περιπτώσει, όπου φυσικά μα έλεγε ότι από την προηγούμενη μέρα, λέει, η Παναγία με πληροφορεί ποιο αρθεί, από πού είναι, τι δουλειά κάνει, αν πρέπει να τον ανοίξω. Οπότε ήξερα εγώ. Γι' αυτό μερικοί με πήραν ευχή και δεν κατάλαβαν το μέγεθο τη Αγίωτο, γιατί ο Γιώργο λέει, ό,τι και να τον πω, δεν θα τον. Και άμα δεν έχει και ο ίδιο αναζητήσει, άλλοι ήταν αδιάφοροι, άλλοι. Περίεργο, κάθε καρδιά σκαρίδι. Δεν μπορείς όλους, άμα δεν έχεις και την διάθεση να σου δείξει μέσα, να σε ανοίξει την καρδιά και να μπει μέσα και να σου έρθει αλλίωση και να φύγεις. Πρέπει να έχεις καλή πρόθεση και καλή διάθεση.
7: Αν δεν έχεις καλή πρόθεση, για ποιο λόγο να πας στον Γέροντα Παΐσιο?
5: Από περιέργεια, από αυτό.
6: Όπως το έχουμε συναντήσει, το έχουμε ακούσει ότι πηγαίναν πολύ, νομίζαν ότι έκαμε.
5: Πολλές φορές πηγαίναν πολύ και ήταν κλειστή πόρτα. Δηλαδή είχε την κλειδαριά και ο γέροντας μέσα ήταν και προσευχόταν και μας έλεγε γιατί να ανοίξω αφού είτε ανοίξω είτε όχι ένα και ταυτό. Δεν θα τον βοηθήσει καθόλου γιατί έρχεται με τέτοια διάθεση. Οπότε δεν κάνω καλύτερα προσευχή να τον βοηθήσω με την προσευχή. Να μην χάσω το χρόνο άσκοπα.
6: Πάντως κύριε Ανέστη, παρόλη την προσπάθεια του γέροντα να κρύψει τη Θεία Χάρη, δεν μπορούσε να την κρύψει.
5: Πολλοί κόσμοι. Άμα δηλαδή, δεν πήγες προκατηλημένος ότι ο πατήρ Παΐσιο είναι αυτός. Έβλεπες ένα μοναχό απλό, δεν είχε κάτι το ξεχωριστό. Τίποτε, δεν μπορούσε να καταλάβεις. Έπρεπε να εκδηλωθούν τα χαρίσματά του δηλαδή αυτό. Άμεσα όμως καλή προαίρεση, αμέσως γινόταν αντιληπτό η χάρις που έχει, γιατί τον πρόδιδε. Αυτή η έλξη, ασκούσε μια έλξη που δεν την προκαλώ. Εσύ είχες την καρδιά έτσι ανοιχτή τον πομπό και αμέσως ξέπεμπε ο πομπός του γέροντα και ο δέκτης ο δικός και κολούσες άμα είχες καλή αγαθή προαίρεση. Και μετά, οπότε ξεκινούσε με κανένα να φανερώσει κανένα όνομα για ξεκίνημα, δηλαδή για ζέσταμα αυτό. Μετά αρχίζει μέσα. Έσω, έξω, πλάγια από παντού. Από παντού, για να βοηθήσει την ψυχή. Πολλές φορές έδιωχνε τους ανθρώπους με καλό τρόπο, τους έλεγε παιδιά, να πάτε να βρείτε ένα πνευματικό και μετά να έρθείτε. Να μιλήσουμε γιατί, ό,τι και να σας πω δεν θα το καταλάβετε, γιατί είμαστε σε άλλη συχνότητα. Να πιάσουμε την ίδια συχνότητα που ο γέροντας ήταν απλός. Χωριάτικος. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε άλλη συχνότητα και έχεις πνεύμα κοσμικό και ζεις μια ζωή αμαρτωλή μέσα στην ασωτεία, δεν μπορείς να κατανοήσεις έστω και απλές ενέργειες και παρεμβάσεις του Θεού. Πρέπει να είμαστε στο αυτό. Οπότε έβγαινε, εγώ λέω, έρχονται άνθρωποι, γονείς, αυτοί παρακαλάνε για τα παιδιά. Εγώ λέω να κάνω λίγο προσευχή, αλλά πρέπει και εσείς λέει κάτι να κάνει. Έβαζε τους πατέρες, τους γονείς δηλαδή των παιδιών που είχαν κάποιο πρόβλημα, να κόψουν κάνα κουσούρι, κάποιο πάθος, τσιγάρο, ποτά, γυναίκες, καθένας. Τον έφερνε σε συνέστηση να έρθει για να μπορέσει να... Γιατί μετά λέει, άμα γίνει το θάμπα και προσευχηθώ εγώ στο Θεό και γίνει καλά το παιδί, μετά πάλι θα συνεχίσει τη ζωή που έκανε.
7: Έτσι, αυτό. Απαιτεί τη θυσία και εκ μέρους σου αυτό που ζητάει και... την προσευχή.
6: Κάποιο κόμμα. Αυτό που και αρχαίοι στην Αθηνά και Χειρακίνη. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο το ενός, πρέπει και εσύ να κόψεις κάτι.
5: Ναι, να κόψεις.
6: Πώς, να προσπαθήσεις
5: πώς θα ζητήσεις από το Θεό κάτι που εσύ είσαι μέσα στη βρωμιά, μέσα στο αυτό δηλαδή. Αυτός ο κόπος που κάνεις για ένα πάθος, αυτό μετά στο Θεό πάρα πολύ μετράει. Δεν θα το ξεριζώσεις, αλλά τουλάχιστον θα το περιορίσεις. Αυτό είναι και το κέρδος. Και ο Θεός μετά.
7: Ή έστω τον αναγνωρίσει.
5: Και θα πει ο Θεός, καλά, έκανε τους ανθρώπους καλά και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ξανά συνεχίζουν. Οπότε ήθελε να βγάλει κέρδος από αυτή την επικοινωνία, από αυτή τη σχέση των ανθρώπων που είχαν προβλήματα και του γέροντα δηλαδή.

0: Εσείς τον καιρό που έτσι πηγαίνατε και κάνατε το διακόνημα, φαντάζομαι θα ζήσατε πολλές καταστάσεις.
1: Να λέω και να μην από πού να ξεκινήσω, δηλαδή τα θαύματα.
0: Έτσι, κάποιες χαρακτηριστικές που σας έχουν μείνει που...
1: Καταρχήν ερχόταν ξένοι πάρα πολύ και διερωτώνταν μετά, ας πούμε, και εμείς οι ίδιοι πόσο γέροντας, ενώ είχαμε Γερμανούς προσκυνήτες, είχαμε Μεξικάνους, Ιαπωνέζους, πώς αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ενώ ο γέροντας μιλάει ελληνικά. Ο γέροντας μιλούσε ελληνικά, αυτοί... Όταν ρωτούσαμε στα αγγλικά αν καταλάβατε κάτι, αυτοί λέγανε μα μιλάει λέει, στη γλώσσα μας. Δηλαδή ο Γιάρδας είχε το χάρισμα των Αποστόλων. Την μετάφραση την έκανε το Άγιο Πνεύμα Οράτος και δεν έπαιρναν μυρωδιά, φυσικά όχι σε πολύ κόσμο, έτσι όταν ήταν έτσι διακριτικά με
0: λίγα
1: άτομα και οι ξένοι με κανέναν έτσι που να μην γίνεται. Ήθελε να κρύβει τα χαρίσματα του. Και είχαμε, ας πούμε, μια φορά και στο μονοπάτι πηγαίνοντας, είχαμε κάποιους Γερμανούς. Δεν έχω τα αυτά. Τώρα επειδή είναι έτσι αυθόρμητη αυτή η επικοινωνία που κάνουμε τώρα, επειδή έχω αρχείο πάρα πολύ, γιατί όταν μετά πήγαινα πολλές φορές με δημοσιογραφικό κρυμμένο, στην κάλτσα, πίσω στον μπουφάν, που θα φανταστείς κάτι μπέρι, δηλαδή. Τάκ, με το που πήγε ο Γιώργος το χέρι κατευθείαν από πίσω από την κάλτσα, από το πόδι. Πολύ. Οπότε μετά είδα και από εδώ, λέω δεν γίνεται αυτό, θα παίρνω λέω ένα αυτό, όπως έβλεπα και τους άλλους. Και αρχίζαμε να γράφουμε δηλαδή. Το χέρι να πάει. Τώρα πάω να διαβάσω πάρα πολλά και δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματα, τα δικά μου. Πήγαινε γρήγορα.
2: Αυτά που έχετε καταγράψει, ναι, κάτι προσπάθατε να τα εκδώσετε.
1: Όχι, πήγα στη Σουρωτή και εκεί έδωσα τις μαρτυρίες. Δεν θέλησα να κάνω κάτι. Να τα εκδώσω εγώ. Θεώρησα εκείνη η πηγή. Αυτό εκεί καταγράψαν οι μοναχές σε. Κάτι. Κασέτες γράψαμε έτσι. Μετά. Αλλά πολλά δεν μπορούσα να τα βγάλω και ο ίδιος και τα παραβλέψαμε. Επειδή τότε ήταν πάρα πολύ έντονα και μιλούσα πάρα πολύ αυτά που έβλεπα και ζούσα, δεν μπορούσα να τα κρατήσω για τον αυτό. Οπότε ο Γιώργος τα έβλεπε αυτά. Και είχα και μια φωτογραφία του Γιώργου που τότε δεν κυκλοφορούσε. Σπάνια οι γυναίκες δηλαδή. Κάποια στιγμή άρχισαν να κάνουν τον ταχυδρόμο, να με δίνουν οι γυναίκες γράμματα, να με δίνουν οι άρρωστοι τα ρούχα τους, να με δίνουν ερωτήσεις πάρα πολύ. Φίλοι γνωστοί, λες, εσύ που πηγαίνεις εκεί, ρώτα το Γέροντα για αυτό, ρώτα για τα άλλο. Που μάζευα τις ερωτήσεις σε ένα αυτό. Και όταν πήγαινα και στο Γέροντα, είχα εγώ το χαρτί με τις ερωτήσεις. Μια 30. Και έτσι μπροστά μου, εγώ απέναντι ο Γέροντας. Γέροντα, έτσι ήξερε εκείνο τις ερωτήσεις, λέει τις ερωτήσεις, λέει τις ερωτήσεις. Έχουμε ένα αυτό, υποβάλλουμε. Ξεκινούσα εγώ με την πρώτη. Γέροντα, αυτή η ερώτηση ρωτάνε πολύ, τι να του πω. Απαντούσε. Ξεκινούσε αυτό στη δεύτερη ερώτηση. Αυτό έλεγε την ερώτηση που έχω γραμμή. Μετά με έλεγε. Τρίτη, τέταρτη, λέει βάλε χ, γιατί δεν είναι το σημαντικέ. Προχώρα στην πέμπτη που είναι σημαντική και πρέπει να. Λίγο να την πλατιάσουμε και να την αναλύσουμε. Ο ίδιος με έκανε πια να σβήσουμε, πια να πούμε, πια μέχρι να φτάσουμε.
0: Χωρίς να δει τι ερωτήσει.
1: Αυτό ακριβώς. Έβλεπα εγώ μπροστά, αυτό απέναντι. Γελούσε και αυτό, γελούσε. Αχ, τι να πρωτοπεί. Και είχα μια φωτογραφία και τότε όταν ανέφερα στους ανθρώπους όπου βρισκόμουν και κάναμε συνδιαλλαγή, ότι τα θαύμαστά που ζούσε. Και δείχνοντας τη φωτογραφία, θέλοντας οι γυναίκες να δουν τη. Πώς είναι ο Γέροντας, η μορφή του, να άλλο ο Γέροντας. Μόλις βλέπαν τη φωτογραφία, μπρούμητα οι γυναίκες, μετάνιες, να τη φιλήσουν. Γιατί τον έβλεπαν ζωντανό όπως. Πήγαινα στο Άγιος μετά, τις επόμενες μέρες, αχ, λέει, τι να σε κάνω, μου λέει, έχεις και εκείνη τη φωτογραφία, μου λέει, τη δείχνεις στις γυναίκες και με προσκυνά. Και με κάνεις λέει, και διαφήμιση. Λέω, Γέροντα, δεν μπορώ να τα κρατήσω, λέω, για μένα αυτά. Δεν μπορώ, πρέπει να τα αυτό, γιατί ήταν ζωντανός Άγιος. Δηλαδή, έχεις ένα φίλο ή με καρκίνο. Με ψυχολογικά, με χίλιους δυο, στα πρόθυρα του χωρίσματος. Δεν θα τον πεις να πάει να τον παρακινήσεις, αφού είναι ζωντανός Άγιος. Με ένα άγγιγμα, με ένα κοίταγμα, με ένα αυτό, με ένα αγκάλιασμα φεύγαν όλα. Δηλαδή, γιατί να στερήσω αυτήν τη χαρά στον φίλο, στον συγγενή, στο αυτό. Οπότε προέτρεψα πάρα πολλούς να πάνε να το δουν και πήρα πολλούς ανθρώπους μαζί. Πάντα είχα ανθρώπους μαζί μου και πάντα είχα ρούχα αρρώστου. Ήξερε ο Γιώργος, τα έπαιρνε, τα πήγαινε μέσα στο κελί, τα σταύρων με τα λείψαν του Αγίου Αρσενίου. Τα φιλούσε μετά, με έδινε και καμιά ευλογία κάποιου σαυρωδάκι αυτά και να δώσει στους αρρώστους και έτσι γινόταν καλά. Μετά εγώ έβγαινα έξω, φορούσαν τα ρούχα, γινόταν καλά. Πάρα πολλές φορές έτσι σε προβλήματα, να ξεχάσω, αφήσαμε τώρα με τους, αφήσαμε καμιά παράμετρο έτσι με κάποιο αυτό.
0: Όχι,
1: με τους Γερμανούς. Α, τους Γερμανούς και ξανά έρχομαι, κράτασε τη σειρά γιατί θα χάσουμε. Πηγαίνοντας στο μονοπάτι, συναντάμε μια παρέα Γερμανών Οπότε ένας φίλος μου ήξερε γερμανικά και τους λέει από πού είστε αυτήν την τάδε. Λέει τι πιστεύετε, λέει είμαστε Προτεστάντες. Καλά, Προτεστάντες λέει εδώ τι δουλειά έχετε ας πούμε σε Ορθόδοξο χώρο και στο Άγιο Όρος. Κάπου ακούσαμε λέει στη Γερμανία ότι ένας λέει κάνει θαύματα. Θαύματα κάνει, αλλά δεν είναι της δικιάς σας συγχρονότητας και θρησκείας και τα δικά σας τα πιστεύω. Αλλά είχαν καλή προαίρεση. Τον πιάναν από τα χέρια οι δυο. Και άλλοι δύο από τα πόδια ήταν, δηλαδή, γιατί έβλεπες πολλές φορές με καροτσάκια να τους κατεβάζουν ή με κρεβάτια αυτά. Δηλαδή, έβλεπες πάρα πολλά και ειδικά οι μοναχοί εκεί στο Κοκκινομούσι ζούσαν πολλές εμπειρίες γιατί υπερχόταν πάρα πολύ άρρωστοι. Και πώς θα κατέβαινε στο μονοπάτι που ήταν έτσι, κατηφορικό και ανέβα, κατέβα και το λίγο κουραστικό. Οι άρρωστοι δεν μπορούσαν. Οπότε οι μοναχοί, κάποιοι μοναχοί κάναν έτσι το.
0: Του
1: πήγαινε έλα τον ταχυδρόμο και κουβαλώντας και τους αυτούς, οπότε ζούσαν και αυτοί πολλά υπερφυσικά. Τον αφήνουν τον απλόν κάτω, αλφαδιά κάτω στο έδαφος γιατί δεν μπορούσε αυτό. Βγαίνοντας έτσι με χαρούμενο αυτό, ούτε να ρωτήσει τι πιστεύετε, τι κάνετε. Εκεί δεν μας είπε, δεν μίλησε στα ελληνικά και, για να καταλάβουμε τη γλώσσα τους, εκεί μας είπε να τον πείτε ότι ο Θεός θα τον κάνει καλά, θα τον θεραπεύσει την αρρώστια που είχε με τα. Δεν ξέρω, το σκλής κατά πλάκας που ήταν, δεν μπορούσε να. Το σταύρωσε μπροστά στα μάτια μας και τον έδωσε ένα. Τον έδωσε ένα, μια μαγκούρα και λέει: άντε, μη στεραχωριέσαι. Το χτύπησε λίγο έτσι με το αυτό, λέει: δεν έχει τίποτα. Και αυτός μαζί, μετά μαζί φύγανε οι άλλοι μετά, η παρέα του όλοι και ο άρρωστος, ο Γερμανός που είχε αυτό το πρόβλημα του. Σκλήρες κατά πλάκες, φύγαμε μαζί περπατώντας. Πήδηξε και από το καράβι, δεν θα το ξεχάσουμε. Μετά πήγαμε στη Μονόπετρα και αυτοί πήγαιναν στη Μονόπετρα και να δεις αυτόν εδώ πώς πήδηξε. Αυτόν που τον κουβαλούσαν χέρια και πόδια, δεν θα το ξεχάσω, δηλαδή μου είναι τόσο αυτό.
0: Θαυμαστά γεγονότα, δηλαδή.
1: Θαυμαστά. Γιάτρεψε πάρα πολλές από αρρώστες, από καρκίνους, γεννητής παραλήπτους, από. Είχε το χάρισμα κατά των δαιμόνων. Έτυχα πολλές φορές δαιμονισμέ. Από μακριά να φωνάζει δαιμονισμέ. Από μασκές πάει σε μασκές. Εδώ έρχονται στο κλεισάκι δύο-τρία περιστατικά που είχα έτσι που ήταν δαιμονισμένα παιδιά, μικρά παιδιά που επέτρεψε ο Θεός να δαιμονιστούν. Γιατί και όταν ρώτησα τους γονείς γιατί επέτρεψε, λέει γιατί ασχολήθηκε το παιδί μας μέσω ίντερνετ, έκανε επικλήσεις. Μαγικών αυτών δαιμονικών ενεργειών και συνάξεων και επέτρεψε εκεί και αφού τα βλέπαμε λέει μέσα στο σπίτι πως ερχόταν μετά έλεγε ο πατέρας δηλαδή τόσο συγκινημένος και πήγαμε λέει παντού και δεν και όταν ήρθε εδώ άρχισε να φωνάζει να γρουλιάζει πάλαμε τα αυτά και με κες σπαίσει και εγώ με βγάλετε τα αυτά και μετά τη δεύτερη φορά που ήρθε. Μετά ρωτούσε ο πατέρας ή οι γονείς, λέει, αχ, λέω, δεν ξέρω τι να σας πω, αυτά θα δείξει ο χρόνος αν θα ξαναρθείτε μετά και δεν αντιδράσει και δεν κάνει και θα καταλάβετε. Μετά ξανέρθει μετά ένα μήνα και ήταν έτσι ήρεμο παιδί, αυτό δεν αντέδρασε.
0: Πρεσβείες του γέροντα.
1: Πρεσβείες του γέροντα, πάρα πολύ. Γνωρίζω κάποιους ιερομονάχους που κάνουν εξορκισμούς και αν δείτε, λέω, οι δαιμονισμένοι τι αναφέρουν, πώς είναι παρόν ο πατήρ πέσει στους εξορκισμούς. Αυτοί αρχίζουν να δημοσιεύουν και αναφέρουν ποιοι άγιοι είναι και μπροστά και ποιοι πέφτει το ξύλο.
2: Ναι,
1: βούρδουλας, για να φύγουν τα δαιμόνα. Και πρώτος και καλός ο πατήρ Παΐσιος με συνοδεία με τον Άγιο Αρσένιο, με την Παναγία μαζί, και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Παρουσιάστηκε σε έναν ιερέα ο πατήρ Παΐσιος στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πω το όνομά του, και του είπε, επειδή αυτός κάνει εξορκισμούς και βοηθάει έτσι τους ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα, και λέει, πάτερ Τάδε, είπε το όνομά του. Εγώ όταν θα έρχονται λέει, περιστατικά, να τους στέλνεις στον τάφο μου, στη σιωρετή. Και εγώ λέει από πάνω, από τον ουρανό, θα τους διαβάζω τους εξορκισμούς από πάνω και καθοδό λέει θα θεραπεύονται. Πω, ήρθε δαιμονισμένος και με τόπι. Ήρθε εδώ ένα παλικάρι έτσι πολύ από το και μου είπε αυτό. Πω. Τι αγάπη, τι βιαζό, όταν να φύγει για την άλλη ζωή. Λέει Γιώργα, θα φύγω, λέει, μείνετε λίγο ακόμα έτσι, προσευχόμασταν όλοι εκεί για να το δώσει παράταση ο Θεός. Όχι, μου λέει, πρέπει να φύγω για να βοηθήσω περισσότερο κόσμο. Λέει. Πόσα άτομα λέει να δω καθημερινά έρχονται, ας πούμε, 1.000, 2.000. Εκεί θα είμαι στην άλλη ζωή και θα βοηθάω χιλιάδες. Τέτοια αγάπη είχε για τον κόσμο, για τον πονεμένο, για τα αυτό. Έκλαιγε μαζί με τους πονεμένους.
2: Θεϊκή αγάπη.
1: Θεϊκή αγάπη, πατρική. Θεϊκή. Και κάθε ένας νομίζω ότι αγαπάει αυτόν περισσότερο, αλλά αυτός ήταν για όλους αυτή η αγάπη. Δεν καταλάβαινες εσύ ότι αυτή είναι
0: Και όπως είπατε και στην αρχή, δεν είναι μόνο για αυτούς που το γνωρίσαν.
1: Η αγάπη και το χάρισμα αυτό του γέροντα που το μάζευαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δίπλα του, από όλα τα πέρατα της, ένα πήγαινε έλα, να μαζέψει τον πόνο, την αγωνία, τα προβλήματα του κόσμου. Έδινε λύση, χαρά, ειρήνη. Όπου ήξερε αυτός και ο Θεός το πού και το πότε επενέβαινε θαυματουργικά με εξουσία θεϊκή και ελληνιτάλητα. Και η φήμη αυτού που τα διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, από ανθρώπους και έμειναν όλοι έκπληκτοι από τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Ο Θεός μετά τον πρόβαλε. Δεν μπορείς να κρυφτείς, δηλαδή ο Γέροντας όσο ήθελε να κρύψει τα χαρίσματά του και τώρα τον προβάλλει ο Θεός. Αυτός δόξασε τον Θεό με τη ζωή του και τώρα τον αντιδοξάζει ο Θεός. Παγκόσμιος Άγιος, παγκόσμιος.
0: Όταν ήταν στις τελευταίες μέρες επιγής, πώς αισθάνασταν εσείς?
1: Μας κάλεσε
0: που ξέρατε ότι θα φύγει.
1: Μας κάλεσε τελευταία φορά που ήταν να φύγει. Κάναμε μαζί ακολουθία, φάγαμε μαζί, ψάλαμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ που μας έδωσε τις τελευταίες αυτές. Και όταν ο μικρός ο Παΐσιος, ο διάδοχος του γέροντο Παΐσιος, ο μικρός που υπάρχει, κάθε φορά αυτός του έλεγε ο γέροντας, πάνε να με βγάλεις άδεια, το τυπικό μέρος δηλαδή, 2 εβδομάδες για να βγει έξω, ήταν η περίοδος που έβλεπε τον κόσμο στη Σορωτή. 2 εβδομάδες. Ήταν η κάθε χρόνο απουσία του γέροντα από το Άγιο Όρος, δηλαδή η άδεια. Από το πρωτάτο δινόταν η άδεια. Αυτή τη φορά, την τελευταία φορά, όταν πήγε ο Παΐσιος ο μικρός να βγάλει την άδεια, λέει Γιώργος ο μικρός, Γιώργος, 2 εβδομάδες, όχι, λέει, άστο ανοιχτό. Μόλις είπα, άστο ανοιχτό το διάστημα, κατάλαβε και εκείνος και όλοι μας ότι δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Γι' αυτό προκλήθηκε ένα θέμα με το ότι κοιμήθηκε ο Γιώργος έξω, αλλά τώρα βλέπουμε
2: Το λόγο που κοιμήθηκε έξω
1: ήταν από το Θεό για να βοηθηθεί ο κόσμος, οι γυναίκες, άρρωστοι, προβλήματα, από τι γίνεται στη
2: Σορωτή. Το βλέπουμε κάθε χρόνο που πηγαίνουμε
1: στην
2: Αγρυπνία, πόσο κόσμος μαζεύεται.
1: Ξένοι, Ρώσοι, Ρουμάνοι.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί παρεξηγήθηκαν πολλοί πατέρες, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Άλλο ήταν το θέλημα του Θεού.
0: Μα και αυτό το καταλαβαίνουμε, αυτό που είπε τώρα και η Σμήνη, από τον όγκο του κόσμου, που πάει κάθε χρόνο στο μνημόσυνο του. Μιλάμε δεκάδες χιλιάδες.
1: Πρώτη φορά επέτρεψε ο Θεός έτσι και ο Άγιος να γίνει λειτουργία στη γιορτή του εδώ και είχε τι κόσμος, το βράδυ μέχρι το πρωί ξενυχτήσαμε λειτουργώντας την παράκλησή του, τους χαιρετισμούς του, θεία λειτουργία, κοιμήθηκαν πάρα πολύ, ήρθαν από μακριά και κοιμήθηκαν έξω στο χώρο των προάβλητων που είναι πολύ ωραία, επειδή είναι καλοκαιρινή η περίοδος.
2: Πριν ξαναμιλήσουμε για το γέροντα Παΐσιο, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι το κλεισάκι έχουν γίνει θυρανίξια.
1: Θυρανίξια όχι, αλλά έχει δώσει ο Σεβασμιότητος ευλογία, μας έχει δώσει αντιμίσιο και γίνεται με αντιμίσιο η λειτουργία. Όποτε εμείς ζητήσουμε κάποια λειτουργία, κάποιο Αγίου τη γιορτή, σε κάποια γιορτή, ή όταν έρχονται πατέρες από το Άγιο Όρος και ζητήσουν.
0: Θα μου επιτρέψει σε αυτό το σημείο να πω ότι πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν και θυρανίξια.
1: Τα θυρανίξια δεν μας είναι, όποτε δεν θέλουν.
0: Και επίσης, θα μεγαλώσει εδώ ο χώρος γιατί.
1: Δίπλα εδώ στο εκκλησάκι, σε αυτό το χωράφι μας που υπάρχει το εκκλησάκι, είναι ένα άλλο χωράφι, τώρα το βλέπετε μπροστά. Αυτό έχουν δει πάρα πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί. Το ναό, έναν μεγάλο ναό, στην τελειωτική του μορφή, του Αγίου Παϊσίου. Και έρχονται πολλοί και ο δικός ο πατήρ Φίλιππος ήρθε από το αυτό και να μην το πω τώρα, τέλος πάντων. Και το είδαν πάρα πολύ με προφητικό τον τρόπο. Ότι θα γίνει μεγάλος ναός και αυτό και ίδρυμα και κελιά και μοναστήρι, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα και θα. Είναι τα θαύματα τόσα πολλά που από την ημέρα που ξεκίνησα το εκκλησάκι πριν 10 χρόνια, που αρχίσαμε να σκάβουν τα θεμέλια, βλέπαμε την παρουσία του γέροντα. Πιο πολύ φανερωνόταν σε ανθρώπους εκτός της πόλης, από άλλες πόλεις. Όταν άρχισαν έτσι να κάνουμε τα κτίσματα, να χτίζουμε τις κολόνες, τα αυτά εκεί πέρα, αρχίσαν έτσι τα έξοδα να τρέχουν και ζήτησα τη βοήθεια από ένα φίλο μου στην Αθήνα. Αν μπορεί έτσι να κάνει και αυτός ευλαβόταν το γέροντα, να με βοηθήσει λιγάκι για να μπορώ, γιατί άρχισαν να έρχονται πολλά μαζί. Διαφορετικά συνεργεία, κάθε ένας εξειδικευμένη εργασία επιτελούσε και πρέπει να και τα υλικά να παίρνουμε και τα. Και όταν ζήτησα έτσι τη βοήθειά του, αυτός το είπε σε κάνα δύο εκπαιδευτικούς φίλους του, μάζεψε ένα μικρό ποσό, αλλά κάποιοι δεν δώσα χρήματα. Γιατί σου λέει δεν τον ξέρουν ποιος είναι αυτός, για ποιο σκοπό θα πάνε.
0: Και λογικό, δικαιολογημένα, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, ναι, αυτό, βεβαίως, ναι, σωστά.
1: Δικαιολογημένα, ναι, έτσι. Και εγώ δεν, λέω δεν περάσει, ό,τι είναι το Θεό. Και μια συγκεκριμένη κυρία εκπαιδευτικός που δεν, όταν τη ζητήθηκαν να δώσει μια βοήθεια, αρνήθηκε και το βράδυ της παρουσιάστηκε ο πατήρ Πέσος. Την πιάνει από το χέρι και την ξεναγεί όλο το χώρο εδώ του χωραφιού. Τον ελαιώνα, τα πλατάνια, το ποτάμι. Και της λέει ο γέροντας, δεν την είπε γιατί δεν έδωσες χρήματα. Λέει είμαι χαρούμενος που θα κάνω δικό μου σπίτι. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα κυρία και λέει, αισθάνομαι το γέροντας ότι καταρχήν με έπιασε από το χέρι και αισθάνομαι το χέρι του, την οσμή του, την μυρωδιά του. Δεν μπορούσα να κοιμηθεί καμία. Λέει πρέπει να έρθω να δω το μέρος αυτό για να μου φύγει έτσι όλο αυτό το η αγωνία. Και ήρθε με το σύζυγό της από την Αθήνα και όταν ήρθε εδώ και είδε το αυτό, τότε έτσι ξέσπασε λιγμούς έτσι και έρθει να κλαίει και συγκινήθηκε και αυτό. Αυτό ήταν το ξεκίνημα.
2: Το δάκρυ είναι το πρώτο πράγμα που σου βγαίνει με το που αντικρίζεις το κλεισάκι.
1: Και βγάζει χώρος εδώ μια ηρεμία, έτσι, μια γαλήνη. Είναι η παρουσία του Γέροντα και των Αγίων, γιατί είναι αφιερωμένο και στους Αγίους του Αγίου Όρους, Αγιοριτών Πατέρων, και γι' αυτό έχουμε στις αγιογραφείς. Mm-hmm. Και από κάθε μοναστήρι τον Άγιο που τιμάει, ή η σκήτη της Αγίας Άννας, ή άλλες σκήτες που έχουν έναν Άγιο μεγάλο, έχουν βγει από αυτές τις περιοχές. Και είναι και η παρουσία των Αγίων, αλλά του Γέροντα είναι πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη. Μετά παρουσιάστηκε ο Γέροντας σε κάποιους στην Έδεσα που έχει πρόβλημα με σκλήρυση κατά πλάκας ή καρκίνο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιατί όταν ήρθε η κυρία μου έδειχνε τις φωτογραφίες πως ήταν μέσα στο νοσοκομείο παραμορφωμένη η όλη κατάσταση της υγείας της εξωτερικά έτσι. Και πως έγινε μετά γιατί παρουσιάστηκε ο γέροντας μέσα στο νοσοκομείο, την άρπαξε από το χέρι και την έβγαλε στο διάδρομο λίγο, την ξαναπήγε πάλι στο κρεβάτι. Οι άλλοι δεν βλέπαν τίποτε, μετά μου έλεγε, μου ανέφερε. Και όταν αυτή από αυτό το θαυμαστό γεγονός της θεραπείας της κυρίας αυτής θέλησε να λέει πρέπει να προσφέρω κι εγώ κάτι για το γέροντα για αυτό το θαυμαστό γεγονός και ετοίμασε λάδια για να τα πάει στη σουρωτή. Αυτή όμως ξέχασε, έγινε μετά καλά, ξέχασε και το λάδι, ξέχασε και το... Της παρουσιάζει το πατήρ Πέση τον ύπη και της λέει έχεις αφήσει λέει κάτι
2: χρωστούμενο.
1: Μου υποσχέθηκες λάδι και για τα κατήλια και δεν το έφερες. Α, μάλλον πρέπει να έρθω στη Σουρωτή. Όχι, λέει στη Σουρωτή, αλλά έχω σπίτι στην Αξαντρούπολη. Και έρχεται μια άγνωστη κυρία σε μένα με τρία μπετόνια λάδι να τα εναποθέσει για το αυτό μετά από κάθε υπόδειξη του γιου. Και κάθε χρόνο τώρα έρχεται με τρία μπετόνια λάδι για να το αυτό. Τώρα σας λέω ένα από τα πολλά, γιατί συνέχεια δεν σταματάει να δείχνει την εύνοιά του και την προστασία του και για το χώρο εδώ και για το σπίτι, για την εκκλησία.
2: Τις προάλλες
1: πάλι έχει πάρα πολύ χάρη για τα άτεκνα ζευγάρια. Πάρα πολύ. Αυτό το διαπιστώνω. Πολύ συχνά και παιδιά. Παρουσιάστηκε σε ένα χωριό στη Νέα Βίσα, στην Οριστιάδα πάνω. Αυτή ήταν μια γιαγιά που ήταν πάρα πολύ πιστή, αλλά η κόρη της δεν έκανε παιδιά, αλλά η γιαγιά ήταν πολύ πιστή και προσευχόταν στο γέροντα. Αυτή επικαλόταν τον γέροντα. Και της παρουσιάζει το πατήρ Πέση στον ύμνο και της λέει, θα μου φέρεις κεριά και θα κάνει η κόρη σου παιδί. Λέει, εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι, λέει, ο πατήρ Πέση, λέει, έχω σπίτι κοντά στο ποτάμι, λέει αυτό. Και μη στεναχωριέσαι, η κόρη θα κάνει παιδί. Οπότε ξεκίνησε η γιαγιά με συγγενείς φίλους από το χωριό, έφερε πατάτες, κρεμπίδια που παράγουν εκεί και ένα κιλό κεριά. Λέει τώρα θα κάνει, λέει, παιδί που τα έφερα. Λέω, αχ, δεν ξέρω, λέει, αυτό να σας πω. Αυτό θα δούμε το χρόνο, λέει, το αποτέλεσμα. Περιμένω τόσα χρόνια δεν γίνονται και τώρα θες την άλλη μέρα που έφερε στα κεριά να κάνει αυτό. Θα δούμε, λέω. Έχει ο Θεός. Θα το διαπιστώσουμε αν είναι από το Θεό, αν είναι από τον πονηρό. Δεν ξέρεις και πώς να το αυτό. Δεν έχουμε και τόσο αυτοί να διακρίνουν τα πνεύματα. Ο γέροντας έχει το χάρισμα να διακρίνει τα πνεύματα. Αν είναι από το Θεό, αν είναι από τον πονηρό. Είχε αυτό το να γνωρίζει την καρδιά κάθε ανθρώπου πιο βαθιά και πιο καθαρά από ό,τι και ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει. Και να διακρίνει τα πνεύματα. Γνώριζα με ακρίβεια αν ένα πνευματικό συμβάν είναι εκ Θεού ή είναι εκ του πονηρού. Και προσπαθούσε αυτό να εξαπατήσει του ανθρώπου. Δηλαδή, φαίνεται και καλυμμένο και τώρα μπερδεύεται ο άλλος. Δεν ξέρει.
2: Βέβαια,
1: γι' αυτό
2: βέβαια,
1: τον αποθέτουμε στον πνευματικό που έχει φώτιση και χάρη και ο πνευματικός θα σε πει. Φυσικά δεν πρέπει να το πεις στους ανθρώπους γιατί δεν ξέρεις πώς θα το πάρει καθένας και θα σε ειρωνευτούν κιόλας. Σε συνεργασία πάντα αυτά είναι του πνευματικού θέματα. Εμείς να εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας για να μην μας
0: πλανήσει. Τι έγινε με τη γυναίκα?
1: Μετά σε μια εβδομάδα έμεινε έγκυος. Μετά πήγα και στα βαπτίσια.
2: Ξανά έκανα.
1: Πολύ έγκυος. Πολύ έγκυος. Μετά έκανα και δεύτερο παιδί. Ξανά πήγα και εγώ στα βαπτίσια των παιδιών. Είχε το χάρισμα του προφητικού. Να προφητεύει πάρα πολλά. Τώρα όταν διαβάζεις τον πατήρ Παΐσιο τα βιβλία του, σαν να διαβάζεις εφημερίδα.
2: Βέβαια.
1: Τη σημερα, σημερίζει εφημερίδα, έτσι, τόσο ακριβής και τόσο αυτά. Μου έλεγε πάρα πολλά, μου είπε για τα... Και μου λέει αυτά που σε λέω, λέει, άμα θα τα πεις, θα σε βγάλουν τρελό. Μου έλεγε πολλά όταν το ρωτούσα έτσι για την Κωνσταντινούπολη, για το πολέμους, για αυτά, τι θα γίνει, δεν θα γίνει, πάντα τον τσιγκλούσα, όπως πολύ συχνά τον ρωτούσα για την ύπαρξη του διαβόλου, της παρουσίας του πονηρού,
2: στη ζωή του. Να ακούσουμε κι εμείς.
0: Για την παρουσία του πονηρού, ας πιάσουμε έτσι με αυτό το θέμα λίγο τώρα.
1: Το άλλο έχουν βγει πολλά αυτά. Πολλά χειρίδια και πολλές προφητείες, πολλά βιβλία.
0: Δυστυχώς υπάρχει,
1: υπάρχει σύγχυση,
0: μια κακή πληροφόρηση μέσω του ίντερνετ που ο καθένας γράφει ό,τι
1: κάτι
0: θέλει.
1: Αυτό το...
0: Όχι, ο γέροντας είχε πει ημερομηνίες για το πότε θα συμβεί το
1: και
0: ένα.
1: Είναι ανώνυμα όλα και είναι και χωρίς αυτό. Δεν
0: αυτό ακριβώς. Ναι. Και κάποιος που δεν ξέρει παρασύρεται από αυτά τα πράγματα. Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο γέροντας, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και στα βιβλία, τα σωστά τα βιβλία δηλαδή που έχουν γραφτεί για τον γέροντα, ο γέροντας ποτέ δεν μίλησε για ημερομηνίες, ποτέ δεν είπε ότι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο αυτό θα γίνεται. Ο γέροντας μιλούσε γενικά για τις καταστάσεις που πρόκειται να βιώσουμε. Έτσι. Και δυστυχώς, καλώς ή κακώς, βλέπουμε ότι
1: όλα έχουν μια συνέχεια. Και να ενημερώσει τους ανθρώπους έτσι να μην...

0: δεν τους συμφέρει να βγουν αυτά στην επιφάνεια και σε αυτό, γιατί θα ξεβολευτούν. Και σου λέει πρέπει μετά, και είναι και πνευματικοί, δυστυχώς και πολύ πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι και ιερείς και μητροπολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά, γιατί η ζωή που κάνουν δεν είναι όπως πρέπει.
1: Ο γέροντας
0: και πρέπει μετά να δώσουν και κατεύθυνση και στο ποίημνιο εκεί πέρα. Θα γίνει μεγάλη σύγχυση, ειδικά αυτό για τα σημεία των καιρών. Αυτό που πάρα πολύ, δηλαδή, και αν δεν το ρώτησα πόσες φορές
1: για τέτοια θέματα. Τι για αυτές τις δύσκολες μέρες, τι συμβούλευε ο γέροντας?
0: Εμείς να ζούμε μυστηριακά, με τα μυστήρια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, κοντά στον πνευματικό. Θα δώσει λέει, και η Εκκλησία, έτσι πιστεύω, λέω, κάνω προσευχή λέει, να φωτίσει η Εκκλησία, να δώσει τη σωστή αυτή δηλαδή, θέση, να πάρει σωστή θέση για πολλά θέματα τα οποία αιωρούνται τώρα. Έτσι, λέει, δεν, υπάρχει έτσι αρνητικό κλίμα γενικά. Τότε το θέμα του 87-88 ήταν πάλι το θέμα με τις ταυτότητες. Πάλι
1: το οποίο τον ρωτούσα πάλι φυσικά.
0: Πάλι τον, ναι. Το ρωτούσα πολύ, Γιώργο, τι θα κάνω. Με ρωτάνε πολύ ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε για το θέμα των ταυτοτήτων. Όταν τεθεί λέει, το θέμα των ταυτοτήτων, εμείς να μην βιαστούμε λέει, να τρέξουμε να πάρουμε πρώτες ταυτότητες. Αυτές οι ταυτότητες είναι όπως και το σφράγισμα, δεν διαφέρει καθόλου. Έχει διαβολική ενέργεια η κατοχή και μόνο. Δηλαδή, το να κουβαλάς την ταυτότητα πάλι έχει δαιμονική ενέργεια. Αυτό εκπέμπει λέει, στο δορυφόρο και παθαίνει ζημιά δηλαδή και στη σκέψη και στην όλη συμπεριφορά. Και γιατί να κουβαλάμε λέει, το διάβολο μαζί. Αλλά εύχομαι η Εκκλησία λέει, να πάρει σωστή θέση. Πονούσε το θέμα και το έκανε θέμα προσευχής και ο Θεός τον πληροφόρησε. Γι' αυτό έγραψε και το κείμενο το ιδιόχειρο και το γραφικό του χαρακτήρα για να μην αλλοιωθεί. Από τους κακόβουλους δηλαδή ανθρώπους και ιερείς και πνευματικούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πνευματικοί, λέει, θα μπερδέψουν τα πνευματικά τους παιδιά, γιατί θα έχουν άλλη άποψη. Και θα παρασύρουν λέει, και τους ανθρώπους στην απώλεια, λέγοντας ότι άλλο να το αφήσει στην κρίση του κάθε ανθρώπου, κάθε ένας αν μπορεί να το σηκώσει αυτό, τον αρνηθεί ή όχι. Αλλά δηλαδή, μερικοί όμως θα το επιβάλλουν και θα κάνουν κατάχρηση της υπακοής, δηλαδή αυτή τη σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο, θα πούν ο πνευματικός μην. Σαν υπακοή θα το δεχτώ, να κάνω υπακοή, να το δεχτώ δηλαδή. Οπότε ο πνευματικός έχει ευθύνη τώρα να παρασύρει αυτή την ψυχή και τις ψυχές όλων των ανθρώπων, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι τίποτε, αρκεί να έχεις ένα σταυρό. Τώρα δεν τα λένε, πάρα πολύ ιερείς. Και από εκεί καταλαβαίνεις, οπότε να ξέρεις που βρίσκεται. Οπότε εσύ μπορεί να διακρίνεις ένας αν είναι.
1: Άλλοι λένε, εγώ θα την πάρω και θα την έχω απλά στο σπίτι αφημένη. Μα την έχει πάλι κατοχή.
0: Δεν θέλει έτσι ψευτοχριστιανούς και τέτοια. Εδώ ή ομολογείς μπροστά το όνομά μου ή και εγώ αύριο μεθαύριο θα σε. Δεν θα σε αναγνωρίσω σαν παιδί μου. Πρέπει να ομολογεί. Οι άλλοι παλιά τους έβαζαν, οι άγιοι που μαρτυρούσαν, τους έβαζαν λίγο θυμίαμα να ρίξει για στο διάβολο, δηλαδή στα είδωλα και στα αυτά, και αρνιούνταν στο τέλος αυτό. Και αμέσως μεγάλοι άγιοι από αυτή την άρνηση, δηλαδή το να θυσιάσουν στα αυτά. Και εμείς τώρα δηλαδή να κάνουμε παγαποντιά από πίσω, να έχουμε δύο ταυτόχρονα και το διάβολο και το Χριστό παίρνοντας ένα σταυρό στο μέτωπο ή στο χέρι αυτό, για να ποιο να κορδέψει το Θεό, αφού ξέρει, τα γνωρίζει.
1: Και πάλι
0: πρέπει να είσαι σταθερός στην πίστη.
1: Και τα πνευματικοπαίδια που θα κάνουν υπακοή στο πνευματικό τους, όταν θα τους πει ότι ναι, πάρτε την ταυτότητα, δεν υπάρχει πρόβλημα κτλ. Πιστεύω ότι είναι γνώστες ότι δεν πρέπει να το πάρουν και ότι πολλοί θα κάνουν ανυπακοή στον πνευματικό τους και δεν θα την πάρουν.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιατί θα, και αυτοί θα είναι που θα σωθούν,
0: ας πούμε. Ο Θεός θα ενεργήσει μέσα από την καρδιά τους, δηλαδή θα έχουν αισθητήριο και γνώμη με την καρδιά τους που δεν θα τους αφήνει δηλαδή να κάνουν μια πράξη που θα πηγαίνει κόντρα στο.
1: Ναι, μεν θα ακούν τον πνευματικό που τους λέει πάρτε την, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από την άλλη από μέσα τους θα λέει
0: μέσα, δεν τους αφήνει,
1: μην την παίρνει όμως αυτή την ταυτότητα.
0: Θα ενεργεί ο Θεός με άλλο τρόπο. Σε έναν καλό προαίρετο. Δεν θα αφήσει ο Θεός τους καλό προαιρέτους, τους καλό ψυχούς δηλαδή. Ας πέσουν και σε πνευματικό έτσι, που θα έχει άλλη άποψη σε έναν Μητροπολίτη που δυστυχώς βλέπει τι γίνεται. Δηλαδή, τέτοια σύγχυση.
1: Εκείνος θα λογοδοτήσει διαφορετικά.
0: Κάθε ένας όπως το βλέπει το θέμα από το μυαλό του. Δεν κάθεται μέσα από τους πατέρες, τα πατερικά κείμενα να δει αυτή η γνώμη μου, η άποψή μου πόσο συμβαδίζει με τον πατέρο. Ορίστε, στις μέρες μας έχει σαν άγιοι άνθρωποι δηλαδή. Ο πατήρ Παΐσιος. Κάτσε να δω αυτός ο άγιος άνθρωπος τι είπε. Να είναι τα λεγόμενά μου βάση των δικών του. Ο Γιώργος τι έλεγε δεν ήταν δικό του, ήταν απόσταγμα της Θείας Χάριτος, με προσευχή, με κλάμα, με νηστεία. Έπαιρνε την πληροφορία από το Θεό. Το έβγαζε μετά, το έγραφε εκεί πέρα, το έδινε. Και ενημέρωνε πάρα πολύ με το φυλάδιο που έβγαζε ο Γέροντας στα σημεία των καιρών. Το μοίραζε. Οπότε και εμείς. Δεν όμως έφερνε τον πανικό και ήταν αυτή. Μια απλή ενημέρωση να μην έχουμε άγνοια. Δηλαδή, να μην μας κρίνει ο Θεός έτσι και μας πει καλά. Εσύ, γιατί και τι θα τον πει στο Θεό, ότι εγώ δεν ήξερα, δεν έμαθα. Παντού. Από παντού.
1: Πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα

0: ενημέρωση δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν το γνώριζε. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος που λέει ο λόγος να είναι μέσα σε χαράδρα σε κάποιο βουνό για να πει ότι δεν έχει επαφή με τον κόσμο και δεν άκουσα κάτι. Αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος πλέον ότι δεν έχω ακούσει, δεν ήξερα.
1: Και πιστεύω η Εκκλησία λέει, θα πάρει σωστή θέση. Να πάρει μια σωστή, να, και έλεγε ο Γιώργος να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Να εξηγήσει και στους σπιτούς να κάνουν. Να καταλάβουν ότι αν πάρουν ταυτότητα αυτή θα είναι πτώση, δηλαδή. Να δώσει αυτό. Πάντως λες, αν οι ταυτότητες περιέχουν αυτά τα στοιχεία, το τσιπάκι, τον μπαρκότ, καλό θα είναι να τις αποφύγουμε και να αρνηθούμε, να τις παραλάβουμε. Και έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, θα κουβαλάμε το διάβολο επάνω μας. Λίγο πράγμα είναι αυτό, ρε. Πάνε μέσω της ταυτότητας. Γιατί η ταυτότητα είναι ο αραβώνας. Μετά είναι ο γάμος το σφράγισμα. Άμα κάποιος αραβωνιαστεί μετά. Η κατάληξη είναι συνήθως ο γάμος. Πολύ λίγοι στον διαλύεται ο αραβώνας.
0: Έτσι δεν είναι. Βλέπουμε και ήδη με τις πρώτες ταυτότητες που έγινε το πρώτο βήμα που αφαιρέθηκε το θρήσκευμα. Έγινε το πρώτο βήμα. Και είπαν στον κόσμο ότι δεν είναι αυτές οι ταυτότητες, πάρτε τις. Ναι, πήραμε τις πρώτες αυτές ταυτότητες που δεν έχουν το θρήσκευμα επάνω.
1: Έτσι.
0: Που ενώ είχαν πει ότι θα είναι προαιρετικό

Εωθυνών ζήτα, ήχος βαρύς. Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσί. Ιφού που τέθητε ζητής ο Ιησούς, αλόρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάσταση εκτεκμήραντο και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής, μεθόν και διόν και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε των μόνων ζωοδότην Χριστών. Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

η Παναγία ως πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Η Παναγία είναι η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία ο άνθρωπος, αν και ζει μέσα στον κόσμο, υπερβαίνει αυτόν τον κόσμο και γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Απολαμβάνει τη μεγάλη χαρά να είναι από αυτή εδώ τη ζωή ένας πολίτης του ουρανού. Αυτό δεν είναι θεωρίες σοφών ανθρώπων, είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Άγιοι από αυτόν εδώ τον κόσμο και πρώτοι από αυτούς εβίωσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι η εκπλήρωση της εντολής να ζείτε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να είστε από αυτόν τον κόσμο. Στο ερώτημα που βασανίζει τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού και βασανίζονται αν είναι εφικτή η ζωή της πλήρους υπακοής στο Θεό, την απάντηση τη δίνει το πρόσωπο και η ζωή της Παναγίας. Πώς, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να ζει υπακούοντας με όλη του την ψυχή στο θέλημα του Θεού? Αυτό είναι επίσης ένα άλλο βασανιστικό ερώτημα. Τα λόγια της Παναγίας όπως καταγράφονται στον ύμνο δίνουν πλήρη απάντηση σε αυτό. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Το νόημα των λόγων αυτών είναι πως ο τρόπος να ζεις υπακούοντας τον Θεό, να ζεις με το σταυρό στο χέρι όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του λαού, είναι να αγαπάς πάνω από όλα το Θεό. Η αγάπη του Θεού, ο θείος έρωτας, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι η πρωταρχική αγάπη του Θεού που υπερνικάει τη δύναμη του κακού. Κρατεά ως θάνατος η αγάπη. Η αγάπη του Θεού πάνω από όλα, να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου κλπ. Αυτή είναι η πρώτη εντολή η οποία αποτελεί το θεμέλιο του πνευματικού ανθρώπου και της πνευματικής ζωής. Αν έχεις άλλες αξίες μεγαλύτερες από την αγάπη του Θεού, αν δεν μεγαλύνει η ψυχή σου τον Κύριο, όπως η ψυχή της Παναγίας, δεν έγινες ακόμα πνευματικός άνθρωπος και δεν απέκτησες ακόμα πνευματική υπόσταση. Στην κλίση του Ιησού να τον ακολουθήσουν και να γίνουν μαθητές του, οι κλητευόμενοι που δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες για να αρνηθούν. Κάποιος είπε ότι πρέπει να πάει να θάψει τον πατέρα του. Ο Ιησούς του απάντησε «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Με την έννοια ότι αν δεν αγαπάς πάνω απ' όλα το Θεό, τα πάντα είναι για σένα νεκρά. Νομίζεις ότι ζεις ενώ απλώς φύτος ζωής. Η πνευματική υπόσταση θεμελιώνεται στην υπερέχουσα αγάπη του Θεού και στην πίστη ότι ο Θεός είναι για τον πνευματικό άνθρωπο η πρωταρχική και η υπερέχουσα τα πάντα πνευματική αξία που μπροστά της όλες οι άλλες αξίες της ζωής κάπτονται, είναι δηλαδή λιγότερο πολύτιμες. Αυτό σημαίνουν τα λόγια «παν γόνι κάμψη και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό».

Εωθηνών Β, ήχος δεύτερος. Μεταμήρων προσελθούσε τες περί την Μαριάμ γυναιξή και διαπορουμένες πώς έστε αυτές τυχήν του εφετού, οράθη ο λίθος μετυρμένος και θείος νεανίας καταστέλων των θόρυβων αυτών της ψυχής. Ηγέρθη γαρφησίν Ιησούς ο Κύριος, διό κηρύξατε της κήρυξην αυτού μαθητές, εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν, αναστάντα εκ νεκρών, ο ζωοδότην και Κύριον.

Αχιλλείου φωνή. Την ταπείνωση την δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις μόνος σου. Δεν γίνεται. Σου την δίνει εκείνος. Και για να σου τη δώσει, χρειάζονται μερικά πράγματα. Να μην κρατάς κακία, να έχεις απλότητα, να κάνεις μετάνοιες. Κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά και έρχεται η χάρη. Ο σπόρος δουλεύει μέσα στη γη και πετάει δύο φυλλαράκια. Αν δεν έρθει όμως ο ήλιος και η βροχή, θα μαραθούν, δεν θα μεγαλώσουν. Έτσι, κάτι μέσα μας πρέπει να σπάσει το περίβλημα, την άσφαλτο, και να πετάξει δύο φυλλαράκια. Τότε θα έρθει και η χάρη, θα τα λούσει και θα μεγαλώσουν. Και η χάρη έρχεται πιο γρήγορα από τον ήλιο. Έρχεται αμέσως μόλις αρχίσει η προσπάθεια για να σπάσει το σκληρό αυτό περίβλημα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και συ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Γιορτάσαμε χθες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, την κοίμηση και την εισουρανούς μετάσταση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας. Ευχόμεθα χρόνια πολλά σε όσους και όσες εόρταζαν, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, Παναγιά να τους σκέπει, καθώς και όλους μας, και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Η χθεσινή ημέρα όντως ήταν ξεχωριστή. Ήταν διάχυτη η χάρη, η ευλογία, η δόξα, η καλοσύνη και η στοργή και τρυφερότητα της Παναγιάς μας. Είχε πάρει από τις ψυχές μας κάθε μικρότητα, κάθε δυσκολία και είχε φέρει τη χαρά, την ευφροσύνη, αλλά και μια λύπη, διότι η Κυρία μας μετέστη προς ουρανούς και η λύπη αυτή φαινότανε και στην νηστεία που είχε η Εκκλησία, που επέτρεπε μόνο ψάρι, γιατί είναι μια μέρα κατά την οποία είναι και θάνατος και ανάστασης και ανάληψης μαζί. Άλλωστε και οι Απόστολοι έκλαιγαν όταν ανεχώρησε η Παναγιά και συνάμα εχαίροντο, διότι θα ήταν κοντά στον Υιό και Θεό της και θα επρέσβευε και θα πρεσβεύει μέχρι το τέλος του κόσμου. Και ήταν μάρτυρες οι Απόστολοι στην ανάληψη του Κυρίου. Έπρεπε λοιπόν η αυτόπτε του λόγου, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό, το πρώτο ιδιόμελο της λυτής, να είναι μάρτυρες και της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της αχράντου μητρός αυτού. Και η πατρίδα μας χθες ιδιαίτερα επανηγύρισε και εόρτασε την κοίμηση της Θεοτόκου. Κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, τρέξαμε στα ιερά της προσκυνήματα τα μεγάλα και τα μικρά, στις Άγιες Εκκλησίες, στα εξοκλήσια, στα παρεκκλήσια, στα αγιάσματα και παντού. Και δοκιμάσαμε τη μέγιστη χαρά και τη μέγιστη ευλογία της Παναγίας, συν τη λύπη και τον πόνο, δηλαδή τη χαρμολύπη. Και οι περασμένοι αιώνες εόρταζαν και εκείνοι την κοίμηση της Θεοτόκου και μάλιστα εδώ στην πατρίδα μας με τον ίδιο ίσως και καλύτερο και αισθηματικότερο τρόπο. Σήμερα δεν θα ήθελα να πω δικά μου, αλλά θα ήθελα να αφήσω τον αγαπημένο της Παναγιάς Γλυκοφιλούσας, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, να μας μιλήσει μέσα από ένα υπέροχο διήγημά του, το Ανεβασμό του 15 Αυγούστου, το οποίο είναι ηθογραφικό διήγημα με δυνατές περιγραφές χαρακτήρων και περιστατικών. Αξιοσημείωτη και εύστοχη είναι ακόμα η διαγραφή του κλίματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή στα οικονομικά ήθη της Κιάθου. Τοκογλυφίες και τόσα άλλα, όπως συμβαίνουν και σήμερα, ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Λοιπόν, και μας ωφελεί και μας αφορά άμεσα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι γράφει ο κύριος Αλέξανδρος στο υπέροχο αυτό ψυχογράφημα και ηθογράφημά του. Ανάμεσα οι συντρίμματα και ερήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγροσικών μοραιών με ρυθρούς καρπούς εις έρημων τόπων απόκριμων ακτίν προς μίαν παραλίαν βόρειο-δυτικήν της νήσου όπου την νύχτα επόμενο ήταν να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λοιμώνα, αφήνουσε κενά συμμογάσει στην ερημίαν, θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν. Μόνος ο μικρός Ναΐσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του Ναΐσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε χτίσει μικρόν υπόστεγον καλύβειν μάλλον ή οικίαν, λαβών την ξυλίαν, όσιν ειδινήθην αεύρη και την ασλήθους, από ατόσα τριγύρω ερήπια, για να στεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με τον ηλέκτην ορμαμέν έξω του ναού ο φιλέρημος γέρον. Ο Ναΐσκος ή το ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού, ή το κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβήτης, φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον, με ζώνην πλατείαν και ντυτήν, μακράν τσιμπούκαν με ηλέκτριν ορμαμέν και κρατών με την αριστεράν ηλέκτριν μακρών κομβολόγιον, δεν είναι το και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως ταυτόχθονα οικογένεια του τόπου, ή το εκ νεαράς ηλικίας ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέσην, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασία σοφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη, προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά παθητικήν φωνήν του, ψάλτης και τραγουδιστής εις των καιρών του, μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε αποκτήσει 4 σιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη, αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ιοί και 2 θυγατέρες. Ο πρώτος ούτως χωρισμός διήρκησεν επί τίνας μήνας. Ήτα επήλθεν συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, ιός και θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός υπέρ το έτος διαρκέσας, μετά τον χωρισμό δευτέρα συναλλαγή. Συνδιαλλαγή, συγγνώμη. Τότε γεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν είναι το πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η σινιόρα ήταν υπέρ 4 κοντού της ήδη. Την εσπέραν εκείνη, της 13ης Αυγούστου του έτους 1860, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου, εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης, την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινεν εις κιανούς κύκλους εις το κενόν, και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι εσκέπτετο? Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποίαν ήσαν εις διάστασιν, και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχαν παρουσιαστεί πρώτην φοράν στη ζωή του και οικονομικές στενοχωρίες. Ο Φραγκούλας ήταν μεγαλοκτηματίας. Είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφείων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες όταν καρποφόρουν έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήταν αυξανωμένη τη οικογένεια, συνυυξάνοντο και ανάγκη. Και όσο ήξαναν τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές, αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα δια πρώτην φοράν έλαβεν ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί για να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν, απευθύνθη εις ένα το κογλύφων του τόπου. Οι τιούτοι ήσαν άνθρωποι φερτοί απ' έξω, και όταν κατέφυγαν στον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης, κατά την μεγάλην επανάσταση ή κατά άλλα κινήματα τα προαυτής, αρχομένης της εκατονταετηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς.
2: αλλά επειδή οι εντόπιοι είχαν αποκλειστική προσήλωση στα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράτους συνόλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλην την σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα. Ίνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και εχρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν η ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Έως ότου παρήλθε μία γενεά, η μία και η μίσια, και τα χρήματα επέστρεψαν εις τους δανειστάς, συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί τι αυτά πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων. Αλλά πεσχάτων είχε λάβει ανάγκη και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά πίτου να τους καθιστά υπέγγυα τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε, κατά αυτόν εκτιμητήν, δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήτο ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση, το του Νεζιάνικον. Έφερε νοικιακών μαύρων σκούφων επί της κεφαλής, αλλά βρίσκεται σήμερον στην εξοχήν, εάν τον συντόμεν την προτεραίαν στην αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπουμε ότι είχε βάψει μαύρο το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος. Αχ, το χάσα το καημένο μου, το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλας εστέναζε και είχε δίκιο να στενάξει. Το καλύτερον κοράσιόν το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κάτι κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ή το κτήματο ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας, το εκκλησίδιον ή το ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένον, και είχε καλάς εικόνας, και μάλιστα την Φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια ορυχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δριήνης θύρας, της στερεάς, και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Ήτο η παραμονή της εορτής, ότε θα ετελεί το πανήγυρι στον Αΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως. Θα ήρχονται από τον τόπον πολλές οικογένεια και άτομα, 12 τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπεθερός του. Εις τον Παπανικόλον ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του 1 τάλιρον, περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας όσα σέδιδανε γυναίκες για να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφοράς, αρτοκλασίαν, πώληση κυρίων κλπ, τα εισέπρατε ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλιν, και ανελογίζεται πως άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρη σάφτη της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα αφορμή για να επέλθει στην διαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της διαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός και το κουμπό, το θυγάτριον, το οποίον εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. «Το χασα το καημένο μου, το ευάγωγο, το χασα. Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνη της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνο να επανεύρει. Και κατενήσε το πολύ η καρδία του και εθλίβετο. Και ανελογίσθη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμένοι, εις τον αΐσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας ήρχοντας ημέρας αυτάς, να εύρωση δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Των παλαιών καιρών, πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρυπωμένο χωρίον κατοικεί του ακόμη, όλοι οι κάτοικοι και των δύο οριών ήρχοντο εις τον ναόν της Πρέκλας, ως της ή του απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσω εις τας ψαλωμένας παρακλήσεις καθόλων των 15 Αυγούστων. Άφησεν εις την άκρη το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως, εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού, και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε τον μέγαν παρακλητικόν κανόνα, τον εις την Παναγίαν, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής, και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς, όσους υπέφερνε από τα στήφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμεί το από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνή και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες εν θάδε, γεθσημανεί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Και ήτα προσέτη παρεκάλια το άσματος την Παναγίαν, να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγιο φθαλμών να κλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξ συναισθήσεως. Ο Γιώρο Φραγκούλας επίστευε και έκλαιε, ω, ναι, ή τον άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε να αγαπήσει εξ όλης καρδίας την συνιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλά όσον τρυφερός ήτον εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν, ο ατέλειε των ανθρώπων. Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοχογλύφων. Το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, επί 4 εν 9 αυτούς ή τον αφορία, ελέε δεν καρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένιαν δια τας αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινείς και μαυρίσει ελέε και ήσαν γεμάτοι από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα χτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντον απεριέλθωσιν εις χείρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρνη όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε, τα κεφάλια έτυκτον. Έπαυσε να τύκτει γόνιμος, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν να τύκτουν. Ανελογίζε το αυτά και έκλαιε η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ήφχε το σχεδόν, να ήρχε το η συνιωρίτσα αύριον στην πανήγυριν, όπως ήρχε το τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε, όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχεν έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκονται χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήρθε να παρίστατο οράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ω άλλοτε,

αναδύει όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε και δεν είναι το ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχεν έλθει 2 ή 3 ημέρας πρώτης εορτής το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθιτο εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέστιτο ή το κατακόκκινον και τώρα εφόρη μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήτο 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολλήν περισσότερον και βαθύτερον συζυγικών έρωτα και μόνο νίξην ήθελε ή το έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ουδέ οργήν, η γάπα την σινιόραν, την επόνη, αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του, το κουμπό, το καημένο, το ευάγωγο. Εκείνη την φοράν ο Παπα-Νικόλας, άμα έφτασεν την παραμονήν, ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς «Θάχεις μουσαφυρλί και αθαρό». «Τι τρέχει, παπά», ρώτησε μηδιών ο Φραγκούλης, ως σε μάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έρθει τα σκέρι». Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλη. Αλλά τάχα μόνον τα παιδεία, τα 2 μεγαλύτερα εκ των 4, καθώς ον τ' άλλα 2 τα μικρά, δεν θα ειδύνατο να κουβαληθούν εις διάστημα 3 ωρών οδηπορίας χωρίς την μητέρα των. Ο Φραγκούλης ήθελε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς. Το όντι, όταν ευράδιασε καλά και ήρθε να σκοτεινιάζει, η κυρά Σινιώρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα 4 παιδιά της εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ανιδεί των σύζυγών της, ώστε είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή, κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί, παραπέρα από την θύρα της εκκλησίας, και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν ίστινα ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ 2 ή 3 χωρικών. Η σινιώρα εισήλθεν εις τον Ναΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τα σηκώνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συναισθαλμένη και χαιρέτησε τον σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάστη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλλει ο μικρός Εσπερινός, ακολούθως μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητές εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων, ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος, ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων, κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζουν στα μοναστήρια και φέρον 3 γύρους περί των ναών, το έκρουσεν μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών των αδάμ, αδάμ, αδάμ, ήτα εις ιαμβικών το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα 2 παιδεία του Φραγκούλα και 5 ή 6 άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανεριχήθησαν επάνω εις την στέγην του ναού, άνωθεν της θύρας, και ήξαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα των κρεμάμενων από 2 διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα ο πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξη του Φραγκούλα, του Μπάρμπα Δημητρού, του Ψάλτου και του Παναγιώτη της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζει το να τρέχει σε όλα τα εξοκλήσια και να κάνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπα-Νικόλας έβαλε ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελεησόν μου ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ή το όνομα

εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκεσε 8 ώρας άνευ διαλύματος, όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του, από τη δεξιού χορού μόλις επιτρέπων στον κύριο Δημητρών, τον κάτοχον του αριστερού χορού, να λέει και αυτός από κανένα τροπαράκι για να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και στους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο κύριος Δημητρός δεν έβρισκε εύκολα τον ήχον, ήτι δεν ειδύνατο να μεταβεί αβιάστος και άνευ χασμωδίας από ήχου εις ήχον. Εις το τέλος του εσπερινού, μοναχός του διάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει αναστασμόν, μοναχός του πάλι να άρχισε τον εξάψαλμον. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, ήτα όλον το πεπικυλμένη έως το συνέστηλε χορός και όλον το ανοίξω το στόμα μου έως το δέχου παρημών. Ήτα έψαλε νένους, δοξολογίαν, εδιάβασεν ώρας και μετάληψην προς χάριν όλων των ετοιμασμένων διεθείαν κοινωνίαν και εις την λειτουργίαν πάλιν όλα, τυπικά μακαρισμούς τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενεέ πάσε, το κοινωνικόν κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα ενθυμεί του ακόμη ως να είτο χθες ο γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά επεισόδια, τα οποία συνέβησαν στην Λιτίν μικρόν πρώτου μεσονυκτίου, κατά την έξοδο της ιεράς εικόνας στο Ήπεθρον, επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων, χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περιπλοκάδας από τον Παναγιώτην της Αντωνίτσας, τον πρόθυμον στην υπηρεσία της ιεράς πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μία στιγμήν, ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλων προχειρότερων μέσων, ήρπαζε τα σογκώδης δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, για να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μην πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον, υιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του φραγκούλα και ως της ελέγεται ότι εμελέτα εσάς εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούστη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία στα κεριά, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει η οικονομία στα κυριά, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και ήταν μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάρη της Παναγίας. Μία από αυτάς, γερόντισα, ανεπόλυσε κάτι τι δια ένα θαύμα, το οποίο είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου, όπου ο Άγιος εις την Σαλονίκην επέπληξε να φτυρώσει των νεοκόρων έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμένα τα κυριά και η γερόντισσα ήρχισε να το διηγείται χθαμαλή τη φωνή εις την πλησίον της. «Αδελφέ Ονίσιμε, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μη αμαρτάνεις». Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο, ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μικράς αιτήσεις της λυτής επισυνάπτων και τα ονόματα όλα, ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνο στο τριπλούν Κύριε Ελέησον με την χοδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, όσες φαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλας εν την ψαλτομανία του, δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζε ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του, εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου. Έλαβε θάρρος να του κάνει παρατήρηση. «Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύρ Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το Κύριε Ελέησον, γιατί δεν ακούν τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε». Είχε κάπως δίκιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απήτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχαν υπεί στον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία
και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλως θα είχαν παράπονα κατά του παπά και ο παπάς αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενωρίτσες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά, θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγο, για να φτάσει εις το ους του και του λέει κρυφά, «Πατέρα, άφησε και τον Παρπαδημητρό να ψάλει, Κύριε, ελέησον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα για τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αυθάδη παρένεση του Δημητρού και πάλι δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφ προς τον καλόν γέροντα και του λέγει «Πε Δημητρό 40 φορές το Κύριε ελέησον». Τότε ο Μπάρμπα Δημητρός, ώστις αν κι είχε γεράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λιτήν το Κύριε ελέησον λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς ευβιάστη να απαγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα και για να είναι σύμφωνο με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει «Υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας και τα εξής». Τέλος, μετά την λειτουργία, ο παπά Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν και την εσπέραν ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικός και με αγάπην μετά τη συζύγου του και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφεται και ηλικιούτο, εγίνεται το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνο νοημοσύνην πρώιμων, αλλά και κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, 8 ετής τότε, έτρεχε πλησίον του πατρός της, εις το κελί του, όπου κατόκει στην ανοφερή εσκατιάν της Πολύχνης και τον εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτό μόνον εδέχε το προθύμος στους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχοντο ποτέ πλησίον του πατρός των και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μία των ημερών έτρεξε δρομαία, φεδρά και πνευστιώσα, του είπε. «Το μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρέπον», λέγει η μητέρα, «να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι ο Φραγκούλας επίστη και εφιλιώθη με την σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την Αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθεν εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με τον γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, ήτσι εγίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέραν θλιβερά του είπε «Δε θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον 3 ημέρες και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελίν του πατρός της. Την 4η ημέρα ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη, εφαίνεται να πάσχει. «Τι έχεις, κορίτσι μου», της είπε ο πατήρ της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησαν από τόμος έφνης, με παράπονο και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης.
το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνην της και τσανήγγειλε ότι έκαμε αγάπη με τη μητέρα της για να χαρεί ή το αργά πλέον. Η τρυφερά παιδής και εμαράνθη εξαγνός του νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις των πρόσκαιρων κόσμων. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσε ως πουλί με την λαλιάνη στο στόμα. Πατέρα, πατέρα, στην Παναγιά να κάμεθε μια λειτουργία με την μητέρα μαζί, είπε και απέθανε. Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές. Ο Φραγκούλης έκλαυσε απαρηγόρητα. Έκλαυσε αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσύρθη και εξικολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός ή το μάλλον φιλικός και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπε ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταία σύσταση της Κούμπος με την μητέρα μαζί. Μόνον εν παροδικόν πείσμα του είχε έλθει, του εφάνει ότι εΐδη αδελφέ της, η Ύπανδρος και οι άλλοι, η δευτερότοκος, δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε, δεν την επένθησαν όσον της ήξιζε την ατυχή μικράν την Κούμπο. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω των στίχων του ψαλτηρίου, μία πόση με εις καιρόν γύρος και ως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείψει με. Και την ημέραν αυτήν, την παραμονή της κοιμήσεως, πάλιν τον ευρίσκομαι να κάθεται στο προάβλιο του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός του τσιμπούκι του με το ηλεκτρικό μαμέν, με τον ηλεκτρικό μαμέν, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τις οχληρούς δανειστάς του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερο κτήμα, ένα ολόκληρο βουνών, ελαιώνα, άμπελων, αγρών με οποροφόρα δέντρα, με βρύσιν, με ρέμα και νερόμυλων, και να εκχύνει τα παραπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγία. Εκύκλωσανε του βίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων, ο λίγον αργά, και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή των γλυκασμών των αγγέλων, των θλιβωμένων την χαράν, όπως έλθει σ' αυτόν βοηθός και σώτηρα, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Ο κύριε Αλέξανδρος, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είναι όντως διδάσκαλος της Εκκλησίας και της ζωής, είναι σχολείο, είναι παιδαγωγείο και μας συγκλονίζει και μας οδηγεί και μας κάνει να κλαίουμε και να επιστρέφουμε στην Αγία Εκκλησία και στους θεσμούς του βίου που εκείνη όρισε. Εδώ βλέπουμε στον ηρωά το Φραγκούλα την ανθρώπινη τραγωδία, το διχασμό, την ταλαιπωρία. Όλοι το έχουμε αυτό. Έχουμε πει κι άλλοτε πως αλλιώς σκεπτόμεθα το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι και αλλιώς το βράδυ. Ταλέπωρος εγώ άνθρωπος, λέει ο Μέγας Παύλος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και επικεντρώνομαι εδώ στο σημείο της τοκογλυφίας, όπως και σήμερα με το χρηματιστήριο, με τις τράπεζες που δίνουν δάνεια με ευκολίες και ύστερα μας παίρνουν και τα σπίτια,
μας παίρνουν και τις ιδίους. Τι φοβερό και μεγάλο κακό είναι αυτό. Και δεύτερον, το δράμα των χωρισμένων παιδιών. Εδώ είδαμε εδώ την Κούμπο, την Μικράν, την Ευάγωγον, να κλαίει και να θρηνεί για το χωρισμό των γονέων και τέλος εμαράζωσε και απέθανε. Και τους είπε να πάτε στην Παναγιά, την Πρέκλα, να κάνετε μια λειτουργία και οι δυο μαζί, να πάτε πατέρα με τη μητέρα. Ποιος έχει σκεφτεί τα δράματα των παιδιών των χωρισμένων οικογενειών? Ποιος τα υπολογίζει αυτά? Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όσοι δεν έχετε παιδιά, να φροντίζετε τα παιδιά των χωρισμένων οικογενειών σαν να είναι δικά σας, γιατί έχουν ανάγκη από μεγάλη αγάπη, από στοργή, από τρυφερότητα, από περιποίηση και από φροντίδα. Και σήμερα δυστυχώς είναι πολλά τα τέτοια παιδιά. Να λοιπόν, πεδίων δόξης λαμπρών που θα λέει και ο ποιητής, να δείξουμε την έμπρακτη αγάπη μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε τα αισθήματα και τα φίλτρα και τα ένστικτα και των πατρικών και των μητρικών και όλα τα καλά να τα δώσουμε στα παιδιά και περισσότερο στα παιδιά των χωρισμένων γονέων που έχουν τόση ανάγκη από στοργή και καλοσύνη. Γι' αυτό όσοι είστε στο γάμο και έχετε παιδιά, προσπαθήστε να κρατήσετε αυτό το θεσμό όσο μπορείτε περισσότερο, όσο γίνεται καλύτερα. Και για να βοηθηθείτε, κάμετε κι εσείς όπως και όλοι να κάμουμε, καταφεύγοντας την Παναγιά και στον Χριστό και παρακαλώντας τους να μένουν στην οικογένεια, να μένουν στο ζευγάρι, γιατί αυτούς καλέσαμε στο γάμο να είναι πάντα μαζί μας. Και εδώ ισχύει το ωραίο ροδίτικο τραγουδάκι του γάμου, «Νέβα κατέβα Παναγιά με το μονογενή σου, στ' ανδρόγυνο που γίνηκε να δόκει στην ευχή σου». Έτσι λοιπόν, γιατί σήμερα πάνε να μας βγάλουν από την οικογένεια, από τη θρησκεία, από την πατρίδα και να μας φέρουν την κόλαση, να μας φέρουν το κακό, να μας φέρουν τη δυσκολία, να τα χαλάσουν όλα. Γι' αυτό ας κάνουμε αντίσταση, ας επιστρέψουμε στην Αγία μας Ορθοδοξία, ας αγαπήσουμε τη γλυκύτατη πατρίδα μας και ας αγαπήσουμε και την κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια και ας τη διακονήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και προπαντός με υπομονή, με αυταπάρνηση, με γενναιότητα και με αγάπη προκειμένου για τους γονείς. Έχει τόση ανάγκη σήμερα η οικογένεια, έχουν τόση ανάγκη οι νέοι, οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με τόσο καλή διάθεση. Ας τους δείχνουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη του Χριστού, την αγάπη και τη στοργή της Παναγιάς, την αγάπη της Εκκλησίας και την καλοσύνη των Αγίων και την προστασία των Αγγέλων. Εδώ θα ήθελα να καταστρέψω τον λόγο, συγγνώμη αν κακοδιάβασα και χάλασα το υπέροχο διήγημα του κ. Αλέξανδρου, είχα όλη την καλή διάθεση και όλη την αγάπη. Σας ευχαριστώ, σεβαστοί και αγαπημένοι αδελφοί μου και πατέρες μου, και την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα ξαναπούμε. Ας ψάλλουμε τη γεννήση και να κλείσουμε τον λόγο αυτών των φτωχών. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Εν τη γεννήση την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Χίλια ευχαριστώ, καλή σας νύχτα.

Θεοτοκίων, τον Αναστάντα Κύριον, τριήμερον εκτάφου, παρθένε καθηκέτευε υπέρ των σε υμνούντων και πόθο μακαριζόντων, σε γαρέχομεν πάντες καταφυγήν σωτήριον και μεσίτην προς τούτον, κλήρος γάρ σως και οικέτε πέλωμεν Θεοτόκε και προς την συν αντίληψην άπαντες αφορώμεν.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα πως γαλουχείς τον δεσπότην.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Λόγοι πνευματικής οικοδομής. Μία εκπομπή που επιδιώκει τον θεολογικό και τον πρακτικό του χριστιανικού βίου καταρτισμό των μελών του σώματος της τοπικής μας εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Χαρίσης.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ, Λόγε Πανήμνητε, δώσ' την σύμμετρον εις ημάς των οικίων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων, δείξον εις ημάς το κάλος των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια των καρδιών μας, για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να ποιήσουμε το Άγιο θέλημά Σου. Ξένοι είμαστε στη γη. Μην κρύψεις από εμάς τις Άγιες εντολές Σου. Απόσυρε το σκοτάδι της αγνίας από τα μάτια μας, για να δούμε τα θαυμάσια από τον νόμο Σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Να επαναλάβω ότι στη σειρά αυτών των εκπομπών για τη Θεία Λειτουργία που έχουμε αρχίσει, θα ζητήσουμε βοήθεια και ζητούμε βοήθεια από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, από τον Μακαριστό Διονύσιο Μητροπολιτή Κοζάνης και από άλλους που καταπιάστηκαν ευλαβώς με την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και να προσθέσω ότι είτε διαβάζουμε κείμενά τους, είτε γίνεται αναφορά μικρή ή μεγαλύτερη στις ερμηνείες των έργων τους, αυτό θα γίνεται όποτε κρίνεται με τα προσοχής. Για ποιμαντικούς λόγους. Κάποια παρέμβαση επίσης προς όφελος των ακροατών. Το κατά δύναμη. Όπως φαίνεται λοιπόν, η δική μας προσφορά θα είναι μικρή σημασία. Αυτό άλλωστε συνέβαινε και στις προηγούμενες σειρές των εκπομπών. Μας ενδιαφέρει να ακούγεται ο σωτήριος λόγος του Θεού, ερμηνευμένος από αγίους και φωτισμένος ανθρώπους της Εκκλησίας. Είπαμε ότι έργο της Θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί. Η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και ο σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη Θεία Μετάληψη, που εκεί πρέπει να καταλήγει η προσφορά των δώρων, στη Θεία Μετάληψη, οι οποίοι λοιπόν, οι προσφέροντες τα δώρα, αποκομίζουν την άφεση των αμαρτιών τους όταν μετέχουν και στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Μετάληψη. Αποκομίζουν την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και κάθε πνευματικό άγαθο. Σε αυτό το έργο της Θείας Λειτουργίας και το σκοπό συμβάλλουν οι προσευχές που υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, οι ψαλμωδίες, συμβάλλουν τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται στη διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε έναν πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, από την αρχή ως το τέλος της. Γιατί ο καθηγιασμός των δώρων, δηλαδή η μεταβολή τους, όπως είπαμε, η ίδια δηλαδή η θυσία, διακηρύσει το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του, καθώς τα δώρα αυτά μεταβάλλονται στο ίδιο σώμα του Κυρίου, στο σώμα αυτό που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Όσα προηγούνται τις θυσίες φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν από το θάνατο του Κυρίου. Δηλαδή,
την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα που έπονται τις θυσίες που ακολουθούν τη θυσία, συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία τους μαζί του. Οι πιστοί που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν σε όλα αυτά, αγαπητοί ακροατέ, με προσιλωμένο το νου, και εδώ υπάρχει αγώνισμα στο οποίο μετέχουν οι πιστοί, να διατηρούν όσο είναι δυνατόν, αλλά και επικαλούμενοι τη βοήθεια του Θεού, προσιλωμένο το νου, γιατί αυτός και από τη φύση του και μαθημένος είναι να σκορπίζεται, αλλά και από τη δική μας βεβαίως κατάστασή μας. Με προσιλωμένο λοιπόν το νου γίνονται πιο σταθεροί στην πίστη, πιο θερμοί στην ευλαβία και την αγάπη τους προς το Θεό. Με τέτοιες λοιπόν διαθέσεις αξιώνονται να πλησιάσουν και τη φωτιά των μυστηρίων και να μεταλάβουν με κάθε ασφάλεια και οικειότητα. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Θεού, πρώτα και με όλους τους άλλους που αναφέραμε, με τη βοήθειά τους, ας εξετάσουμε τη Θεία Λειτουργία όσο γίνεται λεπτομερέστερα, αρχίζοντας με εκείνα που τελούνται στην Αγία Πρόθεση.

Να αρχίσουμε λοιπόν από εκείνοι που τελούνται στην Αγία Πρόθεση. Τι είναι η Αγία Πρόθεση? Είναι ειδικός χώρος που βρίσκεται, όπως θα έχετε προσέξει, ειδικότερο όταν πηγαίνετε το πρόσφορο στο ναό, βρίσκεται αριστερά από την Αγία Τράπεζα, όπου τοποθετούνται, προτίθενται, γι' αυτό και πρόθεση, τοποθετούνται τα δώρα που προσφέρουν, προσκομίζουν, γι' αυτό λέγεται και προσκομιδή, ιερά προσκομιδή, που προσφέρουν οι πιστοί για τη Θεία Ευχαριστία. Τα πρόσφορα, τον άμα κλπ. Εδώ γίνεται η αναγκαία προετοιμασία τους από τον λειτουργό ιερέα. Το ψωμί και το κρασί, το πρόσφορο και το άμα που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία και τα οποία συμβολίζουν, τι συμβολίζουν, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν είναι ακόμη, συμβολίζουν. Μετά θα συμβεί, στη θυσία θα συμβεί η μεταβολή σε σώμα και αίμα Κυρίου. Δεν τοποθετούνται από την αρχή στο θυσιαστήριο για τη θυσία, αλλά πρώτα τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση και αφιερώνονται στο Θεό σαν δώρα τίμια. Αυτή είναι πλέον και η ονομασία τους. Δώρα. Γι' αυτό και λέγεται ότι θα πάω τα δώρα στην Εκκλησία ή πήγα τα δώρα στην Εκκλησία. Εννοούνται κυρίως το ψωμί και το κρασί, το πρόσφορο και το νάμα. Το κρασί λέγεται νάμα και νάμα. Προσφέρουμε στο Θεό πρόσφορο και νάμα, ψωμί και κρασί. Γιατί? Γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη, με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή μας. Γι' αυτό και πιστεύετε πως όταν προσφέρει κανείς τροφή, είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή. Επειδή λοιπόν με τα Θεία Μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, ήταν φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή, για να μην είναι ατέριαστη η προσφορά μας με την ανταπόδοση του Θεού, αλλά να έχει κάτι συγγενικό.

Άλλωστε ο Κύριος παρήγγειλε να του προσφέρουμε ψωμί και κρασί. Και αυτός πάλι μας ανταποδίδει άρτον ουράνιον και ποτήριον ζωής. Αυτές οι φράσεις ακούγονται στη Θεία Λειτουργία. Θέλησε να του προσφέρουμε εμείς εφόδια της πρόσκαιρης ζωής και εκείνος να μας αντιπροσφέρει την αιώνια ζωή. Για να φέρουν έτσι η χάρη του σαν αμοιβή και το αμέτρητο ελαιός του σαν πράξη δικαιοσύνης. Ο ιερέας, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα που θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού την ώρα της θυσίας, λέει και τα λόγια αυτά: «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τα λόγια αυτά αναφέρονται σε όλη τη λειτουργία και ανταποκρίνονται στην παραγγελία που άφησε ο Χριστός όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είπε? «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν». Λουκάς 22:19. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Να προσέξουμε, αγαπητοί, τι πρέπει να θυμηθούμε ως ανάμνηση, ως εκπλήρωση της εντολής του Χριστού που είπε «Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση». Μήπως εκείνα που τον απέδειξαν Θεό παντοδύναμο, ότι δηλαδή ανέστησε νεκρούς, χάρισε το φως σε τυφλούς, πρόσταξε τους ανέμους να κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπων με λίγα ανθρώπους με λίγα ψωμιά. Αυτά να θυμηθούν? Αυτά πρέπει εμείς να θυμηθούμε? Αυτά πρέπει να θυμηθεί ο ιερεύς όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία? Όχι. Ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά που τον αποδεικνύουν Θεό παντοδύναμο, αλλά να θυμηθούμε μάλλον εκείνα, κατεξοχήν εκείνα, κυρίως εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη σταύρωση, το πάθος, το θάνατο. Γιατί? Γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Τα πάθη του Χριστού μας προξενούν τη σωτηρία και την Ανάσταση, ενώ τα θαύματά του αποδεικνύουν μόνο ότι Αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας.

Αφού λοιπόν ο ιερέας πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη σταύρωση και το θάνατο. Τεμαχίζει δηλαδή με το μαχαίρι τον άρτο, λέγοντας την προφητεία «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν αρνία μόμητο που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Και ποιος μπορεί να μας μιλήσει για την καταγωγή του, γιατί εξαλείφθηκε η ζωή του από το πρόσωπο της γης». Πρόκειται για προφητεία, αγαπητοί ακροατέ, η οποία εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι από τον προφήτη Ισαΐα, από το 53ο κεφάλαιο, είναι οι στίχοι 7 και 8. Και αφού εναποθέσει στο Άγιο Δισκάριο το ιερό τμήμα που έκοψε, τον αμνό, όπως λέγεται, προσθέτει τα λόγια «Θυσιάζεται ο αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων». Είναι και αυτά λόγια από την Αγία Γραφή. Μπορεί να ανατρέξει κανείς στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 29. Μετά χαράζει πάνω στον αμνό το σημείο του σταυρού, δείχνοντας έτσι τον τρόπο που έγινε θυσία, με το σταυρό. Ύστερα με το μαχαίρι που έχει σχήμα λόγχης, κεντάει τον αμνό στο δεξί μέρος και λέει «Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη». Και χύνοντας μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό, συμπληρώνει «Και αμέσως βγήκε αίμα και νερό». Ιωάννης 19:34. Είναι η παραπομπή αυτή, είναι στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στο 19ο κεφάλαιο, στον στίχο 34. Ο ιερέας συνεχίζει την προσκομιδή στην Αγία Πρόθεση. Αφαιρεί τώρα μικρά κομμάτια, μερίδες, όπως λέγονται, από τους υπόλοιπους άρτους και σαν δώρα ιερά τα τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο, λέγοντας για το καθένα «Εις δόξαν της Παναγίας του Θεού Μητρός» ή «Εις πρεσβείαν του Τάδε ή του Τάδε Αγίου» ή «Εις άφεσιν αμαρτιών των Τάδε Ζώντων ή των Τάδε Τεθνεώτων». Δηλαδή η μνημόνευση ζώντων και κοιμημένων. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ευχαριστία στο Θεό και ηγεσία. Γιατί με τα δώρα μας, είτε ανταποδίδουμε στον ευεργέτη την ευεργεσία που μας έκανε, αυτό δεν γίνεται όταν προσφέρουμε δώρα, είτε ανταποδίδουμε στον ευεργέτη την ευεργεσία που μας έκανε, είτε καλοπιάνουμε κάποιον για να μας ευεργετήσει. Έτσι και εδώ, η Εκκλησία με τα δώρα που προσφέρει στο Θεό τον ευχαριστεί γιατί στα πρόσωπα των Αγίων της δόθηκαν η άφεση

Αγίους, έπειτα τους ζώντες και τέλος τους κεκοιμημένους. Και για τους Αγίους ευχαριστεί, ενώ για τους άλλους παρακαλεί, οικετεύει. Τα όσα υπόθηκαν και έγιναν πάνω στον αμνό, για να συμβολήσουν το θάνατο του Κυρίου, είναι απλές περιγραφές και σύμβολα. Ο αμνός παρέμεινε άρτος, ψωμί, μόνο που τώρα δεν είναι το ψωμί αυτό που ήταν στα χέρια μας, που το πηγαίναμε να το προσφέρουμε. Τώρα έγινε δώρο αφιερωμένο στο Θεό, δεν λέγεται τώρα ψωμί, τώρα λέγεται αμνός και συμβολίζει το σώμα του Χριστού στην πρώτη του ηλικία. Γι' αυτό ο ιερέας αναπαριστά τα θαύματα που έγιναν στον νεογέννητο Κύριο στη Φάτνη. Βάζει πάνω στον άρτο τον λεγόμενο αστερίσκο, αστερίσκο, και λέει «Και να, το αστέρι ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου ήταν το παιδί». Ματθαίος 2:9. Αστερίσκος λέγεται ένα μικρό σκεύος που τοποθετείται πάνω από τον αμνό, πάνω από τον άρτο. Ύστερα ο ιερέας σκεπάζει το δισκάριο και το ποτήριο με πολυτελή καλύματα και θυμιάζει. Γιατί αρχικά ήταν συγκαλυμμένη η δύναμη του Χριστού. Μέχρι τον καιρό που αυτός άρχισε να θαυματουργεί, ο Χριστός, και ο Θεός Πατέρας έδινε τη μαρτυρία του από τον ουρανό. Αυτή η κάλυψη των Αγίων Δώρων συμβολίζει την κάλυψη της δυνάμεως του Χριστού μέχρι τότε που αυτός άρχισε να θαυματουργεί. Και όπως είπαμε, ο Θεός Πατέρας έδινε τη μαρτυρία του από τον ουρανό. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η Ιερά Προσκομιδή, ο Λειτουργός έρχεται στο θυσιαστήριο. Στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αρχίζει τη Θεία Λειτουργία, λέγοντας «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό θα πει «Δοξασμένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν». Με αυτή τη δοξολογία αρχίζει ο ιερέας τη λειτουργία. Γιατί και οι ευγνώμονες δούλοι το ίδιο κάνουν όταν παρουσιάζονται στον Κύριό τους. Πρώτα-πρώτα δηλαδή τον εγκομιάζουν και έπειτα τον παρακαλούν, κατόπινά δηλαδή, παρακαλούν για τις δικές τους υποθέσεις.

Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με έναν πολύ ιερό και μεγαλόπρεπο τρόπο. Αυτά τα λόγια, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων να μην. Αυτά τα λόγια, με τα οποία ο λειτουργός ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, υψώνοντας το Άγιο Ευαγγέλιο, αρχίζει τη Θεία Λειτουργία, είναι μια λαμπρή είσοδος στην τελετή του Αγίου Μυστηρίου και μια μεγαλόφωνη διακήρυξη της χριστιανικής πίστεως. Δύο αλήθειες και ιερές πραγματικότητες φαίνονται αμέσως σε αυτή την εκφώνηση. Έτσι λέγεται, εκφώνηση. Το ευλογημένη βασιλεία κλπ. Ποιες είναι αυτές οι δύο αλήθειες και ιερές πραγματικότητες? Η βασιλεία του Θεού και η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με την ίδια εκφώνηση και δοξολογία του Τριαδικού Θεού αρχίζουν όλα τα Θεία Μυστήρια που παλιά γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος και η χειροτονία. Η χειροτονία και σήμερα γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Με όσοι είναι δυνατόν περισσότερη απλότητα και συντομία, να αναφερθούμε στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος και στη Βασιλεία του Θεού. Καταρχήν, ως προς την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος, αναφερόμενη στην εκφώνηση, με την οποία αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ. Στο Απολυτίκιο της Εορτής των Θεοφανίων, που δεν θέλουμε πολύ καιρό για να την ζήσουμε πάλι την γιορτή αυτή, στο Απολυτίκιο των Θεοφανίων, με τα εξής λόγια η Εκκλησία ψάλλει για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Τα πολύ γνωστά λόγια. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Το γαριανίτερο συμφωνή προς σε μαρτύρηση. Αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές». Δηλαδή, όταν Κύριε βαπτιζόσουν στον Ιορδάνη, τότε φανερώθηκε η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος, γιατί η φωνή του Πατέρα μαρτυρούσε για σένα και σε έλεγε αγαπητό του Υιό. Και το Άγιο Πνεύμα, σαν ένα περιστέρι, εβεβαίωνε την αλήθεια του Λόγου. Στη Θεία Βάπτιση, λοιπόν, του Ιησού Χριστού, αποκαλύφθηκε στον κόσμο αισθητά, για να το δουν και να το ακούσουν οι άνθρωποι, να το δει και να το ακούσει η ιστορία. Αποκαλύφθηκε η προσκύνηση και η αληθινή λατρεία του Θεού, που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Καθώς το Απολυτίκιο των Θεοφανίων δεν είναι αυθαίρετη έμπνευση του Ιερού Ιμνογράφου, αλλά είναι η ίδια η Ευαγγελική Διήγηση που την βλέπουμε
στα Ευαγγέλια του Αγίου Ματθαίου και του Αγίου Λουκά. Έτσι και η διδασκαλία της Εκκλησίας για την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος βγαίνει από την Αγία Γραφή. Που είναι η αποκάλυψη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Είναι αλήθεια που ξεπερνάει την νοητική δύναμη. Που ξεπερνάει την αντίληψη του ανθρώπου. Η αναφορά της Αγίας Τριάδος, η αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος ξεπερνάει την νοητική δύναμη και η αντίληψη του ανθρώπου. Αλλά που σαν θεϊκή πραγματικότητα φαίνεται καθαρά στο Λόγο του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στην Αγία Γραφή. Η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος είναι η βάση της πίστεώς μας, καθώς διατυπώθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας και κατοχυρώθηκε σε οικουμενικές συνόδους. Η πίστη στα τρία πρόσωπα του αληθινού Θεού είναι από την αρχή η πίστη της Εκκλησίας, καθώς το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο. Ύστερα από την Ανάσταση, όταν ο Ιησούς Χριστός στέλνει τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τι τους λέγει τους Αποστόλους? Πορευθέντεσουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Θείο Βάπτισμα, η θύρα δηλαδή με την οποία μπαίνουμε στην Εκκλησία, έτσι λέγεται, θύρα, πόρτα, γινόταν από την αρχή. Το Θείο Βάπτισμα και γίνεται μέχρι σήμερα στο όνομα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Γρηγόριος, αγαπητοί ακροατέ, ο θεολόγος, στο λόγο του, στο Άγιο Βάπτισμα, έχει γράψει ο Άγιος για το Άγιο Βάπτισμα και έτσι ο λόγος του λέγεται στο Άγιο Βάπτισμα, στον καθένα που βαπτίστηκε λέει τα εξής, στο οποίο φαίνεται η μεγάλη και πρωταρχική σημασία που έχει στη χριστιανική πίστη η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Επί πάση. Αυτά είναι λόγια τα οποία υπόθηκαν για όλους εκείνους που βαπτίστηκαν. Επί πάση και προπάντων, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, φύλασέ μη την καλήν παρακαταθήκην, την εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα ομολογίεν. Δηλαδή, επάνω και πριν απ' όλα, φύλαγέ μου την Αγία Κληρονομία, την πίστη στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος είναι η ιερή και Αγία Κληρονομία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και η βάση της χριστιανικής μας πίστεως.

Να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, και για τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεία Γραφή λέγεται βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών. Ο άγγελος, όταν φέρνει το ουράνιο μήνυμα στην Παρθένο Μαρία, συνδέει τη βασιλεία αυτή με το Θείο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού και λέει ότι θα είναι ατελεύτητη της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ο Ιησούς Χριστός, αρχίζοντας το έργο του, κηρύττει τον ερχομό της βασιλείας των ουρανών. Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Κάποτε έδωκε σημάδια της βασιλείας των ουρανών και είπε «Ή εγώ εν πνεύματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, έφθασεν άρα εφημάς η βασιλεία των ουρανών». Αυτό θα πει πως η βασιλεία των ουρανών είναι η κυριαρχία του Θεού επάνω στο πνεύμα της πλάνης που βασιλεύει στον κόσμο. Είπε ακόμα ο Ιησούς Χριστός ότι η βασιλεία η εμή ούκαι στην εκ του κόσμου τούτου. Δηλαδή, η βασιλεία του Θεού δεν έχει κοσμική προέλευση. Και πάλι είπε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτό θα πει πως μέσα μας, εντός μας, είναι η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία λοιπόν των ουρανών ή η βασιλεία του Θεού, με τη δοξολόγηση της οποίας η Εκκλησία αρχίζει τη Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, είναι κάτι άλλο παρά κάποιο από τα εγκόσμια καθεστώτα. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεία Πραγματικότητα. Ότι ο ένας Θεός είναι η κοινωνία, η ενότητα των τριών προσώπων. Ο ένας Θεός είναι η κοινωνία των τριών προσώπων, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η κοινωνία της Αγίας Τριάδος παίρνει μαζί της και τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού, δηλαδή είναι και ο άνθρωπος πρόσωπο όπως ο Θεός. Όταν λέμε πρόσωπο, και θα παρακαλέσω να το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί ακροατέ, όταν λέμε πρόσωπο εννοούμε πως ο Θεός και ο άνθρωπος σαν πρόσωπα έχουν συνείδηση του εαυτού των και δική τους θέληση. Η συνείδηση και η θέληση είναι το πρόσωπο. Αυτό όμως, με άλλα λόγια, είναι η ελευθερία. Γιατί η ελευθερία θα πει συνείδηση και θέληση των προσώπων. Ποια είναι λοιπόν και τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι η ασύγχυτη ενότητα και κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και σε προέκταση η κοινωνία των ανθρώπων και αυτών σαν προσώπων. Μόνο τα πρόσωπα σαν ελεύθερες υπάρξεις μπορούν να κάνουν κοινωνία. Γιατί αυτό που λέμε κοινωνία δεν είναι ένα τεχνητό άθροισμα ατόμων, αλλά μια ελεύθερη σχέση και ενότητα προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο ένας Θεός στον ουρανό και οι άνθρωποι στη γη. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τους αγγέλους, γιατί και οι άγγελοι είναι πνευματικές προσωπικές υπάρξεις. Να το προσέξουμε αυτό.
αν θέλουμε να έχουμε σωστή τη γνώση, τη σχετική του Λόγου του Θεού. Η κοινωνία λοιπόν του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Θεού, των ανθρώπων και των αγγέλων, είναι η Βασιλεία του Θεού. Του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Θεού, των ανθρώπων και των αγγέλων, είναι η Βασιλεία του Θεού. Όχι ένα οποιοδήποτε καθεστώς πολιτικού και εγκοσμιοκρατικού τύπου, αλλά μια ελεύθερη κοινωνία προσώπων. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας είναι η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε ευχαριστιακή σύναξη και εννοούμε τη Θεία Λειτουργία, εννοούμε τη σύναξη που κάνει η Εκκλησία για να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, για απόψε. Πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά.

Λόγοι πνευματικής οικοδομής. Μία εκπομπή που επιδιώκει τον θεολογικό και τον πρακτικό του χριστιανικού βίου καταρτισμό των μελών του σώματος της τοπικής μας εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Παπαθεώρη για τα καλά λόγια τα οποία λέει πάντοτε για μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σεβασμιότατε Άγιε Καστορίες, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνει και φέτος. Είναι μερικά χρόνια που με προσκαλεί να έρθω να ομιλήσω εδώ στα Δημήτρια, στον Άγιο Δημήτριο, όπως λέει, του Αγίου Δημήτριου Ήμπραχαμ, όπως τον ξέραμε παλαιότερα. Και βέβαια εκείνο το οποίο έχω να παρατηρήσω ότι πάντοτε λέει καλά λόγια, το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν μου τηλεφωνεί για να μιλήσω, για να αναπτύξω ένα θέμα στα Δημήτρια, τότε μου λέει και το θέμα. Άρα λοιπόν το θέμα το οποίο πάντοτε αναπτύσσω εδώ είναι εκείνο το οποίο εκείνος μου λέει. Δεν ξέρω γιατί. Μια φορά πάντως δεν τον υπήκουσα και μια φορά έκανα ένα δικό μου θέμα, άλλες φορές όμως αποδέχομαι το θέμα το οποίο εκείνος μου προτείνει. Και το αποδέχομαι γιατί φαίνεται καταλαβαίνει τα εσωτερικά της ψυχής μου, τις αγάπες τις οποίες έχει και επιλέγει πάντοτε ένα θέμα το οποίο και εγώ αγαπώ. Με αυτή λοιπόν την έννοια μου πρότεινε σήμερα να παρουσιάσω αυτό το θέμα που έχει σχέση με τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, το οποίο τα Ιερά Λείψανα έχουμε σήμερα, τα Ιερά Λείψανα εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι είμαι κοντά στο λείψαν του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, που πρόκειται για έναν ησυχαστή πατέρα της Εκκλησίας μας. Βέβαια σας έχουν μιλήσει και σας έχουν πει διάφοροι, από ό,τι είδα και ο Μητροπολίτης Αργολίδος, ο οποίος γνώριζε τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, ήρθε και έκανε ομιλία εδώ και σας είπε τα βιογραφικά του και εκείνα τα οποία εκείνος γνώρισε από την προσωπική επικοινωνία την οποία είχε. Άρα λοιπόν και εγώ σήμερα δεν θα σας πω θεωρίες γενικότερες, αλλά θα σας πω εκείνα τα οποία και εγώ γνώριζα από τη συναστροφή λιγότερη από ό,τι είχε ο Άγιος Αργολίδος, λιγότερη, αλλά νομίζω ότι ήταν ουσιαστική η επικοινωνία την οποία είχαμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Μπορεί να τον αδικήσω ίσως με αυτά τα οποία θα πω, αλλά στην πραγματικότητα θα πω εκείνα τα οποία γνωρίζω. Δεν θα πω θεωρίες, δεν θα πω εκείνα τα οποία διάβασα, αλλά θα πω εκείνα τα οποία γνωρίζω προσωπικά από τις επισκέψεις που είχα στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Πριν όμως προχωρήσω από τα βιώματά μου και τις εμπειρίες μου, θα ήθελα περισσότερο έτσι στην αρχή να σας δώσω μερικά βιογραφικά. Φυσικά έχετε ακούσει τα βιογραφικά τα οποία συνδέονται με τη ζωή του Αγίου Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αλλά νομίζω ότι είναι καλό, επειδή είναι μια αυτοτελής ομιλία, να ακούσετε τα βιογραφικά και συνέχεια να πω και τα προσωπικά μου βιώματα. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τα ιστορικά στοιχεία ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να αγνοήσει πότε γεννήθηκε, πού γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε. Γιατί διότι αυτά παίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Ακόμη το οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς που τον γέννησαν, παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Άλλωστε το λέει και σήμερα η ψυχολογία και η παιδαγωγική. Ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε στο Αμπελοχώρι Θηβών την 6η Δεκεμβρίου του 1912, την ημέρα του Αγίου Νικολάου. Το όνομά του ήταν Ευάγγελος του Ιωάννου Παπανικήτας. Το 1930 τελείωσε το εξετάξιο γυμνάσιο. Ζούσε από μικρό στην εκκλησιαστική ζωή. Οι γονείς του βέβαια ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, γιατί όταν εκείνος γεννήθηκε το 12, μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, αναπτύχθηκε, εισήλθε το παλαιό, το νέο ημερολόγιο, αλλά δεν είχε την ένταση την οποία έχει σήμερα, που έχουν ξεχωρίσει από την Εκκλησία τελείως και έχουν δικούς τους κληρικούς. Άρα ήταν ένα κομμάτι του ευσεβούς λαού. Εκκλησιαζόταν πάρα πολύ τακτικά και έκανε πάρα πολύ μεγάλη άσκηση και μετάνοιες. Τότε γνώρισε και τους μετέπειτα γέροντές του, δηλαδή τον γέροντα Εφραίμ και τον Παπανικηφόρο. Οι γονείς του, ο Ιωάννης και η Βικτωρία Παπανικήτα, ήταν ευλαβέστατοι, όπως είπα προηγουμένως, και έγιναν προς το τέλος της ζωής του, έγιναν μοναχοί. Και μάλιστα ο πατέρας του πήγε και έγινε μοναχός επάνω στα Κατουνάκια μαζί με τον γιο του, τον Εφραίμ.
όταν έδινε εξετάσεις, αποτύχανε σε όλες τις εξετάσεις. Δηλαδή, κατά καιρούς έδωσε εξετάσεις για να πετύχει να γίνει ταχυδρομικός, μετά για να γίνει χωροφύλακας, όπως έλεγαν τότε. Και βέβαια μετά για να γίνει, να πετύχει στη σχολή Ικάρων. Απέτυχε σε όλες τις εξετάσεις. Αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο, η ζωή του η μετέπειτα έχει σχέση με αυτές τις προτιμήσεις τις οποίες είχε. Γιατί πραγματικά ήταν ταχυδρόμος, έγινε ταχυδρόμος, ταχυδρόμος του Θεού προς τους ανθρώπους και του ανθρώπου, των ανθρώπων προς τον Θεό. Έγινε χωροφύλακας με την έννοια ότι προσέφερε αγάπη, ειρήνη, για να υπάρχει ειρήνη στην κοινωνία. Και βέβαια ήταν και στη σχολή των Ικάρων, αεροπόρος, γιατί πετούσε σε μεγάλα ύψη πάνω από τα αεροπλάνα. Όταν όμως αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος, τότε η μητέρα του είδε στον ύπνο της ένα σεβάσμιο γεροντάκι που της είπε «Εκεί που πάει ο γιος σου τώρα θα πετύχει». Γιατί, όπως σας είπα, μέχρι τώρα αποτύχανε και λέει «Τώρα θα επιτύχει». Γι' αυτό ο ίδιος, όταν κάποτε το 1974 επήγαμε στο κελί του, στα Κατουνάκια, με μια ομάδα παιδιών, τον επισκεφτήκαμε και μάλιστα ρώτησε τι είστε εσείς και κάποιοι του είπαν ότι δώσαν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο και περιμέναμε τώρα τα αποτελέσματα. Εκείνος τι είπε? Υπάρχουν αποτυχίες που γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν επιτυχίες που καταλήγουν και γίνονται αποτυχίες. Αυτό ήταν προφανώς η δική του εμπειρία. Και είπε τότε, όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, τότε ανοίγει κάποια άλλη πόρτα. Οπότε και αυτό ήταν μέσα από τη δική του εμπειρία, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πράγματι εμπιστοσύνη στο Θεό. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1933 πήγε στο Άγιον Όρος για να μονάσει στα ερημικά Κατουνάκια. Είναι μια στα Καρούλια, μάλλον Κατουνάκια, κάτω είναι τα Καρούλια, αλλά επήγε εκεί μεταξύ των Καρουλίων και των Κατουνακίων, μια δυσπρόσιτη περιοχή στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε, αυτό ήταν λίγο δύσκολο αυτό που έκανε και ήταν ρυψοκίνδυνο. Γιατί υπάρχει η παράδοση στους Αγιορείτες ότι πρώτα πρέπει κανείς να μονάσει μέσα σε ένα κοινόβιο μοναστήρι, να ζήσει την κοινοβιακή ζωή και μετά να πάει στην έρημο. Δεν μπορεί κατευθείαν να πάει στην έρημο αν δεν έχει αποκτήσει παιδεία. Εκείνος πήγε κατευθείαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Όταν πήγε εκεί ο γέρο Εφραίμ, που ήταν ο γέροντας του κελιού, ήταν πάνω από 80 ετών, και οι δύο άλλοι, ο Παπανικηφόρος και ο Προκόπιος, ήταν μεσήλικες στην ηλικία. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι όταν πήγε, του είπαν αυτό θα είναι το κελί σου, μπήκε μέσα στο κελί και πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε ένα τάφο, χάραξε ένα τάφο και πάνω έγραψε μερικές λέξεις. Δηλαδή, υπακοή, υπομονή, ευχή. Φοβερό πώς από την πρώτη στιγμή συνέλαβε αυτό το νόημα της μοναχικής ζωής. Αργότερα αυτό θα γίνει η κεντρική διδασκαλία του, όπως θα σας πω μετά, και φυσικά είναι η ουσία του μοναχισμού. Ύστερα έλεγε σε όλη τη ζωή του για αυτά τα τρία, έλεγε μάλιστα οι τρεις δασκάλες. Είναι η υπακοή που είναι το δημοτικό σχολείο, μετά είναι η υπομονή που είναι το γυμνάσιο μέσα εκπαίδευση και μετά είναι η ευχή που είναι η θεολογική σχολή. Αλλά προσέθεσε και μερικά άλλα. Τα έλεγε σε όλη τη ζωή του αυτά και προσέθεσε και την κατάνοιξη και τα δάκρυα. Και φυσικά μετά πώς έρχεται κανείς στη θεωρία του Θεού. Έλεγε αργότερα, έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα. Κάποτε ενώ διάβαζε αδελφός στην εκκλησία και εγώ κατανισόμουν, είδα την ψυχή μου να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη την πτήση σε δοξολογία Θεού. Αυτό ήταν μια θεωρία που ακολούθησε μετά από αυτά τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Μετά από ένα εξάμηνο, την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, της 40ης του 1934, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, εκάρι μοναχός, μέρασο ευχή και ονομάστηκε Λογκίνος. Και στις 8
Ιανουαρίου του 1935, εκάρι μεγαλόσχος μοναχός με το όνομα Εφρέμ, όταν ο γέροντάς του Εφρέμ είχε κοιμηθεί πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι ήθελε να τον κάνει κατευθείαν ο γέροντάς του μεγαλόσχημο. Και επειδή τα κατουνάκια υπάγονται στην Ιερά Μονή της Λαϊκής της Λαύρας, οι μοναχοί, οι πατέρες είπαν: «Όχι, δεν θα το κάνεις αμέσως μεγαλόσχημο, θα το κάνεις πρώτα ρωσοφόρο». Και έτσι τον έκανε ρωσοφόρο και όταν εκοιμήθη ο γέροντας Εφρέμ, τότε μετά από λίγους μήνες τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό και του έδωσαν το όνομα Εφρέμ. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος το 1936. Όμως ενώ ήταν κλεισμένος εκεί μέσα, φαίνεται ότι αυτοί οι πατέρες, ενώ ήταν καλοί πατέρες, αυτό που λέμε είχαν την πρακτική θεολογία, δεν ήξεραν πολλά πράγματα γύρω από την θεωρητική πλευρά του μοναχισμού, αυτό που λέμε θεωρία, νηπτική θεωρία. Και εκείνος ανησυχούσε, αλλά ο Θεός, επειδή έβλεπε το ζήλο και τη δίψα την οποία είχε, γνώρισε, του έδωσε να γνωρίσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που τότε μόναζε σε καλύβη στον Άγιο Βασίλειο, πιο πάνω. Συνδέθηκε πνευματικά μαζί του, αλλά έκανε υπακούει στους γεροντές του. Έκανε υπακούει στους γεροντές του, αλλά συνδεόταν πνευματικά και έπαιρνε τροφή από τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν ο Άγιος Εφρέμ εξομολογήθηκε σε αυτόν μερικές υψηλές πνευματικές καταστάσεις, τότε ο Άγιος Ιωσήφ του είπε: «Εσύ έψαχνες εμένα και εγώ έψαχνα εσένα». Και έτσι είχαν αυτή την πνευματική κοινωνία. Λειτουργούσε, πήγαινε πρωί-πρωί και λειτουργούσε, επειδή ήταν ιερέας, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν ήταν ιερέας, και λειτουργούσε το καλυβάκι εκεί που ήταν μόνο ο Άγιος Ιωσήφ. Αργότερα, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Ιωσήφ, επήγε εκεί να δει το καλυβάκι, ένα μικρό το εκκλησάκι, στο καλύβι, ένα μικρό εκκλησάκι, και μόλις μπήκε μέσα, έκλαψε και είπε: «Εδώ χόρτασα χάρη». Ξέρετε τι θα πει να λέει κάποιος: «Εδώ χόρτασα χάρη». Τι μεγάλη ευλογία θα είχε αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια πέρασε από πολλούς πειρασμούς, αρρώστησε ο γέροντάς του ο Νικηφόρος, εκοιμήθη ο γέροντάς του, πρώτα ο Εφρέμ και μετά ο Νικηφόρος. Ο ίδιος είχε ασθένειες σε όλη τη ζωή του και έπασχε από διάφορες αλλεργίες. Απέκτησε τη συνοδεία το 1975 και μάλιστα ο πρώτος μοναχός που πήγε εκείνο, ο πρώτος μοναχός και τον άφησε τον διάδοχό του, είναι, του έδωσε το όνομα του Ιωσήφ, ο πρώτος μοναχός καταγόταν από τα Γενιτσά, τον είχαμε στην κατασκήνωση, ήταν όταν ήμουν αρχηγός εκεί στην κατασκήνωση, ήταν ο Μαδόπουλος στην κατασκήνωση και κάποια στιγμή είχε τελειώσει τη θεολογία από τις πρώτες που τελείωσαν και είπε: «Θα πάω να γίνω υποτακτικός στον Άγιο Ιωσήφ». Το Νοέμβριο του 1994 έχασε το φως των οφθαλμών του. Δεν έβλεπε παρά μόνο σκιές. Το Νοέμβριο του 1996 ένα ισχυρό επεισόδιο τον έριξε μόνιμα στο κρεβάτι. Είχε τελεία ακινησία, είχε αφωνία, αδυναμία καταπόσεως. Δεν μπορούσε τίποτε να φάγει. Φαινόταν να μην έχει καμιά επαφή με το περιβάλλον. Δεν προσπαθούσε να πει τίποτα, έστω και με χειρονομίες. Ούτε φαινόταν να ακούει ό,τι το ρωτούσε, όταν το ρωτούσαν. Ήταν πραγματικά ένα μυστήριο, λένε, διηγούνται οι υποτακτικοί του. Ήταν ένα μυστήριο πώς ζούσε. Μόνο όταν πονούσε πολύ βογκούσε. Δεν κατακλινόταν ποτέ στο κρεβάτι. Η αγαπημένη στάση του ήταν να κάθεται στο κρεβάτι με τα πόδια στο πάτωμα και την πλάτη στον τοίχο, όπου ήταν μαξιλάρια. Αυτή ήταν η αγαπημένη του στάση προσευχής. Σε αυτή τη στάση εκοιμήθηκε εν ειρήνη την ώρα που, όταν βρισκόταν σε αυτή τη στάση, και εμήθηκε εν ειρήνη και με βαθυτάτη ησυχία στις 14-27 με το δικό μας Φεβρουαρίου του 1998. Είχε δώσει εντολή στην κηδεία να παραστούν μόνον οι γείτονες μοναχοί, όμως διέρευσε η κοίμησή του και παρευρέθηκαν αρκετοί. Εγώ θέλω να πω ότι με αξίωσε ο Θεός, επειδή το γνώριζα, με αξίωσε ο Θεός να του κάνω το πρώτο αρχαιατικό μνημόσυνο, τρισάκιο μάλλον. Δηλαδή, εκοιμήθη το Φεβρουάριο,
τον Ιούνιο του 1998, μετά από 4 μήνες, είχαν προσκαλέσει οι Δανειλαίοι να πάω στα Κατουνάκια και μετά πήγα κάτω και έκανα το πρώτο τρισάγιο. Δεν είχε ξαναπάει αρχιερεύς τους 4 αυτούς μήνες και θυμάμαι το έκανα με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έχω γράψει κάτι για αυτόν τότε όταν εκοιμήθη. Αν έχω το χρόνο στη συνέχεια θα σας πω μερικά αποσπάσματα. Αυτό ήταν το βιογραφικό, το ένα πολύ απλό βιογραφικό. Όταν κανείς βιογραφεί έναν Άγιο, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Γεννήθηκε εκεί, έκανε εκείνο, πολύ μικρό το βιογραφικό του. Αλλά από τη γέννησή του μέχρι την κουρά του και από την κουρά του μέχρι το θάνατό του, ενώ φαίνεται ένα διάστημα το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς και πολλά πράγματα, εντούτοις όμως αυτό το διάστημα είναι φοβερό, είναι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα για τον Άγιο Εφραίμ που αξιώθηκε να αποκτήσει μεγάλες πνευματικές εμπειρίες. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος για να σας πω λίγο το πώς γνωρίστηκα μαζί του. Η γνωριμία μαζί με τον Άγιο Εφραίμ. Εμείς το λέγαμε Παπά Εφραίμ, τώρα επειδή είναι Άγιος θα τον λέω Άγιο. Είχα πραγματικά τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω. Άκουγα γι' αυτόν από την αρχή της μοναχικής μου ζωής. Έγινα μοναχός το 1971 και βέβαια πήγαινα στο Άγιον Όρος από το 1966. Πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος πριν 60 χρόνια, το 1966 πήγα στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, άκουγα πολλά για κάποιον ασκητή ο οποίος είναι στα Κατουνάκια, κάτω από τα Κατουνάκια και πάνω από από τα Καρούλια, τα φρικτά, τα λεγόμενα Χαρούλια. Οπότε για να πάει κανείς από την πλευρά εκείνη έπρεπε να περάσει μέσα στα Καρούλια. Άκουγα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είχα αυτή την τάση, τη διάθεση. Μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα να πάω ως λαϊκός, ως φοιτητής που ήμουν στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Άκουγα, αλλά δεν μου δίνονταν η ευκαιρία να πάω να το συναντήσουμε. Για πολλά χρόνια είχα ως κέντρο και αφετηρία τη Νέα Σκήτη. Στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα μοναστήρια και υπάρχουν οι σκήτες και τα καλύβια. Οι σκήτες είναι χωριά. Είναι προς την έρημο, πολλές οι σκήτες, προς την έρημο του Άγιον Όρους. Είναι όταν τελειώνει η ιεραμονή του Αγίου Παύλου, αμέσως μετά ακολουθεί η σκήτη, η Νέα Σκήτη, μετά η σκήτη της Αγίας Άνης, της Μικράς Αγίας Άνης και μετά τα Κατουνάκια. Αυτό από τη Νέα Σκήτη, μάλλον από την Αγία Άννα και μετά λέγεται έρημος του Αγίου Όρους. Επειδή εγνώριζα εκεί από το Αγρίνιο που σπούδαζα και ήμουνα στο οικοτροφείο εκεί και είχαμε κάποιον διευθυντή ο οποίος έγινε μοναχός που ονομάστηκε πατήρ Σπυρίδων Ξένος και πήγε στη Νέα Σκήτη όταν έγινα φοιτητής και ήμουνα το 1966, πήγα στο Άγιον Όρος, πήγαινα πολλές φορές να τον συναντήσω. Άρα λοιπόν και από το 1966 και μετά είχα ως κέντρο και αφετηρία τη Νέα Σκήτη και πολλές φορές μου έλεγε και εκείνος, αλλά και εγώ είχα τη διάθεση να πάω προς την έρημο. Και θυμάμαι με πάρα πολύ έτσι νοσταλγία ότι από τότε, από λαϊκός ακόμη, αλλά μετά που έγινα κληρικός, ανέβαινα, έκανα μια μέρα περιοδία προς την έρημο. Ανέβαινα στο δρόμο το μονοπάτι, το περιφερειακό, μεταξύ του Αγίου Παύλου και της Αγίας Άνης, ανέβαινα επάνω, έπαιρνα το μονοπάτι μόνος μου. Δεν ήθελα να έχω παρέα, γιατί ήθελα στον δρόμο να προσεύχομαι και να μου δώσει ο Θεός να συναντήσω τέτοιους Αγίους ανθρώπους. Από εκεί μόνος μου πήγαινα προς την Αγία Άννα, πήγαινα εκεί σε μερικές καλύβες τις οποίες εγνώριζα, προσκυνούσα εκεί στην Αγία Άννα, μετά πήγαινα στη Μικρά Αγία Άννα, συναντούσα εκεί τον Άγιο Γεράσιμο, τον Μικραγιανίτη, τον Ημερογράφο, και αυτός Άγιος τώρα. Και μετά πήγαινα προς την αδελφότητα των Θωμάδων και ανέβαινα προς την αδελφότητα των Δανειλαίων, μια φιλόξενη τότε αδελφότητα που ήταν οι καλύτεροι ψάλτες τότε του Αγίου Όρους, με την αβραμιαία πραγματικά φιλοξενία τους. Και μετά κατηφόριζα πολλές φορές στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αφού συγκέντρωνα την πνευματική αυτή γύρη, όπως κάνει μέλισσα, που πήγε και συγκεντρώνει τη γύρη για να φτιάξει το μέλι, μετά επέστρεψε το βράδυ στη Νέα Σκήτη. Και τις περισσότερες φορές, όπως σας είπα, σχεδόν πάντα ήμουν μόνος μου, προτιμούσα να μην έχω άλλη παρέα, γιατί όταν επισκέφτεται κανείς τέτοια μέρη,
πρέπει να το κάνει με συγκεντρωμένο νου, συγκεντρωμένη προσοχή, συνεχώς να προσεύχεται για να τον φωτίσει ο Θεός, να συναντήσει ανθρώπους και να ακούσει τη διδασκαλία την οποία πρέπει να ακούσει. Και πολλές φορές θυμάμαι καθώς βάδιζα στα μέρη εκείνα και μετά από τα Κατουνάκια να πάω προς την Μεγίστη Λαύρα που περνούσα μέσα από ερημικούς τόπους, κάποιες φορές ανέδει μια ευωδία και λες, μα πού ήρθε αυτή η ευωδία, αφού εδώ χαλίκια είναι, δεν υπάρχουν. Προφανώς ήταν λείψανα παλαιών αγιοριτών πατέρων. Όλο το Άγιον Όρος είναι κατάσπαρτο από τη ζωή και τα λείψανα των Αγίων αυτών πατέρων. Οπότε λοιπόν το έκανα αυτό με πολύ μεγάλη νοσταλγία. Όταν πήγαινα από φοιτητής στο Άγιον Όρος, δεν με ενδιέφερε να μελετήσω και να δω τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία τα οποία υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Τα παλιά, τα παλέτυπα, οι μεμβράνες κτλ. Δεν είχα ενδιαφέρον ούτε για τις εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Πάντοτε αναζητούσα, αυτό με έκαιγε από τα μικρά μου χρόνια, με αναζητούσα αυτή η ζωή, όχι να δω κάτι εξωτερικό, να δω ανθρώπους οι οποίοι ζουν κατά Χριστόν και να μάθω τι θα πει χριστιανική ζωή. Και πρώτη φορά που τον επισκέφτηκα, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το 1974, μαζί με μια ομάδα παιδιών, είχαν τελειώσει τότε αυτή το σχολείο, το λύκειο, μερικοί είχαν δώσει εξετάσεις, μερικοί ήταν ακόμη από τη Δευτέρα Λυκείου προς την Τρίτη Λυκείου και τους πήρα να τους κάνω μια ξενάγηση στο Άγιον Όρος. Και πήγαμε λοιπόν στις Καρδιές, κάναμε την πρώτη επίσκεψη στο κελί του Αγίου Παϊσίου, δεν το βρήκαμε τον Άγιο Παϊσίο, ήταν η πρώτη φορά που δεν το βρήκαμε, αλλά εκεί είδα μια ταμπέλα την οποία έγραφε, είχε ένα βάζο, μέσα είχε τα μερικά χαρτιά και μέσα είχε κάτι, ένα στυλό και έλεγε «Αποσιάζω, δυστυχώς αποσιάζω». Γράψτε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας ωφελήσω περισσότερο από τη φλιαρία μου. Και όταν πήγαμε να φύγουμε, είδαμε επάνω σε ένα βραχάκι, έγραφε ο Άγιος Παΐσιος «Υπάγω να ημερέψω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο». Δηλαδή, καταλάβαινε ότι πολλοί πήγαιναν να δουν κάτι παράξενο, ένα ζώο κτλ. Παράξενο, οπότε λέει θα πρώτα να ημερέψω και μετά να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Από εκεί πήγαμε στη Μονή Φιλοθέου, είδαμε εκεί τον πατέρα Εφραίμ, τους πατέρες εκεί, τον μετέπειτα στην Αριζόνα. Ανεβήκαμε μετά, πήγαμε στην Μεγίστη Λαύρα και από εκεί κατεβήκαμε πάνω από το Καυσοκαλύβιο, πήγαμε στους Δανειλαίους και κατεβήκαμε κάτω στον παπά Εφραίμ. Και όταν μπήκαμε μέσα, αισθάνθηκα πρώτα μια γαλήνη, απίστευτη γαλήνη. Ο ίδιος σκάλιζε γιατί έκανε το εργόχειρό του, ήταν να φτιάχνει, έτσι, να φτιάχνει για τα πρόσφορα τις σφραγίδες. Σκάλιζε λοιπόν και σαν να βγήκε μέσα από μια θάλασσα, μέσα από το θάλασσα της ηρεμίας, δεν ταράχτηκε καθόλου, καθίσαμε δίπλα του και άρχισε να μας λέει διάφορα πράγματα. Και μετά βέβαια είχα και άλλες συναντήσεις, αλλά αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση την οποία είχα με τα παιδιά και μετά την κοίμησή του έγραψε ένα άρθρο που αν έχω το χρόνο στη διάθεσή μου, στο τέλος θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το άρθρο αυτό που έγραψα αμέσως μετά την κοίμησή του πριν πάω στο Άγιον Όρος για να τελέσω το τρισάγιο του. Τώρα, το τρίτο σημείο είναι τα θεολογικά μαθήματα τα οποία πήρα από τον παπά Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Το λέμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας ότι ο Τάδε, ο Άγιος Ιωάννης, είναι θεολόγος, λέει, και είναι ο καθηγητής της ερήμου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Το λέμε πολλές φορές, ο καθηγητής της ερήμου. Πραγματικά η έρημος είναι ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, διότι στην έρημο κανείς όταν ζει κατά τον τρόπο που θέλει η έρημος, κατά την ησυχαστική παράδοση, τότε βρίσκεται τον εαυτό του, συναντά τον Θεό, ξέρει τι θα πει και δαίμονες, τους βλέπει να τον πολεμάνε, ενώ εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν τα αισθανόμαστε. Ξέρει από μέσα το Θεό, ξέρει τι σημαίνει ο δαίμονας, κάνει τη διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού, του κτιστού και του ακτίστου. Οπότε γίνεται ένας πραγματικά θεολόγος και αυτός διδάσκει.
Το βλέπουμε αυτό σε όλα τα βιβλία, στο κερωτικό, σε άλλα βιβλία, που έφευγαν οι άνθρωποι και πήγαιναν στην έρημο και έλεγαν «Υπέ αβά, υπέ ρήμα, πόσο δω». Δεν έκαναν θεωρητικές συζητήσεις, όπως κάνουμε εμείς στα πανεπιστήμια. Δεν τα απορρίπτω τα πανεπιστήμια και τις θεολογικές σχολές, αλλά εδώ είναι άλλο πράγμα. Εδώ κάποιος έχει μέσα του εσωτερικές αναζητήσεις, θέλει να βρει το κάτι άλλο, το νόημα της ζωής, θέλει να βρει τι είναι ο άνθρωπος, πώς από το κατοικόνα θα φτάσει στο καθομοίωση, πώς από ο άνθρωπος θα γίνει θεούμενος, δηλαδή πώς θα βρει ανάπαυση και εσωτερική ειρήνη και χαρά και γαλήνη. Πού θα το βρει αυτό? Σε αυτούς οι οποίοι το βρήκαν. Διότι οι Άγιοι, αυτό ακριβώς το γνώρισμά τους είναι, ότι από το κατοικόνα έφτασαν στο καθομοίωση. Και όταν λέμε εικόνα, λένε πολλά για την εικόνα, είναι τον ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Λέει ότι είναι ο νους και το αυτεξούσιον, δηλαδή είναι ο νους, όχι η ελευθερία, το αυτεξούσιον, και το αυτεξούσιον είναι η κίνηση του εαυτού του, χωρίς να εξουσιάζεται από κάποιον άλλον, αυτό σημαίνει αυτεξούσιον, να κινείται προς το Θεό. Λέμε αυτά, αλλά είναι και ένας πρακτικός ορισμός. Για παράδειγμα, τι είναι το κατ' εικόνα? Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, όταν μιλούσε για τα θέματα αυτά, είχε υπόψη του όχι μόνο τη θεωρητική διδασκαλία των πατέρων, αλλά και τη λατρεία της Εκκλησίας. Είδατε ένα πολύ ωραίο τροπάριο, το οποίο ψάλλουμε στην κηδεία, ψάλλουμε στα μνημόσυνα. «Εικόν ημί της αρή του δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Είμαστε εικόνες της δόξης του Θεού. Αυτό είναι η εικόνα. Η εικόνα στον άνθρωπο είναι η δόξα του Θεού. Επλάστηκε κατ' εικόνα για να μετέχει και μετήχε της δόξης του Θεού. Και μετά φέρει τα πτέσματα, αμαρτάνει, παρά τα αυτό παραμένει. Δεν καταστρέφεται αυτή η εικόνα, αμαυρώνεται. Γιατί αμαυρώνεται? Γιατί χάνει αυτή τη δόξα και την επικοινωνία με τον Θεό, και τώρα με τη μετάνοια επανέρχεται αυτή να φτάσει στη δόξα, και αυτό είναι και το καθομοίωση. Αυτό είναι το καθομοίωση, είναι η θέωση. Και αυτό το συναντά κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν την πρακτική πλευρά της Ορθοδόξου Θεολογίας. Γι' αυτό πάντοτε έψαχνα τέτοια γεροντάκια για να τους ρωτήσω, πέστε μου τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει ευχή, τι σημαίνει λογισμή κτλ. Έτσι πλησίαζα και τον Παπα Εφραίμ. Τον θεωρούσα ότι ήταν ένας καθηγητής της ερήμου. Έλεγαν τον πρώτο καιρό όταν πήγαινα στο Άγιον Όρος, άκουσα την εξής φράση. Λένε μερικοί ότι δεν υπάρχει διάβολος. Κάθεσε εδώ στο Άγιον Όρος ένα χρόνο και θα δεις τι είναι ο διάβολος. Γιατί είναι στην πράξη, πολεμιστές. Δηλαδή η ορθόδοξη θεολογία είναι και ιατρική με την έννοια ότι κάνει διάγνωση και θεραπεύει, αλλά είναι και στρατηγική, πολεμική. Και όποιος δεν δει την πολεμική πλευρά της θεολογίας, δεν ξέρει τι είναι η ορθόδοξη θεολογία. Πολεμά. Πολεμά με τα πάθη, πολεμά με τους λογισμούς, πολεμά με τον διάβολο. Οπότε μετά προχωρεί στην γνώση του Θεού. Οπότε η έρημος είναι το πανεπιστήμιο της εμπειρικής θεολογίας. Και οι ασκητές, οι ερεμίτες είναι καθηγητές της ερήμου. Έτσι θεωρούσα τον Άγιο Εφραίμ του Κατωνακιώτη. Τον θεωρούσα ως καθηγητή, και όταν τον πλησίαζα, δεν μιλούσα. Όταν πράγματι πλησίαζα αυτούς τους απλούς αγιορείτες, ρωτούσα και δεν έλεγα κάτι άλλο. Περίμενα να ακούσω, μόνο να ακούσω. Προσπαθούσα να είμαι ένας φουγγάρι, απλώς να παραλάβω. Γιατί αν υπάρχει, την ώρα που μιλάει κανείς με έναν Άγιο, όταν υπάρχει μια εσωτερική κίνηση της ψυχής, χωρίς να την εκφράσει, και λέει τώρα αυτό που λέει, τι είναι αυτό που λέει, σταματάει αυτή η ροή από τον ουρανό δια του Αγίου σε σένα. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν Άγιο και σου μιλάει ή θέλεις να σου μιλήσει και αρχίζεις και λες το χασμούς, και την ώρα που σου μιλάει αρχίζεις και κάνεις εσωτερικούς έτσι λογισμούς, τότε κόβεται αυτή η παράδοση. Δηλαδή η ζωντανή παράδοση έρχεται από τον Θεό στους Αγίους και δια των Αγίων στον υποτακτικό. Όταν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση, σταματά αυτή η παράδοση. Τελείωσε. Μπορεί να πάρεις εξωτερικά πράγματα, μπορεί να ακούσεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά αυτή την παράδοση δεν μπορεί να την πάρεις. Γι' αυτό όταν πλησίαζε τέτοιους Αγίους, όπως τον γεροντά μου, τον Άγιο Καρίνικο, το ρωτούσα και άκουγα, δεν το αντιμιλούσα. Ή τον Άγιο Εφραίμ, ή τον Άγιο Παΐσιο, ή τον Άγιο Σοφρόνιο. Ρωτούσα ή τον Άγιο Σοφρόνιο, το κάνω, το ρωτούσα.
άρχισε να μου λέει και μου έδινε απαντήσεις αυτές τις απαντήσεις πάνω στις ερωτήσεις που εγώ είχα. Έτσι ακριβώς πήγαινα και στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Παρέδιδε μαθήματα ζωής. Θα καταγράψω μερικά από αυτά που άκουσα προσωπικά με ερωτήσεις τις οποίες έκανα και εκείνος μου έλεγε. Θα παρουσιάσω δηλαδή 7 σημαντικά μαθήματα που άκουσα και διδάχτηκα. Δεν ξέρω αν τα εφήβωσα, αλλά τουλάχιστον τα διδάχτηκα και αυτά που διδάχτηκα προσπαθώ να τα παρουσιάσω. Τώρα το θέμα της εφαρμογής είναι θέμα προσωπικό του καθενός και θα δώσει λόγο στο Θεό για τα μαθήματα τα οποία παρέλαβε και τι έπραξε στη ζωή. Το πρώτο μάθημα. Η κεντρική

με δίδαξε. Ερχόμαστε στο μοναστήρι για να μάθουμε την υπακοή. Η υπακοή θα φέρει την προσευχή και η προσευχή θα φέρει τη θεολογία. Ενώ στην αρχή έλεγε τρεις δασκάλες. Έλεγε η υπακοή, η υπομονή, η ευχή. Λίγο μετά, ήταν την πρώτη μέρα που το έγραψε. Λίγο μετά το διαμόρφωσε λίγο αυτό και έβαλε τρία άλλα. Όχι ότι δεν πρέπει να έχουμε και υπομονή. Έβαλε την υπακοή. Η υπακοή θα φέρει την προσευχή και η προσευχή θα φέρει τη θεολογία, την εμπειρική. Αυτή είναι η βάση. Αν το δεις στην πράξη, είναι η βάση και η διδασκαλία όλης της φιλοκαλίας. Είναι αυτό που λέει η φιλοκαλία των ιερών νηπτικών. Ενή ο νους κατά την πράξη και την θεωρία καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Αυτή είναι όλη η πνευματική ζωή. Πώς ο νους του ανθρώπου, ο οποίος έχασε την επικοινωνία με τον Θεό και αμαυρώθηκε, πώς τώρα ο νους του ανθρώπου θα αρχίσει να βγει αμέσως από τα πάθη, δια της καθάρσεως, να προχωρήσει στον φωτισμό και μετά στη θεωρία. Πώς γίνεται αυτό? Υπακοή, προσευχή, θεολογία. Είναι η κάθαρση που γίνεται με την υπακοή, ο φωτισμός που έρχεται με την προσευχή και η θεολογία δια της θεωρίας και της αρπαγής του νου. Αυτή είναι η βασική αρχή του μοναχισμού και της χριστιανικής ζωής, που μπορεί κανείς μέσα στον κόσμο να το ζήσει κάπως διαφορετικά, αλλά αυτή είναι η βάση. Άλλο ένας μοναχός που μπορεί να ζήσει το 100%, ας πούμε και εμείς με το 50%, το 30%, το 20%, αλλά αυτή πάντως είναι η βάση. Αυτή είναι η προοπτική. Το δεύτερο μάθημα που πήρε από τον Άγιο Εφραίμ είναι το θέμα των λογισμών. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Το ρωτούσα, πώς θα κάνουμε προσευχή όταν την ώρα που προσευχόμαστε θα έρχονται διάφοροι λογισμοί? Πάει κανείς να προσευχηθεί και έρχεται ο λογισμός ότι τώρα πρέπει να φτιάξω το φαγητό μου. Τώρα πρέπει, αύριο έχω εξετάσεις. Πρέπει να ετοιμαστώ, να διαβάσω. Θέλω να κάνω. Και αμέσως αποσπά το νου από την προσευχή. Λοιπόν, εκείνος είχε στο θέμα αυτό είχε υποστεί μεγάλη παιδεία και είχε πολύ μεγάλη πείρα. Έλεγε, όταν γίνεται η προσευχή, τότε αρχίζουν οι λογισμοί. Δηλαδή, όταν ο διάβολος δει τον άνθρωπο να θέλει να προσεύχεται, τότε την ώρα της προσευχής του φέρει πολλούς λογισμούς. Δεν το έχετε παρατηρήσει? Όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, είτε εμείς οι κληρικοί, είτε εσείς οι λαϊκοί, όλα τα προβλήματα έρχονται. Τι θα κάνω? Όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και μπορούμε να τα κάνουμε, δεν έχουμε λογισμούς. Σαν να έφυγαν αυτοί οι λογισμοί. Γιατί έρχονται όλοι οι λογισμοί την ώρα της Θείας Λειτουργίας? Γιατί εκείνη την ώρα ο διάβολος βάζει ό,τι ισχυρό όπλο έχει και να αποσπάσει τον άνθρωπο από την προσευχή. Οπότε αρχίσαν οι λογισμοί, έλεγε ο Άγιος, και γίνεται πάλι με τους λογισμούς. Και μετά, όταν κανείς βλέπει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, σαν να έχει πονοκέφαλο και αισθάνεται πονοκέφαλο, γιατί το ρωτούσα όταν συγκεντρώνεται κανείς μέσα με την προσευχή και μετά όταν προσπαθεί να συγκεντρωθεί και δεν μπορεί και μέσα πονάει το κεφάλι του, τότε τι πρέπει να κάνει? Τότε λέει, κάποια στιγμή ο Θεός το λυπάται και αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα και γίνεται η πηγή των δακρύων. Ο εγκέφαλος, ο νους του ανθρώπου, κλαίει, καρδιά. Καθαρίζουν τότε οι λογισμοί. Έτσι καθαρίζουν οι λογισμοί, με τα δάκρυα. Και τότε λέει, εμφανίζεται ο καθαρός νους. Και έπειτα έρχονται τα καθαρά δάκρυα της χάριτος. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος, θα το δούμε λίγο παρακάτω πώς το λέει αυτό, ότι πρέπει κανείς να συγκεντρώνεται, αμέσως μετά έρχεται η προσευχή, όπως τρέχει, όπως πέφτει η βροχή. Πέφτει η βροχή και καθαρίζει η ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Και μετά λέει, τότε έρχεται ο καθαρός νους και έρχεται η προσευχή και τα δάκρυα της χάριτος. Γιατί οι πατέρες, οι ασκητές ξεχωρίζουν ότι άλλο είναι τα δάκρυα της μετανοίας, άλλο είναι τα δάκρυα από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, άλλο είναι τα δάκρυα της προσευχής, άλλο είναι τα δάκρυα της αγάπης του Θεού, όταν αισθάνεται κανείς αγάπη για τον Θεό. Το τρίτο μάθημα, σας τα λέω έτσι διαδοχικά, όπως τα διδάχτηκα. Το τρίτο μάθημα ήταν, έκανε ειδική διδασκαλία, όταν το ρωτούσε φυσικά, και όταν έβλεπε ότι είχες τέτοιες

τάσεις και έβλεπε, γιατί είχε προορατικό χάρισμα και διορατικό χάρισμα, και ήξερε ότι αυτό που το ρωτάς δεν το ρωτάς από την περιέργεια, αλλά το ρωτάς για να μάθεις. Και τότε ήταν για την προσευχή, για τη λεγόμενη νοερά καρδιακή προσευχή στους προχωρημένους στην πνευματική ζωή. Γιατί άλλο είναι η προσευχή που κάνουμε στην Εκκλησία, άλλο η προσευχή που γίνεται μέσα στην καρδιά, άλλο η προσευχή που γίνεται στους ουρανούς, στην ουράνια θεία λειτουργία. Στην πραγματικότητα έχουμε τρεις λειτουργίες. Είναι η λειτουργία που γίνεται στον Ιερό Ναό, η λειτουργία που γίνεται μέσα στην καρδιά και η λειτουργία που γίνεται, όπως το περιγράφει το βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως, γίνεται στην ουράνια Εκκλησία. Πρέπει να γίνεται ένας συντονισμός αυτών των τριών λειτουργιών. Οπότε, άλλο η προσευχή λογική, που λέω με τη λογική μου και χρησιμοποιώ τα λόγια και προσπαθώ να συγκεντρώσω την προσοχή στα λόγια, και άλλο η νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται αυτενεργήτως εσωτερικός μέσα στην καρδιά. Οπότε αυτός είχε αυτήν την μεγάλη χάρη μέσα στην ησυχία της ερήμου, είχε αποκτήσει αυτή τη μεγάλη ευλογία να έχει αυτή την εσωτερική καρδιακή νοερά προσευχή. Και έλεγε, η νοερά προσευχή ο λίγων κατολίγων φέρει τον άνθρωπο εις την πρώτη χάρη του βαπτίσματος. Αυτό για να το πει κανείς, προϋποθέτει εμπειρία. Ας πούμε ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης το λέει αυτό. Τι θα πει μετάνοια? Μετάνοια θα πει να βρει κανείς τη χάρη του βαπτίσματος. Είναι και ο Άγιος Διάδοχος Αφωτικής λέει ότι όταν δεχόμαστε το βάπτισμα, τότε η χάρις βγαίνει από μέσα μας ο διάβολος, όπως το λένε και οι ευχές τις οποίες λέμε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας των εξορκισμών. Βγαίνει από ο διάβολος και μπαίνει χάρη στο Θεό και δεν ξαναφεύγει, απλώς καλύπτεται από τα πάθη. Όταν αμαρτάνουμε καλύπτεται, σαν να γίνονται προσχώσεις, και μετά έρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία και βγάζει το προσχώσιο για να ξαναβρει το ναό. Άρα λοιπόν μέσα μας, με το Άγιο Βάπτισμα υπάρχει ένας ναός, εγκαθιδρύεται ένας ναός, είναι η χάρη του βαπτίσματος που σκεπάζεται. Και μετά αρχίζει μετάνοια και ξεσκεπάζεται αυτό και ανακαλύπτεται αυτή η χάρη του βαπτίσματος. Οπότε λέει, με την νοερά προσευχή είναι σαν ένα τρυπάνι που κανείς χτυπάει μέσα στην καρδιά και για να βρει αυτή τη χάρη του βαπτίσματος. Και λέει, μας έλεγε, ότι πρώτα πρέπει να λέγεται με το στόμα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και όταν το στόμα χορτάσει, τότε το παραλαμβάνει το μυαλό, το λέμε χωρίς το στόμα, με τη λογική, και μετά κατεβαίνει στην καρδιά. Και όταν κατέβει στην καρδιά, τότε γίνεται αδιάλειπτα. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς μπορεί κανείς να προσευχηθεί αδιαλείπτος? Μα αφού κάνουμε διάφορες εργασίες, πώς μπορεί να προσευχηθεί? Εμείς οι ιερείς δηλαδή μπαίνουμε στην εκκλησία και πρέπει να κάνουμε μια ακολουθία, να διαβάσουμε τις ευχές, να ψάλλουμε. Πώς μπορεί να γίνεται αδιαλείπτος προσευχή? Όταν φτάνει κανείς να αποκτήσει αυτή την αίσθηση της νοεράς προσευχής, γίνεται μόνη της, μέσα στην καρδιά. Γίνεται μόνη της και μπορεί εξωτερικά να κάνει κάτι άλλο και αυτή να αυτενεργείται. Οπότε, λέει, μας έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, τα δάκρυα της μετανοίας είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρητικά δάκρυα. Τα έλεγε έτσι, αρχαρητικά. Είναι τα δάκρυα των αρχαρίων. Δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της χάριτος είναι γλυκά. Και έλεγε, Θεέ μου, στον παράδεισο τίποτε άλλο δεν θέλω παρά να κλαίω έτσι. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Εγώ έβλεπα τον γέροντα, τον Άγιο Εφραίμ, ότι είχε αυτό το μεγάλο χάρισμα. Αμέσως έτρεχε, το είδαμε προηγουμένως, έκλαιγα όσο ήθελα. Αμέσως όταν μιλούσες, τα δάκρυα έτρεχαν, όταν μιλούσε για τον Θεό και τα λοιπά. Και μετά προχωρούσε, όταν το ρωτούσε κανείς λίγο εσωτερικά, και έλεγε ότι όταν εισέρχεται η χάρη του Θεού, γίνουν τα δάκρυα και εισέρχεται η χάρη του Θεού, τότε αρχίζει ο κτύπος της νοεράς προσευχής, που είναι γρηγορότερος από το φυσικό κτύπο της καρδιάς
και με αυτόν λέγεται η προσευχή. Και μάλιστα μου έλεγε πώς κάνει η καρδιά. Τικ-τακ, τικ-τακ. Όταν λέγεται η ευχή μέσα, λέει τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Πιο σύντομα από το κτύπο της καρδιάς. Και μπορεί κανείς να ακούει και την καρδιά του, αλλά συγχρόνως να ακούει το βάθος, το βάθος, πιο γρήγορο ρυθμό αυτό το κτύπο της καρδιάς. Και έλεγε, αυτός είναι ο πρόλογος της νοεράς προσευχής. Και μάλιστα μια φορά μου είπε, όπως διαβάζετε εσύ βιβλία, δεν διαβάζετε βιβλία, δεν έχει το βιβλίο το πρόλογο, δεν έχει μετά την εισαγωγή, δεν έχει το κύριο θέμα, δεν έχει μετά το τέλος. Αυτό όταν κανείς ακούει με τα δάκρυα, με τη μετάνοια, ακούει εσωτερικά αυτή να γίνεται μόνη της αυτή η νοερά προσευχή, αυτή είναι ο πρόλογος της νοεράς προσευχής. Και αυτό το ζεις και μετά λέει Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, συνέχεια, οπουδήποτε κι αν είναι. Και τότε είπε στο γέροντά του τον Ιωσήφ, γέροντα, και στην κόλαση να πάω δεν φοβάμαι, αρκεί να λέω την ευχή. Μεγάλη εμπειρία. Φυσικά ήταν η πρώτη εμπειρία, μετά έχει και άλλες μεγαλύτερες. Τότε η προσευχή γίνεται αυτενεργούμενη, ακόμη και στην τουαλέτα. Τι μου είπε? Πήγα στην τουαλέτα και η προσευχή γινόταν. Και την ώρα που έκανε την εργασία του εκεί, την ώρα εκείνη μέσα η προσευχή γινόταν. Και τότε εμφανίστηκε ο διάβολος. Και του λέει, βρε εσύ, βρώμε και ευχή λες. Και αυτός το απάντησε. Άκουσε αποστάτα της Θείας Μεγαλειότητος. Η κένωση του σώματος πηγαίνει κάτω. Η κένωση της ψυχής πηγαίνει απάνω. Δεν έχει καμιά ένωση με τα κάτω. Κοιτάξτε, μιλάει για κένωση. Η κένωση του σώματος. Ξέρουμε τι θα πει κένωση του σώματος. Για φανταστείτε τώρα την κένωση της ψυχής, η οποία οδηγείται προς τα πάνω. Λοιπόν, το μάθημά του προχωρούσε όμως. Τέταρτο μάθημα, κατά κύριους που τον είδα δηλαδή. Τότε όταν έχει αυτή την προσευχή, τότε αρπάζεται ο νους στη θεωρία. Και έλεγε, η χάρις του Θεού οράται. Κοιτάξτε εκφράσεις, τη βλέπεις. Δηλαδή, τι είναι η χάρις του Θεού? Αυτό το έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Και όταν φωτίζει τον άνθρωπο, όταν έρχεται στον άνθρωπο, αυτό όταν έχει μέσα του τα πάθη, τότε αυτό το αισθάνεται σαν φωτιά που τον καίει, σαν πυρ. Και όταν καθαρίζεται, αυτό το πυρ μετατρέπεται και γίνεται φως. Άρα είναι η χάρη που οράται. Την έβλεπε ολοζώντανη, ψηλαφυτή, να γεμίσει το δωμάτιό του και αργότερα τον Ιερό Ναό. Μου είπε μια φορά, ένα βράδυ προσευχόμουν όρθια στο κελί μου, για μια στιγμή σαν να άνοιξε ο απέναντι τείχος και είδα να με πλησιάζουν τρεις μορφές. Μου είπε ότι ανέβαιναν μάλιστα από τη θάλασσα. Η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της και αγκάλιασε τη μεσαία. Τι αισθάνθηκα δεν λέγεται. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός συνοδευόμενος από τους δύο αγγέλους. Κοιτάξτε εδώ διαφορά. Αυτή είναι η θεολογία. Η διαφορά κτίστου και εκτιστού. Και μου είπε ότι εκ πείρας γνώρισε ότι όταν προσεύχεται νοερά στη στάση της αγιογραφίας του αναπεσόντος Χριστού, τότε έρχεται σε θεωρία. Δηλαδή λέει, είδατε, όταν ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι τον αναπεσόντα, τον Χριστό που κατέβηκε στον Άδη, σαν να είναι αναπεσόν και κοιμήθεως λέον, σε αυτή τη στάση δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά το είμαι σε αυτή τη στάση, τότε έρχεται στη θεωρία. Ίσως γι' αυτό που είπα προηγουμένως, λένε οι μαθητές του ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτή τη στάση, να κάθεται στο κρεβάτι τα πόδια κάτω και πίσω να κουμπάει, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και ανέρχεται σε θεωρία. Μάλιστα μου είπε ότι όταν φτάνει στη θεωρία, στο υπερφύσιν, αργεί να επανέλθει στο καταφύσιν. Όπως όταν πατάει κάποιος ένα χορτάρι και σηκώνεται σιγά σιγά το χορτάρι. Το πατάμε και σιγά σιγά σηκώνεται. Έτσι λέει,
όταν έρχεται η θεωρία του Θεού, αυτή η κοινωνία, η ένωση με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος επανέρχεται στην προηγούμενη ζωή με πολύ αργό τρόπο. Και αυτό ξέρετε πώς το έλεγε. Το έλεγε, αυτό είναι η χαροποίηση. Δηλαδή, σε κάνει χαριτωμένο. Χαροποίηση. Δέχεται τη χάρη. Έλεγε, άλλος χαροποιήθηκε στο μοτόρ, το μικρό μπαρκάκι. Άλλος επάνω στο αεροπλάνο. Όταν ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή μας, θέλει και απαιτεί σε προσευχή να μην βρίσκει την ψυχή μας και την διάνοιά μας μετεωριζομένη. Και η ευχή που διδάσκει στον κόσμο, μου είπε εμένα όταν έγραψα το βιβλίο μια βραδιά στην έρευνα του Αγίου Όρους και πήγα να τον δω, τότε μου είπε, μου λένε έρχονται πολλοί, αυτό το βιβλίο το έγραψε ο πατήρ Ιερόθεος και εννοούσε εσένα, εσένα εννοούσε. Και τους λέω, ρε παιδιά, τι κάθεστε και λέτε ποιον εννοούσε, πάρτε το βιβλίο να το διαβάσετε, γιατί το βιβλίο αυτό το διάβασε, είναι μια πυρηνική βόμβα και κάνει εκρήξεις. Πάρτε το βιβλίο αυτό και ασχοληθείτε με την ευχή. Και τι ρωτάτε ποιος είναι, δεν έχει σημασία. Πέμπτο μάθημα. Έκανε τη διάκριση, πολύ μεγάλη διάκριση. Είχε διάκριση μεγάλη. Θεωρείται, εγώ τον θεωρούσα, ως τον προφήτη Σαμουήλ. Ξέρετε, ο προφήτης Σαμουήλ λέγεται Βλέπων. Έτσι ονομάζεται. Τον έβλεπα να έρχεται και έλεγε αυτός είναι ο Βλέπων, γιατί έβλεπε τα πάντα καθαρά. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Κρητής. Οπότε θεωρούσα ότι ο παπά Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ήταν πραγματικά ένας Βλέπων, ένας Σαμουήλ. Όταν έγραψα το βιβλίο για τον προφήτη Σαμουήλ, το ονόμασα ο Βλέπων, τότε το αφιέρωσα. Ποια ήταν η αφιέρωση? Προσφορά στους βλέποντες των χρόνων της εξόδου και εσόδου μου, πατέρα Σοφρόνιο, πατέρα Εφραίμ, πατέρα Παΐσιο, πατέρα Θεόκλητο, εξαιρέτως δε στο Σαμουήλ, ενώνοντας τον Άγιο Καλλίνικο. Τότε αυτός το διάβασε και ενθουσιάστηκε. Είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον προφήτη Σαμουήλ. Ήταν σαν το Σαμουήλ. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, το αγαπούσε πάρα πολύ και το Σαμουήλ και το βιβλίο, επειδή παρουσίαζε εκεί την υπακοή και έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην υπακοή. Ήθελε να το χρυσώσει. Ήθελε να θα το χρυσώσω αυτό το βιβλίο. Θα το κάνω Ευαγγέλιο. Και όσοι πήγαιναν εκεί, τους έλεγε αυτό να διαβάσετε. Και μου έστειλε και μια ιδιόχειρη επιστολή, την οποία την έχω σαν πολύ μεγάλη ευλογία, που με επαινεί, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα, για το βιβλίο αυτό το οποίο έγραψα. Τώρα, το έκτο μάθημα. Το έκτο μάθημα είναι αυτήν τη χαροποίηση. Μιλούσε για χαροποίηση. Και αυτή τη χαροποίηση τη συνέδεε πάρα πολύ στενά με τη Θεία Λειτουργία. Θυμόταν τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Βασίλειο με τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή και έλεγε «Εκεί χόρτασα χάρη». Και γράφει, έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, «Η χάρη πλημμύριζε την καρδιά και το νου». Πολλές φορές πάνω στο Άγιο Δισκάριο φαινόταν, μάλλον το λένε τα παιδιά, φαινόταν το Θείο Βρέφος. Κάποτε την ώρα του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων πληροφορήθηκε «Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού». Φοβερή ζέση πνεύματος. Ο Άγιος Ιωσήφ τον ταπείνωνε με γλυκό σκεπτικό. «Πολύ τρέχεις παπά», του έλεγε. Αλλά και καυγόταν. «Δεν πιστεύω να γίνεται σε όλο το Άγιον Όρος καλύτερη η Θεία Λειτουργία». Γιατί όταν γίνεται μια Θεία Λειτουργία και είναι ο ίδιος μια λειτουργία και έχει μέσα του και είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και έχει μέσα του αυτή τη Θεία Λειτουργία, φυσικά τότε κάνει πραγματική Θεία Λειτουργία. Μου είπε, άμα κλάψεις τη λειτουργία θα καταλάβεις ότι λειτουργήσες, ότι έφαγες κρέας πνευματικό, να πούμε. Αν όμως δεν έκλαψες, είτε στην προσευχή σου, είτε στη λειτουργία, είναι σαν να έφαγες νερόβραστο φαγητό. Αν όμως κλάψεις, θα καταλάβεις ότι έφαγες πνευματικό κρέας. Κοιτάξτε, αίσθηση. Αίσθηση των πραγμάτων. Μου τα είπε σε μια προσωπική συνάντηση. Τα είπε και αλλού. Γι' αυτό μιλούσε για τη Θεία Αγάπη. Για παράδειγμα, να σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει γράψει, μάλλον
το έχει εκφωνήσει και το έχουν μαγνητοφωνήσει. Ω αγάπη, αγάπη θεϊκή που της ειρήνης σου και της αγάπης σου και έχεις όριον. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη που από την αγάπη προς τον άνθρωπο εδημιούργησες τον αόρατον και αυτόν τον ορατόν κόσμο, που όλα φανερώνουν, όλα δείχνουν, όλα ότι όλα κελαϊδούν, όλα δοξολογούν, όλα υμνούν μέρα νύχτα, παντού και πάντου την αόρατον, μαγλικητάτην και χαροποιών παρουσία σου, το άπειρο της σοφίας σου, το άπειρο της αγάπης σου, το άπειρο της ευσπλαχνίας σου, με τη σιγή των, με τη σιωπή των, με την ομορφιά των, με το άρωμά των, με τη μυστική των δοξολογία. Ω γλυκητάτη, ευωδεστάτη, μυστική, σιωπηλή δοξολογία του Θεού υπό των κτισμάτων αυτού. Ω Θεέ μου, άνοιξον τα μάτια της ψυχής μου να δω κι εγώ αυτό το μεγαλείο της φυσιός σου. Άνοιξον τα ότα της ψυχής μου να ακούσω κι εγώ αυτή τη ψαλμωδία, αυτή τη μελωδία σου. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς τον άνθρωπο όλα τα μυστήριά σου μας τα χάρισες δωρεάν. Δωρεάν τη χάρη του στο βάπτισμα, δωρεάν το χρήσμα, δωρεάν το Άγιο σώμα και αίμα, δωρεάν και αυτό τον παράδεισό σου. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που αγάπη προς τον άνθρωπο άφησες, από αγάπη προς τον άνθρωπο άφησες τον ουρανό και ήρθες και εφόρησες ακάθινο στέφανον και κρεμάστηκες επάνω στο σταυρό. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη περιμένεις πότε να έρθουμε κοντά σου, που αντί να έρθουμε εμείς ήρθες εσύ κοντά μας, ήρθες μέσα μας και διαφόρος εμφανίζεσαι στο καθένα μας και οράσαι και ψηλαφίζεσαι και θείεσαι και τρώγεσαι και πείνεσαι. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, άφες με να σε πλησιάσω και να σε γευθώ λίγο από αυτήν την αγάπη που όλο καίει μέσα μου και δεν μπορώ να ησυχάσω και να σβήσω λίγο τη δίψα μου. Ω δίψα, δίψα, γλυκιά μου δίψα, πότε θα ξεδιψάσω? Πόσο κι αν πίνω, τόσο και περισσότερο σε διψώ και διψώ και δεν μπορώ να σε χορτάσω και να ξεδιψάσω, αλλά όλο και περισσότερο καίομαι από δίψα. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, πόσο κι αν προσπαθώ να σε γευθώ και να σε χορτάσω, τόσο και περισσότερο βλέπω ότι σε πεινώ. Και όσο να σε πλησιάσω, τόσο και περισσότερο βλέπω ότι μακράν σου βρίσκομαι. Ω αγάπη, θεϊκή αγάπη, που από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους σε φώναζες και διαρκώς φωνάζεις, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Φως, φως προαιώνιον, φως γλυκύτατό μου φως, γλυκύτατό μου φως, φώτισον και εμένα το σκότος μου. Διάλυσον το φώτος μου, το φως μου, διάλυσον φως μου, την πόρωσή μου, τη σκοτωδύνη μου. Ω φως, φως, πότε θα σε ξαναδώ και πάλι? Έλα φως, φως της ψυχής μου, δεν έχω άλλη υπομονή, δεν έχω. Εδώ μας θυμίζει τον Άγιο Σουλανό. Ω ψυχή μου, ψυχή μου, έως πότε θα έχεις τα μάτια σου Χριστά, που εγώ σου τα έκλεισα με αυτή μου την παρακοή? Ω ψυχή μου, ψυχή μου, πόσο σε αδίκησα, που όταν το ενθυμούμε, που πάντοτε το ενθυμούμε, ως ένα άλλος Πέτρος κλαίω πικρός, με πικρότατα δάκρυα κλαίω. Αλλά έλα κι εσύ προς το φως, ας είσαι και τυφλή, λέει στην ψυχή του, και αυτός το φως θα σου ανοίξει και θα τον δεις και πάλι, κι ως άλλος το μας θα βοήσεις, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ω αιώνια αλήθεια. Παραφρονών ελάλησα, συγχωρήσα τέμα. Έλεγε τώρα, τον μαγνητοφώνησε και έλεγε αυτά τα πράγματα. Φυσικά, θα μου πείτε τώρα εμείς τι κάνουμε στον κόσμο. Εκείνος ήταν, είχε πραγματικά ένα διακριτικό γνώρισμα. Αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και μάλιστα ο ίδιος διακρινόταν από την αυτομεμψία και κρυβόταν. Και έχω πολλά παραδείγματα, δεν μπορώ να σας τα πω. Έλεγε κάπου, αλίμονο στους καλογύρους που έφτασε η φήμη του στην Αθήνα, έλεγε τον εαυτό του. Άλλοτε έλεγε, με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και έχω χάσει την ησυχία μου. Και βέβαια ήταν πολύ κοινωνικός. Είχα πολλά παραδείγματα να σας πω, δεν επαρκεί η ώρα, προς το τέλος είμαι. Ήταν πολύ κοινωνικός, αγαπούσε.
Μια φορά μου είπε, ξέρετε, πριν από λίγο, χθες ήρθε εδώ ένα παιδί, παρικάρι, έπεσε κάτω και έκλαιγε και τον άφησε να κλαίει και μετά του διάβασα τη συγχωρητική ευχή, άντε παιδάκι μου στο καλό. Και όταν έφυγε είχα τέτοια χαρά μέσα μου. Και του λέω, γιατί είχα τη μεγάλη χαρά? Σώθηκε αυτός. Αλλιώς δεν δικαιολογείται αυτή η χαρά την οποία είχα. Και διηγούνται για κάποιον στη Θεσσαλονίκη που ήταν ομοφιλόφιλος και όλοι τον κυνηγούσαν και πήγε εκεί και του έδειξε αγάπη και τα λοιπά. Και για να δείτε πώς μιλούσε, απλώς να σας πω, είναι μια ευχή την οποία έγραψε, γραπτή, και διαβάστηκε σε πνευματικά του παιδιά κατά τον αραβόνα τους. Είχε πνευματικά παιδιά, τώρα έρχομαι λίγο στο γάμο. Και τους έστειλε μια ευχή, δεν μπορούσε να πάει στον αραβόνα και τους έστειλε μια ευχή γραπτή. Ακούστε, τι τους λέει. Ο Θεός του ελέους και της ασπλαχνίας ευλόγησον αυτήν τη συζυγία ή να ζήσουν χριστιανικά, αγαπημένα, ειρηνικά. Ο Θεός του ελέους και της ασπλαχνίας ευλόγησον αυτήν τη συζυγία ή να βασιλεύει σε αυτήν η αγάπη, η ειρήνη, η καθαρότης, η ειλικρίνεια. Ο Θεός του ελέους και της ασπλαχνίας ευλόγησον αυτήν τη συζυγία αποστέλλοντας σε αυτήν το Πανάγιο σου Πνεύμα ή να φωτίζει, καθοδηγεί, ενισχύει, παρηγορεί, φρουρεί αυτήν εις το Πανάγιο σου θέλημα. Ο Θεός του ελέους και της ασπλαχνίας ευλόγησον αυτήν τη συζυγία ή να αποκτήσουν και καλά παιδιά, τα οποία είναι η δόξα των, το καύχημά των και να έχουν εις αυτά και καλά γεράματα. Ο Θεός του ελέους και της ασπλαχνίας φύλαξον αυτήν τη συζυγία από τα σπαγίδας του εχθρού. Ο γλυκύτατος Ιησούς, σε παρακαλούμεν, σε κετεύουμεν, σε αντιβολούμεν, εμείς τα αμαρτωλά σου τέκνα, αυτή η συζυγία, εξαπόστελον εις αυτήν μία ανακτήρα του Παναγίου σου Πνεύματος και βοήθησαν αυτήν και δίδαξαν αυτήν πώς να ζήσουν, πώς να σε ακολουθήσουν, πώς να σε αναπαύσουν, πώς να σε ευαρεστήσουν, είναι και αυτή γίνει μέτοχος των αιωνίων σου αγαθών της αιωνίου βασιλείας σου. Η Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα, η μόνη μας καταφυγή, η μόνη μας χαρά και αντίληψης, η μόνη μας παρηγοριά, σε παρακαλούμε, άνοιξον την Αγία σου σκέπη και σκέπασον αυτήν τη συζυγία και ευλόγησον αυτήν. Και τελευταίος όλων ευλογώ και απευθύνομαι και εγώ σε αυτό το ταιριαστό, ευλογημένο και χαριτωμένο ζευγαράκι. Αγαπητά μας παιδιά, νη και νη, ο Θεός σας σύνωσα. Ευχέ των γονέων σας και η τελευταία η δική μας σας έφερε σε αυτή την ευλογημένη ένωση. Σας ευχόμεθα να ζήσετε ηνωμένα έως να γυράσετε. Η ειρήνη και η αγάπη, η υγεία και η χαρά να βασιλεύουν μεταξύ σας. Επίσης η απόλυτη συμφωνία, η τιμή, ο σεβασμός, η υπακοή, ο εις των άλλων, όλα καθαρά και όχι ψεύδος. Να γίνετε μία ψυχή σε δυο σώματα. Μαζί θα προσευχόσαστε, μαζί θα νηστεύετε, μαζί θα κοινωνάτε, μαζί παντού, εν παντί και πάντοτε, τα πάντα γνωστά να είναι μεταξύ σας. Όχι κρυφά, αλλά φανερά, έως το ελάχιστον. Ο εις να σέβεται και να τιμά τους γονείς του άλλου, ως τους ιδίους γονείς του. Κοιτάξτε, ένας ησυχαστής θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, πώς ξέρει να μιλάει και για το γάμο. Βέβαια, εδώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε και στον Άγιο, Εφραίμ του Κατουνακιώτη, δεν το βλέπουμε μόνο εκεί στα Κατουνάκια και στην έρευνα, το βλέπουμε και στον κόσμο. Και ήθελα να σας πω, αλλά δεν έχω την ώρα, ότι έτσι είδα έναν τέτοιον ανησυχαστή σε μια φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε έναν ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και τελικά τον σκότωσαν για πράγμα το οποίο δεν έκανε, αλλά είχε κάνει άλλα, ο οποίος λέγονταν Αντώνιος και την προηγούμενη μέρα πριν τον εκτελέσουν ζήτησε να πάρει το όνομα του πατρός Εφραίμ. Όχι βέβαια αυτού του Εφραίμ, του Εφραίμ του Αριζόνητη. Γιατί τον βοήθησαν πάρα πολύ. Είχα υλιογραφεί μαζί του 60 σελίδες.
και είδα πως μέσα στη φυλακή ζούσε σαν να ήταν στην έρημο του Αγίου Όρους. Και ήθελα να σας πω ότι έχουμε την έρημο του Αγίου Όρους που ζούσε ο Άγιος Εφραίμ, αλλά για 38 ολόκληρα χρόνια ένας άλλος Αντώνιος που ονομάστηκε Εφραίμ ήταν μέσα στη φυλακή της Αριζόνας για 38 ολόκληρα χρόνια και ζούσε την συγχαστική ζωή με την προσευχή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Άρα παντού μπορούμε να ζούμε αυτή τη ζωή, έστω σε μέτρια μορφή. Οπότε πήρα πολλά μαθήματα και από τον Άγιο Εφραίμ του Κατενακιώτη και από τον Εφραίμ στη φυλακή της Αριζόνας. Πήρα μαθήματα πώς ένας άγριος γίνεται άγιος, πώς ένας ερημίτης γίνεται κοινωνικός, πώς ένας άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό, πώς η φυλακή μετατρέπεται σε ησυχαστήριο, πώς ένας ζει το λόγο του Χριστού, παρελθέ το ποιμού του ποτήριον τούτο, πλην ούκος εγώ θέλω άλλωση. Πώς το ποτήριον του θανάτου γίνεται ποτήριον σωτηρίου, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κύριε επικαλέσουμε που ψάλλουμε στους γάμους. Παντού υπάρχουν αναχωρητές και ησυχαστές. Παντού υπάρχουν άνθρωποι ευλογημένοι του Θεού. Είτε στην έρημο του Αγίου Όρους σαν τον Άγιο Εφραίμ του Κατενακιώτη, είτε στην έρημο των πόλεων σαν τους Αγίους που γνωρίσαμε και σαν τον Εφραίμ της Αριζόνας. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό το άρωμα, να αρωματιστούμε από αυτή την ευλογημένη ζωή του Αγίου Εφραίμ, του Κατενακιώτη και των άλλων Αγίων και να αρωματίζεται έτσι η ζωή μας, γιατί λένε οι πατέρες ότι όταν μπήκαν σε ένα αρωματοπολείο και καθίσαν διάστημα, όταν βγει μυρίζουν και τα ρούχα του, άρωμα. Άρα όταν ακούμε, διαβάζουμε τέτοια κείμενα, ακούμε ομιλίες, αρωματιζόμαστε και να μεταδίδουμε και εμείς αυτό το άρωμα σε αυτούς οι οποίοι είναι κοντά μας και έτσι η χάρη του Θεού να εργάζεται και τη δική μας σωτηρία και τη σωτηρία των άλλων. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

Θεοτοκίων, ο φοβερόν μυστήριον, ο παράδοξον θαύμα, δια θανάτου θάνατος, παντελώς υφανίστη, τι σουν μη ανυμνήσει σου και τις μη προσκυνήσει σου την Ανάστασιν λόγε και την αγνός εν σαρκή τεκούσαν σε Θεοτόκον εις τες πρεσβείες άπαντας λύτρωσε της γεέννης.

Είχε τέτοια δύναμη ο Παύλος, ώστε όχι μόνο η όψη του, αλλά και το προσώψιό του έτρεπε σε φυγή τους δαίμονες. Ακόμη και τα ρούχα του Παύλου έκαναν θαύματα. Είχε τέτοια δύναμη ο Πέτρος, ώστε και η σκιά του ακόμη θεράπευε αρρώστους. Αυτός, που πριν από την Πεντηκοστή αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε η σκιά του εαυτού του, τώρα όχι μόνο ο λόγος του, αλλά και η σκιά του έκανε θαύματα. Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης.

Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή τον Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχον, και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.

Εωθυνών γάμα, ήχος τρίτος, της Μαγδαληνής Μαρίας, την του Σωτήρος ευαγγελιζομένης, εκ νεκρών ανάστασιν και εμφάνιαν, διαπιστούντες οι μαθητέ, ονειδίζοντο το της καρδίας σκληρών, αλλά της ημίης καθοπλισθέντες και θαύμασι προς το κήρυγμα απεστέλλοντο. Και σύ μεν, Κύριε, προς τον αρχήφωτον ανελήφθης Πατέρα, ιδέε κήρυτον πανταχού των λόγων, της θαύμασι πιστούμενη. Διό οι φωτισθέντες δι' αυτόν δοξάζομεν σου την εκ νεκρών Ανάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

ο χορός του Ισαΐα. Η φράση «χορός του Ισαΐα» με τη σημασία «γάμος», παραδείγματος χάρη «πότε θα χορέψετε το χορό του Ισαΐα», προέκυψε από παρανόηση της υμνολογικής φράσης «Ισαΐα χόρευε», που δεν συνδέεται όμως με χορό, καθώς το ρήμα «χορεύω» στην υμνολογία έχει τη σημασία «χαίρομαι». Το σημείο της τελετουργίας του γάμου, κατά το οποίο ψάλεται ο ύμνος, ο κυκλικός βηματισμός των νεονύμφων γύρω από το τραπέζι που επέχει θέση θείας τράπεζας, ευνοεί την παρασύνδεση αυτή, διότι ο βηματισμός αυτός όντως θυμίζει κύκλιο χορό. Έτσι, το όλο δρόμενο κατανοήθηκε ως χορός και λόγω του ύμνου ως χορός του Ισαΐα. Συνεκδοχικά από το δρόμενο πήρε αυτή την ονομασία και όλο το μυστήριο του γάμου. Ο ψαλόμενος ύμνος στην πραγματικότητα προτρέπει τον Ισαΐα να χαίρεται, χόρευε, επειδή εκπληρώθηκε η προφητεία του ότι η Παρθένος θα γεννήσει τον Εμμανουήλ, τον Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

0: βαβέ των σών μυστηρίων αγνή. Του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα και γήθεν προς ουρανών μετέστη σήμερον. Η δόξα σου ευπρεπής θεοφεγγέσιν εκλάμπουσα χάριτη. Παρθένη συν τη μητρή του βασιλέως προς ύψος επάρθητε και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και πάλι σε αυτή τη συνάντησή μας, στη συνάντηση των φιλικών κύκλων που με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε, αφού οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε ζωντανά. Ας ξεκινήσουμε με μια μικρή προσευχούλα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημώ, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν μην, και καθάρισον εμάς από πάσης χιλίδος, και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Δύο αδέρφια κάποτε φιλολογικούσαν για την πατρική περιουσία, κάτι όχι και τόσο σπάνιο. Και ο ένας από αυτούς ζήτησε από τον Ιησού Χριστό να επέμβει στη μοιρασιά, ο Κύριος, για να δώσει σε όλους μας ένα σπουδαίο μάθημα για τους κινδύνους που διατρέχουμε αν προσκοληθούμε σε υλικά αγαθά, λίγα ή πολλά, δίδαξε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ας τη διαβάσουμε. Είπε δε της αυτό εκ του όχλου, διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσασε την κληρονομία με τεμού. Ο δε είπεν αυτό, άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστή ή μεριστήν εφημάς. Είπε δε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ούκεν το περισσεύειν την ίη ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού.

αθήνιέστε, ούτως ο θησαυρίδων εαυτό και μη εις θεών πλουτών. Και μια πολύ απλή απόδοση στην Αιωλυνική. Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού, «Διδάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς το απάντησε, «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε, «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια και αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε, «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου». «Αλλά να τι θα κάνω», είπε, «θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου, τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός, «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ψυχή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασε, σε ποιον θα τα αφήσεις, σε ποιον ανήκουν? Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός». Πριν από την προσέγγιση της και την ανάλυση της της παραβολής αυτής, ας μείνουμε για λίγο στην αφορμή για να την πει ο Κύριος. Στον άνθρωπο αυτό που του ζήτησε να κάνει τη μοιρασιά της περιουσίας του με τον αδερφό του, ο Κύριος ήταν αρνητικός. «Τι με κατέσαι δικαστή, είμαι στην εφημάς», του είπε. Η απάντηση αυτή έχει ένα βαθύτερο νόημα. Φανερώνει ποια είναι η φύση και το πολίτευμα της βασιλείας του Χριστού στη γη. Φανερώνει ότι είναι μία βασιλεία πνευματική. Οι ωφέλειες που υπόσχεται ο Χριστός στους ακολούθους του είναι άλλης φύσεως, είναι πνευματικές και αιώνιες. Δεν επιδοκιμάζει τους δικαστικούς αγώνες στους οποίους καταφεύγουν οι άνθρωποι συχνά για τα υλικά πράγματα, αλλά απαιτεί να παρετούμαστε και από τα δικαιώματά μας ακόμη προς χάρη της ειρήνης και της αγάπης. Και στρεφόμενος στο τέλος προς το λαό που παρακολουθούσε τη συνομιλία του αυτή, έδωσε αυτή την πολύ σπουδαία εντολή. «Οράτε και φυλάσσεστε από τις πλεονεξίες». Ο Κύριος μας δεν επεμβαίνει στις οικονομικές διαφορές των ανθρώπων, αλλά ζητάει να διευθύνει τον έσω άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, για να μην κυριευθεί από την πλεονεξία και να μην επιθυμεί να έχει περισσότερα από τα απαραίτητα για τη ζωή του. Είναι πολύ ύπουλη αρρώστια η πλεονεξία. Βάζει στην ψυχή την πλάνη και την απάτη ότι τα περισσότερα υλικά αγαθά και τα χρήματα θα του εξασφαλίσουν την ευτυχία. Από την πλάνη ακριβώς αυτή προέρχεται αυτή η τόσο ισχυρή τάση προς την πλεονεξία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στην εποχή μας ο άνθρωπος να ρίχνεται σε αυτό το κακό όχι με τρόπους που χρησιμοποιούσε παλαιότερα, αλλά με πιο σύγχρονους. Με την εσωκέρδεια, με τις πιέσεις, με την οθεία, με το ψέμα, με τη δολιότητα, με τις καταχρήσεις, τις πλαστογραφίες, τον τζόγο, με ό,τι παράνομο και ανήθικο, ακόμα και με το έγκλημα. Και κατορθώνει βέβαια πολλές φορές ο άνθρωπος με τη μανία αυτή της πλεονεξίας να μαζεύει μεγάλα ποσά, να κάνει μεγάλες περιουσίες. Αλλά εδώ ακριβώς παρουσιάζεται η μεγάλη απάτη της πλεονεξίας. Και εδώ παρουσιάζεται το μεγαλείο των λόγων που είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Ότι ούκεν το περισσεύει την ή η ζωή αυτού εσύν εκ των υπαρχόντων αυτού. Και πιο απλά, προφυλαχθείτε από την πλεονεξία για να μην σας απατήσει. Γιατί δεν εξαρτάται η ζωή και η άνεση και η ευτυχία του ανθρώπου από τις μεγάλες περιουσίες. Πρωτίστως η ζωή της ψυχής δεν εξαρτάται από το χρήμα. Ούτε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της πνευματικής ζωής μπορεί να ικανοποιήσει ο υλικός πλούτος, ούτε το σύνδεσμο της ψυχής με το σώμα μπορεί να διατηρήσει. Αλλά επίσης και η άνεση της ζωής μας στη γη δεν εξαρτάται από τον πλούτο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ευχαριστημένοι και αναπαυμένοι και έτσι είναι φτωχοί. Ενώ άλλοι με πλούτη άφθονα ζουν μια ζωή γεμάτη από φόβους και ανησυχίες και πίκρες και ανασφάλειες και άγχη. Έπειτα η αρρώστια και ο θάνατος

επισκέπτονται όχι μόνο το φτωχό, αλλά και το πλούσιο. Και τότε το χρήμα παρέχει βέβαια στους πλούσιους περιποιήσεις και φάρμακα και γιατρούς διάσημους, αλλά τη ζωή δεν τη συγκρατεί. Όμως οι λίγες λέξεις που είπε ο Χριστός για τη μεγάλη αλήθεια της πληρονεξίας δεν θα έκαναν ίσως την εντύπωση που έπρεπε στην ψυχή εκείνου του παραπονούμενου αδερφού. Και τότε ο Κύριος, όπως συνήθιζε, είπε παραβολή προς αυτούς. Αυτή την παραβολή που έχουμε μπροστά μας και η οποία αποδεικνύει με θαυμάσιο τρόπο ότι δεν εξαρτάται η ζωή, η ευτυχία του ανθρώπου από τον πλούτο και τα υλικά αγαθά. Ας έρθουμε να δούμε λοιπόν αυτή την ωραιότατη παραβολή. Ανθρώπου την ως πλουσίου εφόρησε η χώρα. Ένας πλούσιος γεωκτήμονας απροσδόκητα κάποια χρονιά βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να έχει τόση σοδειά ώστε να μην τη χωρούν οι ευρύχωρες αποθήκες του. Τι πίσω, διερωτάτε, τι να κάνω? Αυτό το αγωνιώδης ερώτημα συνήθως ανεβαίνει στα χείλη του φτωχού, του βιοπανιστή. Ο προβληματισμός που του δημιουργεί ανέχεια και υστέρηση. Όμως η περίπτωση πλουσίου προκαλείται όχι από τη φτώχεια, αλλά από την αυθονία των υλικών αγαθών. Τούτο πίσω. Δεν αρκεί να βρει τη λύση. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα αγαθά μου. Ας προσέξουμε την επανάληψη της λέξεως μου. Τους καρπούς μου, τις αποθήκες μου, τα γεννήματα και τα αγαθά μου, την ψυχή μου. Ούτε του έρχεται στο νου να ευχαριστήσει τον δωρεοδότη Θεό, αυτόν που είναι η πρώτη αιτία και πηγή όλων των αγαθών. Σκοτισμένος από τους καπνούς της πλεονεξίας, προχωρεί σε μελλοντικά σχέδια και όνειρα. Και ερώτη ψυχή μου, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Η αφροσύνη στην κορυφαία της έκφραση. Σίγουρος ότι όλα θα γίνουν όπως θα είχε υπολογίσει, προγραμματίζει μια ζωή ρέμπελη, ζωή γλεντιού, διασκεδάσεων, τεμπελιάς και υλικών απολαύσεων φυσικά. Ταυτίζει την άειλη και αθάνατη ψυχή με το στομάχι και την σάρκα και θεωρεί τα πολλά αγαθά ευτυχία και μακαριότητα. Αλλά ενώ καμαρών και διαλαλή πλούσιο σημεί και πεπλούτικα και ουδενό χρειαν έχω, προσγειώνεται ανώμαλα στην τραγική πραγματικότητα. Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, κεραυνός εν εθρία, η θεϊκή απόφαση. Ο Θεός, τον οποίον ο πλούσιος παραμέρισε από τη ζωή του, εκείνος που το παντοδύναμο χέρι του κρατάει τη ζωή και το θάνατο, του στέλνει μήνυμα και στο μήνυμά του τον αποκαλεί άφρονα. Ταύτη τη νυχτή, όχι έτσι πολλά όπως υπολόγιζε δεν θα έχει στη διάθεσή του, αλλά ούτε τις ώρες μιας νύχτας. Τι θα γίνουν τώρα τα μεγαλεπίβολα όνειρα και τα μακροχρόνια σχέδια για μια ζωή χλειδής και διασκεδάσεων? Με πόσο σκληρό τρόπο θα μάθει ο πλούσιος ότι πάντα σκιάς ασθενέστερα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ότι δεν μας ακολουθεί πέραν του τάφου, ό,τι δεν μας ακολουθεί πέραν του τάφου είναι σκιά, απάτη και αποτελεί πραγματική αφροσύνη αν εμπιστευτούμε σε αυτό και του δώσουμε την καρδιά μας. Ιγνώει γάρ ότι τα όντως αγαθά ούκ εν τη γη αλλά εν το ουρανό ένθα ούκ εισέτη πολλά αλισαπεράντους αιώνας ή το μακαρίον εστίν εφροσύνη. Αγνοούσε ότι τα πραγματικά αγαθά δεν υπάρχουν στη γη αλλά στον ουρανό. Εκεί βρίσκεται η εφροσύνη των ευτυχισμένων όχι μόνο για έτη πολλά, αλλά για τους απέραντους αιώνες, λέει ο Οριγένης. Απαιτούσιν, ποιοι, εκείνοι στους οποίους δούλευες όλη σου τη ζωή, οι πονηροί σου σύμβουλοι, οι κύριοι του σκότους, οι πολέμιοι της σωτηρίας σου. Ώρα δε πως, ούκ είπε απαιτώ την ψυχή σου, αλλά απαιτούσιν, μόνο γάρ των δικαίων εψυχέ εγχειρή Θεού. Πρόσεξε ότι δεν είπε εγώ απαιτώ την ψυχή σου, αλλά την απαιτούν άλλοι, διότι μόνο οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται κάτω από την προστασία του Θεού, τονίζει ο ερμηνευτής. Α, δε τι μας αστινιέστε. Ανόητε, αυτή τη νύχτα τελειώνουν όλα. Τελειώνει η ζωή σου.
Τι θα τα κάνεις όλα αυτά που με τόση απληστία μάζεψες, ό,τι συγκέντρωσε τις ελπίδες σου, τα στηρίγματα της εφήμερης ευτυχίας σου, όλα σοριάζονται σε ρήπια. Ανίκανα να σου δώσουν και μια στιγμή αληθινή χαρά. Και το τελικό συμπέρασμα, ούτως ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις θεών πλουτών. Είναι η τραγική κατάληξη καθενός που όλη του η αγάπη και η προσοχή συγκεντρώνονται στους υλικούς θησαυρούς. Θησαυρούς που φαινομενικά εξασφαλίζουν ζωή ανέσεων και απολαύσεων. Και αυτό στον καθένα που περιφρονεί τον πλούτο της χάριτος του Θεού και μένει φτωχός από πνευματικούς θησαυρούς, γυμνούς από αρετή και έργα αγάπης. Καθώς προχωράμε στο Τριώδιο την Κυριακή που μας έρχεται, θα ακούσουμε να μας τονίζει ο Κύριος «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης». Ας προσπαθήσουμε, προσεγγίζοντας αυτή την εντολή του Θεού, να δούμε το όλο θέμα από μια άλλη πλευρά. Τι είναι θησαυρός? Είναι η αυθονία κάθε πράγματος που κατά την εκτίμηση των ανθρώπων έχει αξία. Και θησαυρισμός παράλληλα είναι η απόκτηση και διαφύλαξη τέτοιων θησαυρών για να χρησιμοποιηθούν αργότερα και πρώτα μεν είναι το χρήμα, αλλά και κάθε άλλο που κατέχει κανείς σε αυθονία θεωρείται τέτοιος θησαυρός. Στην εποχή του Κυρίου, περισσότερα από ό,τι σήμερα, τα χρήματα ή όσα άλλα πολύτιμα αντικείμενα είχαν, τα έκρυβαν σε μυστικές κρύπτες, είτε στα σπίτια τους είτε κάπου αλλού. Και είναι βέβαια αλήθεια πως ο πόθος του θησαυρισμού είναι έφυτος στον άνθρωπο, ότι η ψυχή του ανθρώπου ζητεί να εκλέξει κάποιο αγαθό ως καλύτερο από τα άλλα. Και αυτό το κάνει θησαυρό της, από τον οποίο θα εξαρτήσει την άνεση και την ευτυχία της. Ο Κύριος δεν καταργεί τον πόθο αυτό του θησαυρού, αλλά ζητάει να κατευθύνει την ψυχή μας στην εκλογή του αληθινού θησαυρού. Γιατί ένεκα της διαστροφής της δεν κάνει καλή εκλογή. Και αναζητά εκείνα που δεν θα προσφέρουν άνεση, ειρήνη, ευτυχία, αλλά μόχθους και λύπες και απογοητεύσεις. Δεν περιορίζεται λοιπόν ο Κύριος στο μη θησαυρίζετε, οπότε θα απέκλειε κάθε θησαυρό, αλλά απαγορεύει τους επίγειους θησαυρούς, τονίζει μάλλον την εξάρτηση από αυτούς. Και σαν σοφός καθοδηγητής αποδεικνύει πιστικότατα πόση πλάνη υπάρχει και πόσος είναι ο κίνδυνος σε αυτό το θησαυρισμό. Γιατί είναι πλάνη? Είναι πλάνη πρώτα-πρώτα γιατί ενώ η ψυχή επιθυμεί ένα θησαυρό, δηλαδή να κατακτήσει ένα πολύτιμο αγαθό, ο άνθρωπος θησαυρίζει θησαυρούς επί της γης. Σε αυτή που δεν είναι μόνιμος κάτοικος, αλλά βιαστικός διαβάτης. Στη γη από την οποία θα φύγει όχι σε κάποιο απότερο μέλλον, αλλά πιθανώς ταύτη τη νυχτή. Και τότε, άι τι είμαστε, τι νιέστε, θησαυρίζει λοιπόν για τους άλλους. Και ποιος ξέρει για ποιους άλλους? Ίσως κάποιους σοφούς ή και άφρονες ή και άσωτους. Ενώ το συμφέρον το αληθινό απαιτεί να θησαυρίζει θησαυρούς που θα τον ακολουθήσουν, που θα τον συνοδεύσουν. Ας μάθουμε λοιπόν την αξία μας και τον προορισμό μας. Πραγματικά, αν ο άνθρωπος ήθελε να μάθει καλά γιατί πλάστηκε, ποιος είναι ο προορισμός του, ποια η πνευματική του ύπαρξη, πόση αξία έχει η ψυχή του, ποια σχέση έχουν με την ψυχή του τα χρήματα και τα υλικά, θα πειθόταν απόλυτα πως είναι αφροσύνη ο θησαυρισμός στη γη και η εξάρτηση της ζωής και της ευτυχίας του από τους υλικούς θησαυρούς. Έπειτα είναι πλάνη γιατί η θησαυρή πάνω στη γη δεν είναι μόνιμη. Σεις και βρόσεις αφανίζει. Ενώ τη σκεπτόμαστε σαν μόνιμους και ασφαλείς, αυτή αποδεικνύονται φθαρτή και ανασφαλής. Τελικά αγαθά, όσο και αν τα φυλάξουμε, παλιώνουν, διαβρώνονται, σκουριάζουν, καταστρέφονται από μόνα τους. Άλλα πιο γρήγορα και άλλα αργότερα, αλλά και αυτούς που είναι από ευγενή υλικά, όπως από χρυσάφι και ασίμ και πολύτιμους λίθους, κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Να κι άλλος εχθρός των επίγειων θησαυρών μας. Τίποτε δεν είναι ασφαλισμένο. Και μάλιστα σήμερα που οι κλέφτες και οι ληστές δεν βρίσκονται στα βουνά και τις ερημιές, αλλά είναι επιστημονικά καταρτισμένοι για τις επιχειρήσεις τους. Εφοδιασμένοι με υπερσύγχρονα μέσα,
μπορούν να ανακαλύπτουν κρυμμένους θησαυρούς, αλλά και να ανοίγουν χρηματοκιβώτια και να ληστεύουν και τράπεζες ακόμα. Και ο κατάλογος των κλεπτών αυξάνει όταν προσθέσουμε τους καταχραστές, τους πλαστογράφους, τους μεγαλόσημους απατεώνες ή ακόμη διάφορες κοινωνικές ανατροπές που ήρθαν από διάφορους σωτήρες που σε μικρό διάστημα χρόνου απογύμνωσαν από κάθε ελληνική περιουσία και θησαυρό και τους πιο πλούσιους. Αυτούς που ξεγυμνώνουν κυριολεκτικά, τους πλούσιους που ξεγυμνώνουν κυριολεκτικά και γίνονται αυτοί νοικοκυρέοι. Άλλωστε η φράση «σύσκευρος αφανίζει» είναι και συμβολική. Εκφράζει κάθε καταστροφή και θεομηνία και οικονομική κρίση. Και τέτοια γνώρισε πολύ καλά και η εποχή μας. Και αυτά μετέβαλαν από τη μια στιγμή στην άλλη και έκανε πανφτωχούς κάποιους που μέχρι πριν λίγο ήταν πλούσιοι και ζηλευτοί. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι το χρήμα και ο πλούτος είναι πράγματα τόσο ασταθή και αβέβαια. Έχουν μανία να αλλάζουν κυρίους και να αφήνουν τους πρώην τέτοιους σε εχθρή κατάσταση, σε απελπισία και απόγνωση. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Και είναι εκπληκτικό πώς ο λογικός άνθρωπος εμπιστεύεται την καρδιά του, την ελπίδα του, την ύπαρξή του σε ένα τέτοιο ύπουλο και αβέβαιο και επικίνδυνο φύλο. Μύθισα βρίζεται η μύθισα βρούς επί της γης. Πολύ καλά. Όσα είπα μέχρι εδώ ισχύουν όταν το χρήμα, η θησαυρή, διατρέχουν κινδύνους ή και χάνονται. Αλλά όταν έχει κανείς κάποιους από αυτούς για βασικές και απαραίτητες ανάγκες που πιθανώς θα παρουσιαστούν για να εξασφαλίζει κάποιες ανέσεις και λογικές απολαύσεις, τότε είναι σε λάθος και πλάνη. Φυσικά δεν αποκλείεται, αλλά εφόσον προέρχονται από θησαυρούς επί της γης, περιορίζονται επί της γης. Δεν αφήνουν τίποτα για την πέραν της γης ζωής που είναι απέραντη. Γι' αυτό ο κύριος ταλανίζει τους πλουσίους που προτίμησαν τόσο πρόσκαιρες ανέσεις και ικανοποιήσεις. «Ουέ μη της πλουσίης ότι απέχετε την παράκληση ημών». Δηλαδή με το χρήμα που επιζητήσατε να αποκτήσετε, ξοφλήσατε κάθε παρηγοριά και ικανοποίηση. Συρριχθήκατε μόνο σε αυτά. Μην περιμένετε λοιπόν άλλοι στην απέραντη αιωνιότητα. Εκεί κάθε πλούσιος που περιόρισε στη γη και εξάρτησε από τους θησαυρούς της γης τις ελπίδες του και έζησε σαν ένας αρκολάτρης και άσπλαχνος εγωιστής, θα ακούσει την απελπιστική απάντηση «Μνήσθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου». Αλλά το συνηθέστερο φαινόμενο του πλούτου δεν είναι οι ανέσεις και απολαύσεις. Είναι εκείνο που τόσο ζωηρά ο Θεόπνευστος Απόστολος ζωγραφίζει. «Η φουλόμενη πλουτήν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έθινε η βυθίζουση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Και μάλιστα διότι απεπλανήθησαν της πίστεως». Ας ξαναγυρίσουμε όμως πάλι στον άφρονα πλούσιο της παραβολής. Πανέξυπνο θα τον χαρακτήριζαν οι ομοειδεάτες του, άφρονα τον ονομάζει ο Θεός. Για μια ακόμη φορά η κρίση του Θεού βρίσκεται σε διάσταση με τις κρίσεις των ανθρώπων, όταν αυτοί δεν έχουν νουν Χριστού. Αλλά ποια σημασία μπορούν να έχουν των ανθρώπων οι έπαινοι, όταν αυτός ο Θεός, αντί να επαινεί, επιτιμά και κατακρίνει τον άνθρωπο? Γι' αυτό ας δούμε τι είναι εκείνο που στα μάτια του Θεού είναι η αφροσύνη του πλουσίου. Είναι άφρον γιατί αδυνατεί να συλλάβει την πραγματικότητα και τις συνέπειες των πράξεων και αποφάσεών του. Κυρίως του διαφεύγουν βασικές και αυτονόητες πραγματικότητες όπως δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι μόνιμος κάτοικος σε αυτόν τον κόσμο, φυλακίστηκε στο εγώ του. Οι προοπτικές του, τα σχέδιά του, οι επιδιώξεις του γυρίζουν σαν το μαγκανοπήγαδο γύρω από τον εαυτό του. Ο ιδρώτας των εργατών του, οι κόποι τόσων άλλων που συνέργησαν στο δικό του πληθυσμό και πάνω απ' όλα ο αγαθός Θεός και Πατέρας που του εξασφάλισε τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να γίνει ευεργετικός και στους άλλους, δεν βρίσκουν θέση στη σκέψη και την καρδιά του. Άφρον λοιπόν, γιατί δεν σκέφτηκε ούτε αυτό που η καθημερινή πείρα βεβαιώνει, τη ρευστότητα του πλούτου και των υλικών αγαθών. Με πόση ευκολία αλλάζουν κυρίους και ακόμη το πιο βέβαιο γεγονός, το θάνατο που βάζει τέρμα σε κάθε υλική κατοχή.
Γι' αυτό και δεν κάνει την τόσο λογική σκέψη «εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσω και ποιήσω τούτο ή εκείνο». Ποια είναι η ανθρώπινη ζωή ως προς τη διάρκειά της? «Αθμής γαρ έστε η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε αφανισωμένη», όπως τονίζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Διαβατικοί είμαστε από τη γη αυτή και είναι παράκρουση βαριάς μορφής να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά και τις ενέργειές μας σαν να ήμασταν αθάνατοι και αιώνιοι πάνω στη γη. Να δίνουμε την καρδιά μας σε χρήματα, κτήματα, θέσεις και αξιώματα, δόξα ανθρώπινη. Γυμνοί και φτωχοί θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Μόνο η περιουσία της φυχής μπορεί να μεταφερθεί στη μόνιμη πατρίδα μας, την καινή γη. Αυτή η αδυναμία να συλλάβουμε τις πραγματικές διαστάσεις της ζωής και των γεγονότων αποτελεί αφροσύνη. Ο Άφρον υποβίβασε τον εαυτό του στην τάξη των ζώων. Χωρίς κανένα ευγενικό αίσθημα αγάπης και ανθρωπιάς, περιορίζει όλα τα ενδιαφέροντά του στο φαγοπότι. Γι' αυτόν και τους ομοίους του κάνει λόγο ο προφήτης την περίφημη τραγικότητά της διαπίστωση. Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτήνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Συνήθως οι άνθρωποι τύπου Άφρονος Πλουσίου καυχόνται ότι είναι ρεαλιστές και χαμογελούν συγκαταβατικά όταν τους μιλείς για πραγματικότητες τόσο χειροπιαστές και αυτονόητες όπως επαναλαμβάνω ο θάνατος, η δικαιοσύνη του Θεού που τελικά θα έχει το τελευταίο λόγο, οι άλλοι που υπάρχουν γύρω μας και ούτω καθεξής. Όπως χαμογελάει και ο φρενοβλαβής όταν του πεις πως είναι στρατηγός, όταν του πεις πως δεν είναι στρατηγός ή αυτοκράτορας που φαντάζεται, αλλά είναι απλώς άρρωστος. Άφρονας και απερίσκεπτος, διότι ό,τι μπορούσε να γίνει αιτία χαράς, έγινε αιτία αγωνίας και τελικά της δικής σου καταδίκης. Από οικονόμος Θεού, κατάντησε καταχραστής του Θεού. Ενώ αν κατάφερνε να στρέψει τη σκέψη του στο Θεό, αν αντί να διαλογίζεται με αυτό, να συσκέπτεται δηλαδή με τον εαυτό του, ρωτούσε το Θεό και το θέλημά του, τότε θα άκουγε την αλήθεια του Θεού να τον βεβαιώνει, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει, και τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της φυχής αυτού. Και τότε δεν θα έκανε τον προσανατολισμό της καρδιάς του, δεν θα αναζητούσε την ευτυχία του στη γη αλλά στον ουρανό. Και αντί να καταλήξει ο αποδοκιμασμένος Άφρον πλούσιος, θα έμενε αξιομίμητος και μακαριζόμενος τους αιώνες. Ο Κύριος τελειώνοντας την παραβολή είπε «Ούτως ο θησαυρίζον εαυτό και μη εις θεών πλουτών». Δεν ήταν μόνο ο πλούσιος της παραβολής Άφρονας και ανόητος, αλλά είναι και κάθε άλλος ο οποίος θησαυρίζει εαυτόν. Δηλαδή θησαυρίζει αποκλειστικά για τον εαυτό του, για το εγώ του, για το σώμα, για τις αμαρτωλές του επιθυμίες. Είναι και αυτός άφρονας και ανόητος αφού θησαυρίζει για το σώμα και διακηρύττει πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρειαν έχω, εν τούτης όπως βεβαιώνει αυτός ο Θεός θα βρεθεί ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός. Είναι άφρονας γιατί ξοδεύει τις μέρες της ζωής του θησαυρίζοντας και δεν σκέπτεται καθόλου το θάνατο. Με οτροπιασμό ακούει για το θάνατο. Αυτό που στη συζήτηση θα πει κάτι για θάνατο θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το σταματήσει γιατί η αναφορά αυτή δηλητηριάζει τη χαρά του με μελαγχολικές σκέψεις. Κι όμως η σκέψη του θανάτου είναι ικανή να προλάβει την πλήρη καταστροφή. Είναι ικανή να επαναφέρει τον άνθρωπο στο δρόμο της αφροσύνης, από τον δρόμο της αφροσύνης και της τρέλας στον δρόμο της σύνεσης και της λογικής. Η σκέψη του θανάτου είναι μια ανώτερη φιλοσοφία που κάνει πιο ωραία τη ζωή. Τη ζωή που την ασχημίζει η αφροσύνη της πλεονεξίας. Έτσι ο άφρονας, όπως ο πλούσιος της παραβολής και καθένας που στηρίζει τη ζωή και την ευτυχία του στο πλήθος των υλικών αγαθών, στον πλούτο και τα εισοδήματά του θα είναι το ίδιο και δεν σκέπτεται πως τα υλικά αγαθά όχι μόνο δεν μπορούν να κρατήσουν τον άνθρωπο στη ζωή και την ευτυχία αλλά τη συντομεύουν συχνά και την κάνουν ανίερη με τους σκόπους και τις ανησυχίες, με τις μρέλινες και τις παρεκτροπές και ασωτίες τα οποία ο πλούτος διευκολύνει και παρασύρει.
Έτσι είναι άφρονας και καθένας, λέει ο Κύριος, που θησαυρίζει εδώ πλούτο και ξαφνικά φεύγει και αφήνει όλα τα αγαθά του για να σκορπιστούν στους τέσσερις ανέμους, στους άσωτους κληρονόμους, στους κλέφτες. Είναι ακόμη άφρονας ο μη εις Θεό πλουτών, δηλαδή ο καθένας που δεν φροντίζει να αποταμιεύσει και να πλουτίσει θησαυρούς που κατατίθενται στα χέρια του Θεού, να πλουτίσει σε πίστη. Και τέτοιος μπορεί ο καθένας να το κατορθώσει, ο και πλούσιος και φτωχός, να πλουτίσει σε έργα αγαθά, σε έργα ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας, σε έργα υπομονής, πραότητας, δικαιοσύνης, εγκράτειας, αγάπης. Πολλοί που είναι πάμπλουτοι στον κόσμο τούτον, είναι πάμφτωχοι σε έργα αρετής. Αυτό είναι η πιο μεγάλη και πιο καταστρεπτική αφροσύνη και τρέλα. Είναι μεγάλη και τρομερή τρέλα αυτοί που παρουσιάζουν όσοι καταπατούν τον νόμο του Θεού και περιφρονούν την αρετή και πουλάνε την ψυχή τους για να αποκτήσουν χρήματα, να κάνουν περιουσίες, να έχουν άφθονα υλικά αγαθά, άσχετα με τον τρόπο που χρησιμοποιούν για να τα αποκτήσουν. Ούτως ο θησαυρίζονε αυτό και μη εις Θεό πλουτών. Οι τελευταίες αυτές λέξεις του Κυρίου είναι και μια φοβερή απειλή προς τον καθένα που σκέπτεται και ζει όπως ο άφρονας πλούσιος παραβολής. Προς τον κάθε άνθρωπο που δεν προσπαθεί να πλουτίσει κατά Θεόν με αρετές. Ένας τέτοιος θάνατος θα το βρει και αυτόν μέσα στις σκέψεις και τις μέρημνες για τα πράγματα της παρούσιας ζωής. Θάνατος ξαφνικός και βίαιος. Τέτοιο εκτρό και αξιοθρήγητο θα είναι το κατάδυμα κάθε ηλόφρονα και σκληρού και άσπλαχνου και αμαρτωλού και άπιστου. Ας φοβηθούμε αυτό το απέσιο κατάδυμα που απελεί κάθε τέτοιον άφρονα. Ας προσκολήσουμε την ψυχή μας όχι στον πλούτο των χρημάτων και των υλικών απολαύσεων, αλλά στο Θεό, που προνοεί με πατρική στοργή για τη συντήρησή μας, και ας ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, ας ζητάμε τον ουράνιο πλούτο που το δημιουργεί και τον προσφέρει η αρετή, η πίστη, η αγάπη. Το συμπέρασμα με το οποίο ο Κύριος κλείνει την παραβολή μας δίνει την απάντηση. Ο εις Θεός, ο εις Θεόν πλουτών. Αυτός έχει εφόδια ισχυρά για να αντιδράσει αποτελεσματικά. Ο πλούτος του Θεού δίνει τη δύναμη στην ψυχή να αντιμετωπίσει χωρίς να παρασυρθεί την πλημμυρίδα των συγχρόνων ειδώλων. Κατά Θεόν δε πλούτος, η κτήση των αρετών, λέει ο ερμηνευτής. Και πιο συγκεκριμένα, αντί να πω καθελόμητας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω, που στη σύγχρονη γλώσσα σημαίνει θα γκρεμίσω το σπίτι μου και θα φτιάξω ένα καινούριο, ένα σπίτι με πολλά διαμερίσματα, μια μονοκατοικία, θα ανανεώσω τα παλιά μου έπιπλα με νέο ρυθμού, θα κάνω ένα εξοχικό για να πηγαίνω να απολαμβάνω τις διακοπές μου, θα κτίσω και ένα παραθαλάσσιο, θα αντικαταστήσω το αυτοκίνητό μου με κάποιο άλλο πολύ πιο καλό, θα αποκτήσω πιο σύγχρονες συσκευές για να κάνω πιο άνετη τη ζωή μου. Θα διασκεδάζω, θα ταξιδεύω, θα να πω αντί για όλα αυτά, καθελώ μου τα πάθη, θα γκρεμίσω το μεσότυχο που με χωρίζει από τους συνανθρώπους μου, θα αποβάλω τις κακές μου συνήθειες, θα χτυπήσω κατά κέφαλα τον εγωισμό μου, θα επιδοθώ στην ανακαίνιση της καρδιάς μου, θα γίνω πλούσιος σε πίστη, σε αγάπη, σε αγιασμό. Αντί δηλαδή να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όχι μέσα σε ένα πυρετό αγωνίας και ανταγωνισμού, να προσπαθούμε να βελτιωθούμε εμείς οι ίδιοι. Ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις Θεόν πλουτών. Υπάρχει εδώ διαφορά ουσίας. Ο εαυτό που θησαυρίζων έχει, ο εις Θεόν πλουτών είναι και ενδιαφέρεται όλο ένα να γίνεται καλύτερος, συνεπέστερος, ταπεινότερος, δικαιότερος. Αυτά είναι τα ένσημα στο βιβλιάριο της ζωής για να έχουμε ασφάλιση στην αιωνιότητα. Διότι ο μεν τες καταγήν φροντίδας δαπανόμενος επιζήμιον έχει το τέλος και παίνεις απελεύσεται προς τον Θεόν. Ο δε μεριμνώντα του Κυρίου, πλουτίσι μεν έργης αγαθής, έξι δε θησαυρών ασύλλητων έχει ουρανής. Δηλαδή, αυτός που καταδαπανάται και
εξ ολοκλήρου αναλώνεται, έχει το τέλος επιζήμιο, δηλαδή θα ζημιώσει το τέλος του και θα φύγει από αυτή τη ζωή προς το Θεό φτωχός. Εκείνος όμως ο οποίος φροντίζει για αυτά που θέλει ο Κύριος, θα είναι πλούσιος σε αγαθά έργα και θα έχει θησαυρό καθόλου ασφαλισμένους ουρανούς. Χωρίς δισταγμούς και παλινδρομήσεις, ένα στόχο ας βάλουμε, αδερφοί μου, την κατάκτηση των πνευματικών θησαυρών, των κατά Θεών πλουτισμό. Είναι αυτό το μεγάλο μήνυμα της παραβολής, το μήνυμα που μας δίνει ο Κύριος μέσα από όσα μας είπε σε αυτήν. Ας θυμόμαστε ότι υπάρχουν άφρονες, αφού είναι προσκολλημένοι σε υλικά αγαθά, και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται για να πλουτίζουν κατά Θεόν. Αυτούς ας τους ζηλέψουμε και ας αγωνιστούμε να τους ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Τελευταία μπροστά στα Άγια. Έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει, όσο εξαρτάται από τη δική μας δύναμη, Χριστέ Θεέ μας, το μυστήριο που η αγαθότητά Σου σχεδίασε για τη σωτηρία μας. Ζήσαμε την ανάμνηση του θανάτου Σου. Είδαμε την μυστηριακή φανέρωση της Αναστάσεώς Σου. Γεμίσαμε από την χωρίς τέλος ζωή Σου. Απολαύσαμε την ανεξάντλητη αγαλίασή Σου. Αυτήν ευδόκησε να αξιωθούμε όλοι μας και στη μέλουσα ζωή, με τη χάρη του Ανάρχου Σου Πατέρα και του Αγίου Σου και Αγαθού και Ζωοποιού Σου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ένας ασκητής επίσκοπος. Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ασπασία Θανασοπούλου.
2: Όταν ο διάβολος πολεμούσε να τον ρίξει στη λεμαργία, ο Νύφων τον αντιμετώπιζε με την ίδια πάντα μαχητικότητα και έτσι τον έδιωχνε. Εκείνος όμως ξαναγύριζε μανιασμένος για να τον πολεμήσει σφοδρότερα. Τότε ο Νύφων, έχοντας το θάρρος του στη βοήθεια του Θεού, έλεγε στο πονηρό πνεύμα: «Σήμερα θα φάω και θα πιω για να σου δείξω ότι ούτε με αυτόν τον τρόπο μπορείς να με εμποδίσεις από την προσευχή, γιατί έχω βοηθό μου το Θεό». Και αφού έτρωγε και έπινε καλά, έλεγε στον εαυτό του: «Σκέψου, Νύφων, ότι ο σκύλος μόλις φάει και πιει, γαυγίζει χαρούμενα. Λοιπόν και εσύ, αφού έφαγες και πιες από όλα τα δώρα του Θεού, πρέπει να τον ευχαριστήσεις». Πήγαινε λοιπόν στην εκκλησία και με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό έλεγε: «Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός μου, που με χόρτασες από τα επίγεια αγαθά σου. Σε παρακαλώ πολύ, εύσπλαχνε, μη μου στερήσεις και την ουράνια βασιλεία σου». Σε αυτή την προσευχή πρόσθεται κι άλλη και άλλη για πολλή ώρα. Έπειτα στρεφόταν στο διάβολο και του έλεγε: «Βλέπεις, πονηρέ και ακάθαρτε, ότι και έφαγα και ήπια, κι όμως δεν τα κατάφερες ούτε από την εκκλησία να με απομακρύνεις, ούτε από την προσευχή να με εμποδίσεις. Χάσου λοιπόν από τα μάτια μου». Σάββατο και ο Νύφων προσευχόταν. Κάθε Σάββατο άρχιζε την προσευχή του από βραδύς και τέλειωνε το πρωί. Ούτε κοιμόταν ούτε καθόταν καν. Όλη τη νύχτα προσευχόταν και έκανε μετάνοιες, μιμούμενος τον Δανιήλ ή μάλλον τους αγγέλους, για τους οποίους λέει ο προφήτης: «Προσκυνησάτωσαν αυτόν πάντες άγγελοι Θεού». Αυτή την τάξη την κρατούσε όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και όλες τις δεσποτικές εορτές κατά την εκκλησιαστική παράδοση. Από βραδύς έλεγε μια δική του προσευχή που την επαναλάμβανε και το πρωί. Μα τι προσευχή ήταν εκείνη, κατάμεστη από θεία γνώση και σοφία. Έκλεινε μέσα της όλη την προαιώνια θεολογία, την άναρχη γέννηση του Υιού, τη δημιουργία των ουρανίων δυνάμεων, τα ρητά και τα άρητα, τη θαυμαστή θεία οικονομία, της φύσεως το μεγαλείο, την αιωνιότητα, τα ουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια, τα ορατά και τα αόρατα, τα καταληπτά και τα ακατάληπτα, τα νοητά και τα ακατανόητα, όπως θα διαπιστώσουμε πιο κάτω, αν μπορέσουμε να μεταφέρουμε εδώ κανένα απόσπασμά της. Εκείνο λοιπόν το Σαββατόβραδο άρχισε όπως πάντα την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει κάτι σαν δυνατό σήμαντρο που ήχησε διαπεραστικά στα αυτιά του. Τάχασε και αναρωτήθηκε τι να ήταν. Την ίδια στιγμή, να ο διάβολος. Βριχόταν και απειλούσε και μενόταν κατά του Νύφωνος. Του παρέλυσε το νου και τον άφησε ταραγμένο, περίφοβο. Πήγαινε να προσευχηθεί, αλλά στη σκέψη του δεν βρισκόταν καθαρή έννοια. Νάρκη, χασμουριτά, τεμπελιά και υπνηλία τον κατακυρίεψαν. Και μαζί φλιαρία, θλίψη αφόρητη και μύρια άλλα κακά. Έτσι δά συνέχισε να τον τυρανάει, πασχίζοντας να του στερήσει ολότελα τον καθαρό και ηγεμονικό νου. Καταταλαιπωρημένος ο Νύφων από τον σατανικό ζόφο αναφώνησε: «Ω αμαρτωλέ Νύφων, ξέσπασαν φαίνεται τώρα οι αμαρτίες σου στον τράχυλό σου. Ο πειρασμός που φοβόσουνα είναι στα αλήθεια φοβερός. Ο καταχθόνιος δράκοντας σου σκότισε τον νου και μένεται εναντίον σου. Πρόσεχε μη σε καταπιεί ζωντανό». Και λέγοντας αυτά, έκανε το σημείο του σταυρού. Μα ο ανεδής διάβολος του προξενούσε μεγάλη σύγχυση και αγωνιζόταν να τον εκβιάσει με αυτά τα πονηρά λόγια. «Υπάψε να προσεύχεσαι ή θα κάτσουμε και οι δυο εδώ πέρα. Δεν το κουνάω ρούπι από κοντά σου και ό,τι θέλει ας γίνει». «Δεν σ' ακούω, ακάθαρτε δαίμονα», απαντούσε ο Νύφων, «γιατί αν σε διέταξε ο παντοδύναμος να με θανατώσεις, δέχομαι ταπεινά το πρόσταγμά του. Αν όμως δεν όρισε έτσι ο Θεός μου, περιφρονώ όλα σου τα τεχνάσματα». «Αλλά υπάρχει Θεός?» «Θεός δεν υπάρχει», του σφύριξε ο διάβολος. και μαζί με αυτόν τον σατανικό λόγο του ξέχισε στο νου πηχτό σκοτάδι, προσθέτοντας πάλι: «Αλλά υπάρχει Θεός? Θεός δεν υπάρχει». Είχε ετοιμάσει καταχθόνιο σχέδιο από πριν ο πονηρός για να καταφέρει να σκοτήσει τον Όσιο και να τον πείσει, αν ήταν δυνατό, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ακούγοντας ο δούλος του Θεού τα φοβερά αυτά λόγια, πονούσε κατάκαρδα και αναφωνούσε. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού ουκ έστι Θεός. «Διαλύσου, απέσιο σκοτάδι, και μη βλαστημάς. Χάσω από τα μάτια μου, γιατί εγώ πιστεύω απόλυτα ότι υπάρχει Θεός, αυτός που θα σε παραδώσει στο αιώνιο πύργια τις πονηρίες σου». Ο μισόκαλος διάβολος εξαγριωμένος του θόλωνε πιο πολύ το λογισμό. Με την αχλή της σατανικής του μαγείας του εξαφάνιζε από το νου κάθε αγιογραφικό λόγο. Άρχιζε να πει κατά τη συνήθειά του ένα ψαλμό, αλλά συχνά ενώ το στόμα του έλεγε, ο νους του, σαν τυλιγμένο σε ομίχλη, δεν καταλάβαινε τίποτε. Αυτό του προξενούσε στενοχώρια και θλίψη αβάσταχτη. «Αλίμονό μου, δεν ξέρω τι λέω, ο ταλέπορος». Και άρχιζε πάλι από την αρχή την προσευχή του με πολύ κόπο. Αυτό το μαρτύριο στην προσευχή κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια. Και ο διάβολος δεν έπαυε κάθε μέρα να το επαναλαμβάνει: «Θεός δεν υπάρχει». Και με τον βλάσφημο αυτό λόγο τον βύθιζε σε απαρηγόρητη θλίψη. Ήταν τόση και τέτοια η ταραχή και η οδύνη του, ώστε τον έβλεπες να βαδίζει σαν άνθρωπος απελπισμένος και αδιάφορος για όλα. Ωστόσο ο διάβολος συνεχίζει: «Εγώ δεν πρόκειται να σου ζητήσω τίποτα άλλο, μόνο να πάψεις την προσευχή που κάνεις πρωί και βράδυ». Ο δούλος του Θεού, κατάπληκτος με την ανέδειά του, του απαντά: «Έστω και αν πέσω σε ανηθικότητα και αν σκοτώσω και αν κάνω οτιδήποτε άλλο κακό, από τα πόδια του Κυρίου μου Ιησού Χριστού δεν απομακρύνομαι». «Τι λες, και υπάρχει Χριστός? Χριστός δεν υπάρχει. Μόνος εγώ κυριεύω τα σύμπαντα. Εσύ λοιπόν γιατί με απαρνήθηκες?» «Ναι, άθλιε, υπάρχει Χριστός, και είναι μαζί άνθρωπος και Θεός», αποκρίνεται ο νύφων. «Ως πότε θα βασανίζεις το πλάσμα του Θεού, κακούργε? Φαντάστηκες ότι θα με πλανέψεις μαύρε και σκοτεινέ? Το ξέρω καλά πως είσαι σκοτάδι, και στο σκοτάδι σαλεύεις, και με το σκοτάδι πολεμάς τους ανθρώπους, και στο σκοτάδι το ζωφερό μέλης να βασανίζεσαι στους ατέλειωτους αιώνες. Φύγε από κοντά μου, εχθρέ του Θεού και των Αγίων του». Αλλά αυτός ο πανούργος δεν ξεκολούσε διόλου από το πλάι του και επαναλάμβανε συνεχώς ότι δεν υπάρχει Θεός. «Τι, θες να πεις ότι υπάρχει Θεός? Και πού τον είδες αυτό το Θεό που λες? Ποιος σου τον έδειξε? Πού μένει? Πού κατοικεί? Δείξε μου τον και θα τον πιστέψω κι εγώ». Επί 4 χρόνια, καθώς είπαμε και πιο πάνω, τον βασάνιζε έτσι. Έτρωγε, κοιμόταν, προσευχόταν. Ό,τι και αν έκανε, αυτή τη σκέψη του έβαζε, εξαναγκάζοντάς τον να πιστέψει πως δεν υπάρχει Θεός. Του τριβέλιζε συνεχώς το μυαλό και του θόλωνε τη λογική με αυτή τη διαρκή επανάληψη. Ήταν θλιβερό να βλέπεις τον Όσιο να πέφτει στην άθλια δυσπιστία. Άλλοτε έλεγε ότι υπάρχει Θεός, άλλοτε όμως δασκαλεμένος από τον διάβολο φανταζόταν ότι δεν υπάρχει. Έφτασε έτσι να απογοητευθεί βαθιά. Παρόλα αυτά, δεν παραμελούσε την προσευχή και τη μελέτη του. Έτσι, μια μέρα ενώ προσευχόταν μέσα στην εκκλησία, έρχεται πάλι ο διάβολος και άρχισε να του βάζει τον ίδιο λογισμό. Και τότε βλέπει μπροστά του ξαφνικά να ζωγραφίζεται η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναστέναξε τότε από τα βάθη της καρδιάς του, άπλωσε τα χέρια του προς την Άγια εκείνη μορφή και φώναξε: ο Θεός μου, πρόσχες μη, ή να τι εγκατελειπές με. Βεβαίωσέ με ότι είσαι Θεός, γιατί θα αναγκαστώ να πάψω όσα κάνω για το Άγιο όνομά σου και θα κάνω όσα μου λέει ο πονηρός». Στεκόταν και περίμενε τι θα ακούσει. Ενώ κοίταζε τη θεϊκή μορφή, τη βλέπει ξαφνικά να λάμπει σαν αστραπή, καταβγάζοντάς του το πρόσωπο και χορταίνοντάς τον με άρρητη ευωδία. Θαμπωμένος από το φως και μη αντέχοντας τη φοβερή λάμψη, έπεσε τρέμοντας με το πρόσωπο στη γη. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον ποιητήν και δεσπότην μου, και εις το πνεύμα αυτού το Άγιον και ζωοποιών ψέλισε. Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, μη μου οργιστείς, πολύ έσπλαχνε, και μη με διώξεις από κοντά σου τον βέβυλο που τόλμησα να προσβάλλω το Άγιο όνομά σου. Ξέρεις εσύ, Κύριε, πώς μέζωσε ο εχθρός βυθίζοντάς με στην ολέθρια απιστία. Γι' αυτό συγχώρεσε όση ασέβεια έδειξα στην ανεξίκακη φιλανθρωπία σου. ήταν ακόμη μπρούμητα στη γη. Όταν είπε αυτά τα λόγια, ανασηκώθηκε λιγάκι και ατένισε πάλι την πανσέβαστη εκείνη μορφή. Τι υπερκόσμιο θέαμα! Το θεϊκό πρόσωπο ήταν υπέρλαμπρο και πολύ γλυκό σε εκείνον που το κοιτούσε. Ο Νύφων άρχισε να ψάλει με την ψυχή γεμάτη αγαλίαση το Κύριε Ελέησον. Έμεινε έκθαμβος, εκστατικός από το υπερκόσμιο θέαμα. «Πραγματικά είναι μέγας ο Θεός των χριστιανών», αναφώνησε, «και μεγάλη δόξα προσμένη εκείνον που καταφεύγει στα άχραντα πόδια του, γιατί ποτέ δεν αφήνει το πλάσμα του να χαθεί. Ευλογητός ο Θεός και ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που μέσωσε, αν και ήμουνα σιδεροδεμένος εν χώρα και σκιά θανάτου». Είπε και άλλες πολλές ευχαριστίες στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και έπειτα βγήκε από την εκκλησία, γύρισε στο κελί του και κοιμήθηκε λίγο. Η καρδιά του είχε πλημμυρίσει από πνευματική αφροσύνη. Ήταν χαρά Θεού να τον βλέπει κανείς, γιατί τώρα περπατούσε φεδρός, πάντα χαμογελαστός και αισιόδοξος. Προς όλους ήταν τόσο πρόσχαρος, ώστε οι γνωστοί του αναρωτιόντουσαν απορριμμένοι. Τόσα χρόνια βάδιζε κατηφής και σκυθροπός. Πώς τώρα είναι χαρούμενος με όλους? Μήπως είδε κάποια νοπτασία? Προσπαθούσαν να δώσουν μια εξήγηση στο μυστήριο, ενώ αυτός, από την ώρα που είδε τη μορφή του Κυρίου, σήκωνε συχνά ολάνυχτα τα μάτια στον ουρανό και έλεγε: «Ελέησέ με, σύ που έγινες άνθρωπος για χάρη μου, σύ που είσαι ο μονογενής Υιός του Θεού, το θάρρος και ο μεσίτης μας προς τον Πατέρα, σύ που είσαι η πλούσια ευσπλαχνία και η ανέκφραστη φιλανθρωπία της απερίγραπτης θεότητος». Και έπειτα άρχισε να κοροϊδεύει τον πονηρό λέγοντας: «Πού είναι εκείνος ο κακοποιός που έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός? Ας κατεσχυνθεί τώρα ο ακάθαρτος δαίμονας, ο ψεύτης, ο σκοτεινός, ο μισόκαλος. Τον είδα τον Κύριό μου και με βεβαίωσε όπως τον μακάριο Θωμά τότε που απίστησε. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Με αυτά τα δοξολογητικά λόγια της Παναγίας μας, υμνούσε και ευχαριστούσε ολόθερμα εκείνον που τον επισκέφθηκε μέσα σε άρρητη ευωδία. Ένα βράδυ, αφού τέλειωσε την κανονισμένη του προσευχή, κοιμήθηκε λίγο. Στον ύπνο του είδε μια απέραντη θάλασσα και στη μέση της ένα πελώριο πύρινο στήλο με ένα λαμπρό θρόνο στην κορυφή. Ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος και τον ρωτάει: «Τι στέκεσαι? Ανέβα στο στήλο, γιατί είναι ορισμένο να ανέβεις». Μόλις τ' άκουσε, άρχισε να σκαρφαλώνει. Με πολύ κόπο έφτασε ως πάνω, αλλά δεν μπορούσε να ανέβει στην κορυφή. Απέμεναν περίπου 3 πύχες ανάβαση. Προσπαθούσε να σηκώσει το πόδι του για να πατήσει πάνω στο θρονί, μα δεν τολμούσε, γιατί κοιτάζοντας το αχανές πέλαγος στρώμαζε. «Αχ», συλλογιζόταν, «δεν ξέρω τι να κάνω, αμαρτωλός. Αν απλώσω το πόδι μου για να φτάσω στην κορυφή, φοβάμαι μήπως γλιστρήσω και πνιγώ. Αλλά πάλι να γυρίσω και να ξανακατεβώ μου φαίνεται βαρύ». Σκεπτόταν, παιδευόταν, δίσταζε, ήταν σε αδιέξοδο. Μα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβει πώς, αποτόλμησε μια μικρή προσπάθεια. Ήταν ωστόσο αρκετή για να μπορέσει να δρασκελίσει άνετα την απόσταση και να καθίσει κατενθουσιασμένο στο θρόνο. Με θαυμασμό ατένιζε τώρα τον ανοιχτό ορίζοντα γύρω του. Απορούσε πώς ανέβηκα εγώ εδώ πάνω, αλλά και πώς θα μπορέσω να ξανακατεβώ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξύπνησε. Έκπληκτος αναρωτιόταν τι να σημαίνουν όλα αυτά. Την άλλη βραδιά πάλι τα ίδια, καθώς και την τρίτη. Τότε η απορία του κορυφώθηκε. «Κύριε», παρακάλεσε, «φανέρωσέ μου τι σημαίνει αυτό μου το όραμα». Και ο Κύριος του άνοιξε τον νου. Όταν το ξανασυλλογίστηκε, άρχισε μόνος του να εξηγεί. «Η ανάβαση στον στήλο είναι ο δύσκολος δρόμος της αρετής που φέρνει στην ουράνια πόλη. Όσο για το εμπόδιο του δρασκελίσματος, να τι σημαίνει. Πολλές φορές επιστρέφουμε στα γήινα και έτσι δυσκολευόμαστε να κατακτήσουμε την απάθεια. Γιατί ο θρόνος όπου κάθισα και ανεπάφθη, κατοπτεύοντας τα πάντα, είναι η απάθεια που βρίσκεται πάνω από όλες τις αρετές σαν θρόνος. Αν καθίσει κανείς αυτόν, παρατηρεί με καθαρό μάτι και τα θεία και τα ανθρώπινα και διακρίνει πόσοι δαίμονες εξαπατούν τους ανθρώπους». Μόλις κατάφερε να ερμηνεύσει το όνειρό του ο Νύφων, δόξασε με όλη του την καρδιά τον Κύριο που τόσο

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ένας ασκητής επίσκοπος», Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.
1: Εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος,

96,3. Η καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ' αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώνεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

εκ περά των συνέδραμων αποστόλων υπρόκριτη θεαρχείων εύματι του κυδεύσεσαι και από γης ερωμένησε προσύψος θεόμενη την φωνήν του Γαβριήλ εν χαρά ανεβώνση. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη τα επίγεια της άνω το τοκετό σου συνάψασα.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφάλαιο 5. Η εκλογή του σε επίσκοπο. Οι πρώτες φροντίδες. Η εκλογή. Ο Ευσέβιος Καισαρίας πλησίαζε προς το τέλος της πορείας του. Μιας πορείας μακράς με πολλές συγκινήσεις και μεγάλες επιτυχίες. Γεννήθηκε από εθνικούς. Έκανε καλές σπουδές και καλύτερη σταδιοδρομία. Έγινε συγκλητικός. Βαπτίστηκε χριστιανός και ανέβηκε στον πιο μεγάλο μητροπολιτικό θρόνο της Μικρασίας, της Καισάριας. Η πιο σπουδαία υπηρεσία του στην Εκκλησία ήταν ότι πήρε το βασίλειο σαν βοηθό και το ανέθεσε όλες σχεδόν τις ευθύνες της Μητροπόλεως. Από γεράματα έπεσε στο κρεβάτι και σε λίγες μέρες παρέδωσε το πνεύμα. Ιούνιος του 370. Ο βασίλειος του παραστάθηκε με αφοσίωση. Κυριολεκτικά πέθανε ήρεμα στην αγκαλιά του. Ο γέρο Ευσέβιος έφυγε ήσυχος. Άφηνε πίσω του το βασίλειο. Με αυτόν στο πηδάλιο η εκκλησία θα πορευόταν ορθά. Η κατάσταση όμως δεν ήταν τόσο ρόδινη όπως νόμιζε ο μακαρίτης Ευσέβιος. Γιατί μόλις ο γέρος έκλεισε τα μάτια, πολλοί έστρεψαν τα δικά τους κατά την Καισάρια. Την εποχή εκείνη λογαριαζόταν η Καισάρια πιο σπουδαία και από την Αντιόχεια και από την Κωνσταντινούπολη. Μερικοί προτιμούσαν το θρόνο της επειδή μετά την Αλεξάνδρεια ήταν το μόνο κέντρο της Ορθοδοξίας για την Ανατολή. Άλλοι, που ήσαν οι περισσότεροι, την ήθελαν για να γκρεμίσουν την Ορθοδοξία της. Ξέσπασε λοιπόν ένας πόλεμος γύρω από το Μητροπολιτικό θρόνο. Πόλεμος ύπουλος και ακήρυκτος. Η συκοφαντία και η διαβολή σκότωνε αλίπητα συνειδήσεις. Λάσπωνε τους καθαρούς. Λουστράριζε τους ανίκανους. Δημιουργήθηκε αφόρητο κλίμα για το βασίλειο, γιατί κι αυτός ήταν υποψήφιος. Τον υποστήριζαν σταθερά μερικοί συνετοί Καισαρείς, μα φαίνεται δεν ήσαν πολλοί. Εν τούτης, ο άνδρας που πριν λίγους μήνες έκλαιγε σαν ορφανό παιδί στο θάνατο της μητέρας του, ρίχτηκε στον ανταγωνισμό. Πώς ο βασίλειος έφτασε στην απόφαση τούτη δεν γνωρίζουμε. Είχε σχετικά μιλήσει με τον μακαρίτη Ευσέβιο. Ίσως. Πάντως ένας τόσο θεληματικός χαρακτήρας, ένας που τόσο πονούσε την Εκκλησία, ένας που ήξερε και μπορούσε καλύτερα από όλους να την εκφράζει, θα ήταν αφύσικο να μην θελήσει να γίνει επίσκοπος Καισαρίας. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης δηλαδή απέναντι της Εκκλησίας συντεριάστηκε με τη θεληματικότητα. Έτσι μπήκε στον άθλιο χορό του υποψηφίου. Είπαμε πως κάποιοι τον υποστήριζαν στην Καισάρια. Οι πολλοί όμως και μάλιστα εκείνοι που είχαν δύναμη πολιτική και λόγο ισχυρό στην Εκκλησία δεν ήσαν μαζί του. Αυτοί για να αρέσουν στον αυτοκράτορα Ουάλη βοηθούσαν τους αριανόθρονες. Εκπληκτικό στην περίπτωση δεν είναι τούτο. Είναι κάτι άλλο. Οι δυνατοί αυτοί κατάφεραν να πάρουν με το μέρος τους το φτωχό λαό που 2 χρόνια πριν ο βασίλειος τον έσωσε από την πείνα. Οι άνθρωποι που πριν από λίγο ασπάζονταν γονατιστή το χέρι του βασιλείου τώρα δεν τον ήθελαν. Τους έκαναν να μην τον θέλουν για επίσκοπό τους. Τι έγιναν οι περσινές εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης, αφοσιώσεως και λατρείας που δεν επιτρεπόταν στο πρόσωπό του? Αλίμονο. Η πιο εύκολη αμαρτία είναι η αγνωμοσύνη. Το πιο συνηθισμένο πράγμα στους ανθρώπους είναι να αποστρέφονται τους μεγάλους και να χειροκροτούν τους μικρούς.
Η κατάσταση αυτή έφερνε στον ευαίσθητο βασίλειο ήλιγκο απογοητεύσεως. Προλάβαινε όμως ο θεληματικός άνδρας και ισορροπούσε τα πράγματα. Δεν ήταν καιρός για πολυτελείς απογοητεύσεις. Η Καισάρια κινδύνευε να παραδοθεί στους ανίκανους ή στους αιρετικούς. Αυτό τώρα είχε σημασία και γι' αυτό έπρεπε να αγωνιστεί. Σαν καλός αγωνιστής και θαυμάσιος προγραμματιστής, μέτρησε τους φίλους του και ανάλογα οργάνωσε τον αγώνα του. Πρώτος και καλύτερος από τους φίλους, ποιος άλλος, ο Γρηγόριος Ναζιαζινός. Από αυτόν, ιδιαίτερα από αυτόν, περίμενε πολλά. Στην Καισάρια όλοι τον γνώριζαν και όλοι λογάριαζαν το λόγο του. Πολλοί μάλιστα υποπτεύονταν κιόλας πως ήταν μεγάλος, πολύ μεγάλος θεολόγος. Άλλωστε ήταν ο πιο καρδιακός του φίλος, εκείνος με τον οποίο είχε τα πάντα κοινά. Έπιασε λοιπόν και έγραψε στο Γρηγόριο. Του ζητούσε να έρθει στην Καισάρια. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Ο σκληρός ανταγωνισμός των συνυποψηφίων του, οι εναντίον του συκοφαντίες, η γνωστή αρρώστια στο σηκώτη του, τον είχαν ρίξει στο κρεβάτι για λίγο καιρό. Ακριβώς την εποχή τούτη έγραψε στο Γρηγόριο και του έλεγε να έρθει γρήγορα στην Καισάρια γιατί αρρώστησε και βρίσκεται στα τελευταία του. «Μην καθυστερείς, Γρηγόριε. Έλα κι αν με προλάβεις να μου κάνεις τον επικίδιο λόγο». Η στενοχώρια τον όθησε στην υπερβολή. Όχι πως δεν ήταν άρρωστος. Αυτό μάλιστα ήταν το φανερό επιχείρημα των αντιπάλων του. «Δεν λέμε όχι. Καλός ο βασίλειος και άξιος. Πρώτοι εμείς το αναγνωρίζουμε. Μα επιτρέπεται να κάνουμε αρχιεπίσκοπο έναν τόσο άρρωστο άνθρωπο? Δεν τον βλέπετε. Αυτός δεν μπορεί ούτε από το κρεβάτι να σηκωθεί. Πώς θα προείσταται, πώς θα λειτουργεί, πώς θα προεδρεύει στις συνόδους, πώς θα ταξιδεύει για την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας?» Ωραία είναι η απάντηση που έδωσε στο επιχείρημα ο πατέρας του Γρηγορίου Ναζιαζινού, ο γέρο Γρηγόριος, ξέροντας βέβαια ότι ο βασίλειος δεν ήταν άρρωστος για θάνατο. Ήταν μια κρίση. Προφασιζόσαστε ολοένα την ασθένεια του βασιλείου και σας ερωτώ, αθλητή θα εκλέξετε ή διδάσκαλο της Εκκλησίας? Ο Γρηγόριος Ναζιαζινός πήρε το γράμμα του βασιλείου που τώρα βρισκόταν στη μέση του στροβίλου της εκλογής και μάλιστα άρρωστος. Δεν άργησε να καταλάβει πως ο Καισαρέας φίλος του άλλα έλεγε και άλλα εννοούσε. Στεναχωρήθηκε, συγχύστηκε, οργίστηκε. «Μα είμαι εγώ για τέτοια πράγματα? Να βοηθήσεις την εκλογή? Ποιος? Εγώ? Να παρακαλώ τον ένα και τον άλλο? Να πηγαίνω στις συγκεντρώσεις των κληρικών και μάλιστα των επισκόπων, να τους προτρέπω να ψηφίσουν το βασίλειο? Μα είναι αυτά σοβαρές δουλειές?» Εξηγήσαμε και άλλοτε. Ο Γρηγόριος ήταν τελείως διαφορετική στόφα πνευματικού ανθρώπου. Έτοιμος κάθε στιγμή να πεθάνει για την Εκκλησία, μα όχι και έτοιμος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ο βασίλειος. Η απάντηση του Γρηγορίου είναι ανάλογη του χαρακτήρα του και σχεδόν κατηγορεί το βασίλειο. «Μέχρι τώρα, βασίλειε, σε γνώριζα συνετό, με στέρεο μυαλό. Οι τελευταίες σου όμως ενέργειες δεν μου φαίνονται σοβαρά πράγματα. Και μην νομίσεις ότι αδιαφορώ για την υγεία σου. Αντίθετα, έκλαψα τόσο που δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου.
Άλλωστε, πιστεύεις ότι θα διαφορούσα εγώ για τον επικίδιό σου, αν είναι δυνατό? Μια στιγμή μάλιστα το αποφάσισα. Ετοιμάστηκα να έρθω. Μα την ίδια ώρα με πληροφόρησαν ότι Σειραίος στην Κεσάρια πολλοί επίσκοποι, οι χωροεπίσκοποι που φτάνουν τους 50. Αυτό μου έκοψε τη διάθεση. Δεν μπορώ, δεν θέλω τέτοιου είδους διαβουλεύσεις, τώρα κιόλας που τίποτε άλλο δεν συζητιέται εκτός από την εκλογή. Έπειτα δεν καταλαβαίνεις ότι αν έρθω θα μας κατηγορούν όλοι. Θα λένε ότι από κοινά συμφέροντα, όντας παλιοί φίλοι, κάναμε κόμμα. Ότι σε υποστηρίζω επειδή θα με αμείψεις με θέσεις όταν γίνεις αρχιεπίσκοπος.

Στην πραγματικότητα, ο Γρηγόριος δεν είχε άδικο. Οι αντίπαλοι θα συκοφαντούσαν. Ήταν όμως αυτό λόγος να μην βοηθήσει το βασίλειο, να μην επηρεάσει με το κύρος του μερικούς αφιταλαντευόμενους, αφού δεν θα έλεγε ψέματα και αφού η Εκκλησία χρειαζόταν το βασίλειο? Ο Γρηγόριος έδειχνε ώρες-ώρες μια υπερευαισθησία που σημαίνει ότι συχνά δεν ήταν ρεαλιστής. «Να γιατί άλλαξα γνώμη, έκρουσα πρίμνα, ανάκοψα το ταξίδι. Και αν θέλεις, Βασίλειε, τελικά τη γνώμη μου, παράτησέ τα. Άφησε για άλλους τον προεκλογικό θόρυβο. Δεν είναι αυτά για σένα». Λόγοι άκεροι, αψυχολόγητοι, από μεγάλο άνδρα που δεν άντεχε τις ίντριγκες. Λόγοι που αν εφαρμόζονταν θα έφεραν τη στιγμή εκείνη κακό στην Εκκλησία. Ευτυχώς που ο Βασίλειος είχε ατσάλινα νεύρα, γεμάτα θείο πνεύμα και γι' αυτό αλήγιστα. Και κλείνει με τούτα τα περίεργα ο Γρηγόριος: «Θα έλθω να σε ειδώ όταν όλα θα έχουν τακτοποιηθεί. Τότε όμως θα σε μαλώσω περισσότερο και σκληρότερα». Εν τούτης, ο Βασίλειος θα συνεχίσει. Στο κρεβάτι που έμεινε, βρήκε περισσότερο χρόνο να προσευχηθεί. Ρώτησε και ξαναρώτησε το Θεό: «Πρέπει, είναι σωστό, είναι θέλημά του να κινηθεί για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο?» Η πληροφορία ερχόταν και διαχαιόταν στον καθαρό άντρα. Δεν έλειψαν οι αμφιβολίες, μα η κατάφαση του Θεού τον πλημμύριζε ολόκληρο. Και αυτό ήταν η φωνή του Θεού.

Παραμέρισε λοιπόν τα λόγια του Γρηγορίου. Και επειδή ο κίνδυνος να εκλεγεί αιρετικός ήταν μεγάλος και επειδή κάθε στιγμή και κάθε βοήθεια ήταν χρήσιμη, στράφηκε χωρίς καθυστέρηση στο γέρο Γρηγόριο, τον επίσκοπο της Ναζιαζού, που τον σεβόταν σαν πατέρα. Εκείνος δεν έμοιαζε του μεγάλου γιού του. Ήταν ασήμαντος θεολόγος, αλλά συνετός, ψημένος στο καμίνι της εκκλησιαστικής ζωής, ρεαλιστής. Δεν έχασε καιρό, φώναξε το γιο του. «Γρηγόριε», λέει ο πατέρας, «πρέπει να κάνουμε αμέσως ό,τι μπορούμε για το βασίλειο. Τι φίλοι του είμαστε. Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αρχιεπίσκοπος, κάθε προσπάθειά μας άξια και ευλογημένη». Ο Γρηγόριος σιωπούσε. Του τέριαζε τόσο πολύ. Αναχώνευε στο απίθυμενο μυαλό του ό,τι άκουσε. Την ίδια εποχή στην Κεσάρια η διαμάχη για το θρόνο διαρκώς οξυνόταν. Οι εκκλησιαστικοί άνδρες που είχαν ευθύνη θορυβήθηκαν. Τότε σκέφτηκαν να καλέσουν γρήγορα στην Κεσάρια τους επισκόπους της περιοχής που κανονικά θα ψήφιζαν και τον αρχιεπίσκοπο. Έτσι κάλεσαν και τον γέρο Γρηγόριο της Ναζιαζού. Ο γέρος αυτός δεν χρειαζόταν περισσότερα σημάδια. Σαν τον πολύπειρο γέρο Λύκο μυρίστηκε το κακό που πλησίαζε. Η Κεσάρια θα έπεφτε στα χέρια των αιρετικών. Φωνάζει ξανά το γιο του Γρηγόριο.

«Γράφε», του λέει, «γράμμα για τους υπεύθυνους της Κεσάριας. Είμαι ποιμήν μικρού ποιμνίου, αλλά η χάρη δεν έχει όρια. Τα βάσανα και οι αγώνες μου για την αλήθεια μου έδωσαν πείρα. Τώρα θα την ακούσετε. Προσοχή για όνομα του Θεού. Η εκλογή που θα κάνουμε έχει τεράστια σημασία, γιατί ο επίσκοπος είναι ο λίχνος της εκκλησίας και δεν πρόκειται για οποιαδήποτε εκκλησία. Στην Κεσάρια έχουμε τη μητέρα εκκλησία, το κέντρο προς το οποίο είμαστε όλοι στραμμένοι. Λυπάμαι, αδελφοί, που είμαι άρρωστος βαριά και δεν μπορώ να έλθω κοντά σας. Μα θα σας πω καθαρά τη γνώμη μου. Ο γιος Γρηγόριος έγραφε αμίλητος, νικημένος κατά κράτος από την πείρα του πατέρα του. Μόνο κάπου-κάπου διόρθωνε λεκτικά, έκανε τη φράση πιο στρωτή. Οι μεγάλοι ξέρουν να υποτάσσονται όταν πρέπει και δεν αργούν να καταλάβουν την ώρα του πρέπει.

Ποια είναι η γνώμη μου? Το βασίλειο. Κι άλλους έχετε καλούς, μα τούτο είναι πάνω απ' όλους. Κανείς δεν τον φτάνει. Κανείς άλλος δεν μπορεί σήμερα να σταματήσει την αίρεση. Κανείς δεν έχει την καθαρότητά του και το δυνατό του λόγο. Λοιπόν, αναλογιστείτε καλά. Και αν συμφωνείτε, είμαι πάντα μαζί σας. Το χέρι μου το καθοδηγεί κιόλας το Άγιο Πνεύμα στο Βασίλειο. Αν δεν συμφωνείτε, αφήστε με. Κάμετε καλά με τις φατρίες σας και ο Θεός βοηθός. Τι να ωφελήσουν όμως οι γραφές σε μια εποχή που ο αγώνας ήταν για ζωή και για θάνατο. Ζωή της Ορθοδοξίας, θάνατος της αιρέσεως. Ζωή της αιρέσεως, θάνατος της Ορθοδοξίας.

ο βασίλειος δεν θα τα έβγαζε πέρα. Μόνος με τόσους πολλούς και ύπουλους πολιτικάντιδες αντίπαλους. Χρειαζόταν έναν ικανό θεολόγο για τις σπουδαίες συζητήσεις και έναν επίσκοπο με κύρος και επιβολή για τις παρασκηνιακές προσπάθειες. Η αρρώστια δεν άφηνε το γέρο Γρηγόριο να κουνηθεί. Το μυαλό του όμως δούλευε ρολόι. Φώναξε το γιο του Γρηγόριο. «Γράμμα, θα γράψουμε γράμμα στον Ευσέβιο Σαμοσάτων. Είναι παλιός φίλος του βασιλείου και δικό σου». «Τι κάθεσαι? Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έρθει από τη Συρία να βοηθήσει?» «Μα ο Ευσέβιος», αντίκοψε ο Γρηγόριος, «δεν ψηφίζει. Είναι από άλλη Μητρόπολη». «Το ξέρω», λέει ο πατέρας. «Μπορεί όμως να ενισχύσει, να παρασταθεί. Ο λόγος του πιάνει. Μορφωμένος είναι. Στην Κεσάρια τον γνωρίζουν. Μας χρειάζεται. Γράφε λοιπόν». «Φτερά, Ευσέβιε, ήθελα να έχω, για να πετάξω κοντά σου και να σε αγκαλιάσω. Θα μου ήταν μεγάλη παρηγοριά. Πού υγεία όμως για τόσο ευχάριστα όνειρα? Σου γράφω γιατί από τότε που πέθανε ο Ευσέβιος Κεσαρίας, βαριά σύννεφα σκέπασαν τη Μητροπολή μας. Οι εχθροί της Εκκλησίας που μέχρι τώρα λούφαζαν, βγήκαν στους δρόμους και τρίζουν τα δόντια. Μου γράψαν να πάω στην Κεσάρια. Η αρρώστια και τα γεράματα δεν με αφήνουν. Σκέφτηκα πολύ. Ο νους μου σταμάτησε στο ιερό σου πρόσωπο. Σε παρακαλώ, μην κάθεσαι καθόλου. Πάρε το δρόμο για την Κεσάρια. Κάνε ό,τι μπορείς να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Καταλαβαίνεις τι λέω, να εκλεγεί ο βασίλειος. Αν το πετύχουμε, η νίκη θα είναι μεγάλη. Ο Θεός θα αμύψει τους κόπους μας. Μην κάθεσαι όμως καθόλου. Ο χειμώνας δεν θα αργήσει. Και τότε δεν θα μπορούμε να κινηθούμε». Το γράμμα τούτο γράφηκε μάλλον τον Ιούλιο ή Αύγουστο του 370. Είπαμε παραπάνω για τις συνεννοήσεις των αιρετικών. Τον Αύγουστο ή στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αριανόφρονες επίσκοποι συνεννοήθηκαν με Αγγελιαφόρο να ξεκινήσουν από τις επαρχίες της Καπαδοκίας και να φτάσουν τον ίδιο καιρό στην Κεσάρια για την εκλογή Μητροπολίτη. Για να είναι όμως η ενέργειά τους νόμιμη, έστειλαν κοινό γράμμα και στους επισκόπους της Καπαδοκίας που δεν ήσαν αριανόφρονες και που όμως είχαν ψήφο. Με το γράμμα τούτο πληροφορούσαν απλώς ότι ξεκινούν για την Κεσάρια. Τίποτε άλλο. Ούτε πότε θα γίνει σύσκεψη και σύνοδος εκεί, ούτε για ποιο λόγο ξεκίνησαν για την Κεσάρια. Αυτό έγινε για να μην γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι τις προθέσεις των αιρετικών. Έτσι, θα συνάζοντας την Κεσάρια πριν φτάσουν οι Ορθόδοξοι, θα εξέλεγαν αιρετικό Μητροπολίτη και στις διαμαρτυρίες των Ορθοδόξων θα απαντούσαν «Εμείς σας ειδοποιήσαμε, γιατί δεν ήρθατε τόσο καιρό?» Πήρε το γράμμα και ο κύριος Γρηγόριος. Κατάλαβε αμέσως τι σκόπευαν οι αιρετικοί. Ήταν δυστυχώς άρρωστος και δεν μπορούσε να δράσει όπως ήθελε. Ο γιος του ο Γρηγόριος δεν εννοούσε να δράσει όπως ήθελε. Ο γιος του ο Γρηγόριος δεν εννοούσε να βγει από την απραξία του. Φοβόταν ακόμα να μην τον κατηγορήσουν σαν κοινό μπράβο του φίλου του.

Πέρασαν λίγες ημέρες. Οι αιρετικοί έφτασαν στην Κεσάρια. Εκεί έλεγαν πολλά κατά του βασιλείου. Χάλκευσαν και ένα επιχείρημα εναντίον του, με το οποίο πίστευαν ότι θα το συντρίψουν. Αυτό περίμενε και ο γύρο Γρηγόριος, το βασικό τους επιχείρημα για να τους ανατρέψει. Εμπιστευτικά και με ύφος περιφρόνησης έλεγαν στους υπεύθυνους για την εκλογή, μα και στο λαό, «Ο καημένος ο βασίλειος είναι τόσο πολύ άρρωστος, ώστε δεν μπορεί να κινηθεί, να εργαστεί, να δράσει για την εκκλησία. Και να θέλαμε, δεν θα έπρεπε να τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο, αφού βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση». Το βαρύγδουπο και πονηρό αυτό επιχείρημα το έλειωσε ο γέρο Γρηγόριος με λίγες γραμμές που έγραψε προς τους επισκόπους που είχαν συναχθεί στην Κεσάρια. «Δεν κληθήκατε να εκλέξετε αθλητή, αλλά δάσκαλο της Εκκλησίας». Ο βασίλειος δεν είχε αθλητικό σώμα, είχε όμως τη σοφία του Θεού και το τάλαντο του δασκάλου για να φανεί στην Εκκλησία χρήσιμος. Και δεν ήταν μόνιμα και τόσο άρρωστος, ώστε να μην μπορεί να γίνει πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Αυτά δήλωνε στο γράμμα του ο γέρο Γρηγόριος. Τους εξόργιζε ακόμη να ψηφίσουν το βασίλειο, γιατί αυτός ήταν καλύτερος από κάθε άλλο υποψήφιο. Αλλιώς η ευθύνη τους μπροστά στο Θεό θα ήταν μεγάλη.

χαμένα τα λόγια σου, Σεπτίμου κεφαλή. Ο φανατισμένος δεν στρέφεται ποτέ στην αλήθεια. Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι και ο λαός της Κεσάριας χαίρονταν βέβαια για τις προσπάθειες του Γέρο Γρηγορίου. Μα η επιβλητική παρουσία των αιρετικών τους αποθάρρυνε. Ήσαν πολλοί και θορυβούσαν περισσότερο. Ο ίδιος ο Βασίλειος, που τώρα βρισκόταν μάλλον στην ανάρρωση, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Οι αιρετικοί λοιπόν πίεζαν, ο λαός λιποψυχούσε, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι μούδιαζαν και ο Βασίλειος έχανε την εκλογή. Έτσι έδειχναν τα πράγματα, μα διαφορετικά σχεδίαζε ο Θεός. Ο Ευσέβιος Σαμοσάτων άκουσε την προτροπή του Γέρου Γρηγορίου να έλθει στην Κεσάρια. Την πήρε για εντολή του Θεού, όπως και ήταν. Ήλθε στην κατάλληλη ώρα. Νέος, φλογερός, μορφωμένος και ορθόδοξος καθώς ήταν, ρίχθηκε στον αγώνα που οργάνωνε με το βασίλειο. Τα καλοκαίρια η γη διψάει για νερό. Την εποχή εκείνη η Κεσάρια διψούσε για θάρρος. Της το έδωσε ο Ευσέβιος. Ήταν η δυναμική παρουσία του Ορθόδοξου Επισκόπου που έλειπε. Έβρεξε λοιπόν ο Ευσέβιος Ορθόδοξο φρόνημα. Η ανταριασμένη από τους αιρετικούς και το φόβο τους θάλασσα της Κεσάριας ημέρεψε. Οι μισοναυαγισμένοι πιάστηκαν από στέρεο βράχο. Οι γύρω από το βασίλειο επιτέλους γέλασαν τα χείλη τους.

οι Ορθόδοξοι επίσκοποι άρχισαν την αντεπίθεση. Κυριολεκτικά έγινε θαύμα που εκτιλισόταν μέρα με τη μέρα. Ο ζήλος και ο κόπος του Ευσεβίου καρποφορούσαν γρήγορα. Όλα στην Κεσάρια άλλαξαν. Οι ελπίδες τώρα για την εκλογή του βασιλείου ήταν πολύ μεγάλες. Ίσως έμοιαζαν με βεβαιότητα. Οι πληροφορίες αυτές έφτασαν και στην Αζιαζό. Οι δύο Γρηγόριοι, πατέρας και γιος, ένιωθαν αγαλίαση. Έγραφαν πάλι και ειδοποιούσαν τους Ορθόδοξους Επισκόπους της Καπαδοκίας. Όσοι δίσταζαν στην αρχή, όσοι φοβήθηκαν τότε τη δύναμη των αιρετικών, αναθάρισαν και πήραν το δρόμο για την Κεσάρια. Ο γέρο Γρηγόριος, άρρωστος βαριά. Το μυαλό του όμως δούλευε ρολόι. Με γραμματέα και βοηθό το γιο του Γρηγόριο, κατήφθηνε την όλη προσπάθεια. Βλέποντας να καρποφορούν και να θριαβεύουν όπως το θαύμα οι προσπάθειές του, μέθησε από το θαύμα. Το αρρωστημένο σώμα του ζωογονήθηκε. Τα μάτια του γέμισαν φως και κίνηση. Ευχαριστούσε το Θεό. Δυνάμωσε και μπορούσε τώρα να κλαίει από χαρά με άπειρα δάκρυα.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

Εωθηνών δέλτα, ήχος τέταρτος. Όρθρος ειν βαθύς και γυναίκες ήρθον επί το μνήμα σου Χριστέ, αλλά το σώμα ούχε βρέθη τοποθούμενον αυτές, διό απορουμένες οι τεσαστραπτούσες εστίσεσιν επιστάντες, τι τον ζώντα μετά των νεκρών ζητείτε, έλεγον. Ηγέρθη ως προείπε, τι αμνημονείτε των ρημάτων αυτού, εις πιστήσε τα οραθέντα εκήρυτον, αλεδό κυλήρως τα Ευαγγέλια, ούτως ήσαν έτινοθείς οι μαθητέ. Αλλο Πέτρος έδραμε και ειδών εδόξασέ σου προς εαυτόν τα θαυμάσια.

96,3. Ο Χριστός θα κατοικήσει στην καρδιά μας όταν η μνήμη του Θεού στερεωθεί στο νου μας. Τότε έρχεται μέσα μας η αγάπη προς τον Θεό που μας παρακινεί να εφαρμόσουμε τις εντολές Του και από αυτές πάλι συντηρείται διαρκώς η μνήμη του Θεού μέσα μας. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

την συν δοξάζουσι κίμησιν εξουσίε, θρόνι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ. Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη. Προσπίπτουσι βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μέγα έλεος.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Τελική μπροστά στον λαό. Εσύ που δέχεσαι ως θυσία δοξολογίας και ευάρεστη λατρεία την πνευματική και ανέμακτη αυτή ευχαριστία, από όσους σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά, Χριστέ Θεέ μας, εσύ ο αμνός και Υιός του Θεού, που σηκώνεις επάνω σου την αμαρτία του κόσμου, ο μόσχος ο άμεμπτος, που δεν δέχεσαι ζυγό αμαρτίας και θυσιάστηκες για μας με τη θέλησή σου, εσύ που τεμαχίζεσαι αλλά δεν διαιρείσαι, που τρώγεσαι και ποτέ δεν εξαντλείσαι, αλλά αγιάζεις αυτούς που σε κοινωνούν, εσύ που μας ανέδειξες με τόχους των ανέκφραστων και επουράνιων και φρικτών σου μυστηρίων, του Αγίου σου σώματος και του Τιμίου σου αίματος, για να θυμόμαστε το εκούσιο πάθος σου και τη ζωοποιό σου τριήμερη Ανάσταση, διατήρησες τον δικό σου αγιασμό εμάς τους κληρικούς, που είμαστε υπηρέτες σου, καθώς και τους ηγέτες μας, τον στρατό και τον λαό που μας περιστοιχίζει. Και αξίωσέ μας κάθε στιγμή και ώρα να φέρνουμε στο νου μας τις αρετές που ορίζει ο νόμος σου, έτσι ώστε αφού οδηγηθούμε στο θέλημά σου και κάνουμε αυτά που αρέσουν σε σένα, να γίνουμε άξιοι και να σταθούμε στα δεξιά σου όταν έλθεις να κρίνεις ζωντανούς και νεκρούς. Σώσε τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Επισκέψου αυτούς που βρίσκονται σε ασθένεια. Κυβέρνησε όσους κινδυνεύουν στη θάλασσα και ανάπαυσε εκεί όπου κυριαρχεί το φως του προσώπου σου τις ψυχές που αναπαύθηκαν πριν από μας με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Άκουσε και όλους εκείνους που έχουν ανάγκη από τη βοήθειά σου, διότι εσύ είσαι που δίνεις τα αγαθά και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Είπαμε, έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, αλλά λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός

κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και του έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία, ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσως με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος «Ζω εγώ, ζω δε και τι εγώ ζει δεν είμαι Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά, δια των μυστηρίων.

του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος ημί, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γαρίστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άστο Κωστάκη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άστο. Άστο λίγο μεσανυχτά. Έτσι. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «τούτο γάριστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να Του μοιάσουμε ως άνθρωποι, είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια, αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού, αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι, τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός. Έφημον, ή της αρετή και ή της έπινος πρέπει της Αγίης, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τα αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός, για να ομοιάσει το Θεό, είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν, είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον Αυτόν. Εν ταύτης στις δυσήν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμανται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά.
Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει, όπως είπε, «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, ισθένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου», που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεόν. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεόν. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή: μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μη προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους, και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζουμε με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά, να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα
απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει: μάθετε από μου ότι πράως ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει: μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία. Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε το μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? Δούλον δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους. Που σημαίνει, θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου? Θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού? Προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι η πραής ότι αυτοί κληρονομήσουν στη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμον εστί. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω, ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη τη ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους ανθρώπους του.
Αυτή η αγάπη για να τη δοκιμάσει ο Θεός, αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πουλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθεσε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσει να πάρεις και μένα. Να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον νόμο του. Και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο αβάς αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας είναι, έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος την τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα, όπως επίσης και οι ιεράρχες, αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει,
και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστης και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστης. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας στην καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστηρείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογήτη και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του, διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπον και ως πρόσωπον μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω-γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται τον Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται τον Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστεώς μας ούτε γνωσιολογικός, ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντας τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις τον δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά?» Και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με την απιστία». Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο, και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στο Θεό και ομολογώ το Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει το Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί το Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας το Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα,
θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει. Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω. Πιστεύω ότι δια της ορθοδοξία, δια του ορθοδόξου πίστεως σώζουμε. Το πιστεύω αυτό. Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω. Ποιον φοβάμαστε, ποιον ντρέπομαι, τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία. Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβώζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη.

Τρίχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τους ανέπλασες εμπέζιν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφή. Είναι αυτόν εις εύκαιρον, δούν δώσου αυτοίς η λέξου.

0: Κράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγάλο σου δεομεθά σου επάκουσον και
2: ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και περιπηδημών των εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανεσέπτων ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απαγκεντεχομένου το παρασού μέγα

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διασπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, κινητών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπρελ πείσαι με πείσαι. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμεντα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήτησόμεντα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμεντα της δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Κύριε ο Θεός ημών οκλήνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου. Σύγαρ το φοβερό και την ανθρώπο κριτή, εσύ δούλη υπέρνηναν τα σκεπαλάς τους δε αυτών, υπέταξαν αυχένας ούτην εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν, περιμένοντες ένεως και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύναξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα. Από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαπολικής και διενογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Η το

0: Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι δεν νιώθαν μήμου του σωτήριών σου, ο ποιτήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως σ' αποκάνυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελείσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελείσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελείσον ημάς. Δόξα Πατρικείο και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελείσον ημάς, Κύριε λάστη δίδε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριε στα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελείσον, Κύριε ελείσον, Κύριε ελείσον. Δόξα Πατρικείο και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν τη σου εν εις Αγία, στείδω το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όπως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμην τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Δια Αγία Εκκλησία, την πόλη την ουρία ταύτη και το έχει παντή σε αιώνας αιών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Η τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, να διαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν όντως το τόκον σε μεγαλύν.
0: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η εν πίση μον, Κύριε δόξα σοι. Ο εν τόρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εις Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων, κανενίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλό ξημέρα. Τι έπτε να πω. Δεν έχει λειτουργία αύριο. Θα να πούμε το Πάσχα, θα έχει λειτουργία. Εννοείται αυτό.
2: Πλέον ήταν απογορευτικό
3: να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός, να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά, τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο

να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόταν ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε, ως γάρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους εντεγενειάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω μουσουλμάνος, σαπαλάσανε από όλους τους φόρους.
Αλλά αυτοί προτιμούσαν να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα για, με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τον σκοπό τους και γινόντουσαν σαν Άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε Άγιοι. Τότε μες τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν οδηγήσουν εμάς και διώξουν και ύποση πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη έννοια κινημού. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από εμάς. Αυτό λέει γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε και εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα πράγματι θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις όπως πλάστηκε δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαιρεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει τον Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατ' εικόνα Θεού πλαστέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή
το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να αποκοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμο κατά τον γιο τους, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να του δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε και εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη. Αυτά είναι για μας που θέλουμε να ζούμε και να σκεπτόμαστε τι θέλει από μας ο Θεός. Μήπως μέχρι εδώ έχετε κάποια ερώτηση, κάποια απορία?

0: Μάλλον δεν σκέπτεστε. Ή τα λέω δύσκολα και σας κουράζω. Ή δεν σας προβληματίζω. Τι κάνει ο Μανώλης? Α, ο Μανώλης είναι δικηγόρος. Ναι. Δεν έχουμε άλλο δικηγόρο. Ή κρύβονται οι άλλοι δικηγόροι. Να δούμε τώρα ποιοι μπορούμε να πούμε ότι δεν ζουν, ότι ζουν έξω από τον προορισμό τους. Ποιοι άνθρωποι ζουν έξω από τον προορισμό που είπαμε είναι η σωτηρία μας, είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι αυτοί που δεν ψάχνουν οι αδιάφοροι. Αυτό που είπαμε, όταν κάποιος είναι αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρει τα της πίστεως. Ο πατήρ Πλακίδας ήταν ένας ιερομόναχος Γάλλος, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος, μας έλεγε σε μια σύναξη, εκεί στο μοναστήρι που είμαι, ήρθε, ότι οι περισσότεροι Γάλλοι σήμερα είναι άθρησκοι, όχι άπιστοι, άθρησκοι. Του τέστην αδιάφοροι ως προς την πίστη. Τότε που μας έλεγε ότι πάνω από 30%, αυτό πριν από 20 χρόνια, ήταν αβάπτιστοι. Αυτό το βλέπουμε να γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα. Προσπαθούν να το παίξουν άπιστοι και αδιάφοροι. Ως προς την απιστία μπορούμε να πούμε ότι του λένε γιατί δεν θέλουν να είναι συνεπείς μετά της πίστεως. Με συμφέρει να πω ότι είμαι άπιστος γιατί έτσι δεν έχω ηθικούς φραγμούς. Δεν έχω υποχρεώσεις και γι' αυτό ακριβώς το παίζω άπιστος. Δεν είμαι άπιστος. Είπαμε ότι η πίστη μας θέλει συνέπεια, θέλει έργα και δεν θέλει μόνο θεωρίες. Ο άπιστος λοιπόν, αν προσέξει κανείς τη ζωή του, είναι μέσα στην αμαρτία και κυρίως μέσα στην υπερηφάνεια και την ανηθικότητα. Αν θα δείτε ποιοι λένε ότι είναι άπιστοι, θα δείτε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιος συγγραφέας έλεγε σε κάποιον πνευματικό, «Εγώ είμαι άπιστος». Το συνηθίζουν οι συγγραφείς αρκετές φορές. Όχι, το απήντησε ο πνευματικός, «Δεν είσαι άθεος». «Μα είμαι, δεν πιστεύω». «Άθεος δεν είσαι, αμαρτωλός είσαι», του είπε. «Δεν είσαι άπιστος, είσαι αμαρτωλός». Και εκείνος είπε, «Έχεις δίκιο, με έπιασες». Και πράγματι ζούσε μέσα στην ασωτεία του, μέσα στην αμαρτία του, και μέσα στην αμαρτία του πέθανε. «Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούντες το δίκαιον πλημελήσουσι», που σημαίνει μέσα στη ζωή μας. Όταν ζούμε με ασυνέπεια, πεθαίνουμε και με ασυνέπεια. Επίσης ο πατήρ Πλακίδας μας έλεγε, όταν το ρωτήσαμε γιατί πολλοί Γάλλοι γίνονται σήμερα μουσουλμάνοι και γενικώς οι δυτικοί, εκείνος μιλούσε για τους Γάλλους και έλεγε ότι ο γαλλικός λαός εκ της φύσεώς του πιστεύει, αλλά επειδή ο χριστιανισμός ζητά συνέπεια ζωής, αυτοί για να δικαιολογήσουν την ασυνέπειά τους και σε χρόνος να καθησυχάσουν τη συνείδησή τους, γίνονται μουσουλμάνοι και έτσι και πιστοί πιστεύουν ότι είναι και ασυνεπείς στη ζωή τους είναι. Και τα καλά και συμφέροντα, όχι όμως για την ψυχή τους την αθάνατη, αλλά για την πρόσκαιρη ζωή. Καταλαβαίνετε δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό και έτσι βάζει έναν Θεό. Αλλά αυτός ο Θεός δεν του ζητάει καμιά συνέπεια, ενώ ο χριστιανός, ο δε ο Χριστός, του ζητούσε συνέπεια. Ο αδιάφορος δεν σκέφτεται σοβαρά τα μέλλοντα και τα αιώνια. Δεν σκέφτεται. Τον ενδιαφέρει μόνο τα πρόσκαιρα, τα χειροπιαστά, αυτά που πιάνουν σήμερα. Και πολλές φορές ίσως και με πάθος ζει την καθημερινότητά του. Ζουν για το τώρα αδιαφορώντας για το αιώνιο μέλλον. Άρα δεν τους απασχολεί ποιος είναι ο προορισμός τους και ο σκοπός της ζωής τους. Άρα δεν ενδιαφέρονται αν θα σωθούν και πώς θα σωθούν. Και σε αυτός δίνει ο Θεός πολλές φορές ευκαιρίες, αλλά αναλόγως της προαίρεσής τους υπάρχουν κάποιοι που το πετυχαίνουν και κάποιοι που δεν μπορούν να το πετύχουν. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που ζουν έξω από τον προορισμό τους, όπως τον γνωρίσαμε μέσα από τις Θείες Γραφές, είναι οι φιλάργυροι. Αυτοί αγαπούν το χρήμα και όχι το Θεό και τους ανθρώπους. Θεοποιούν το χρήμα. Και θεοποιούν το χρήμα και σε αυτό ελπίζουν και πιστεύουν για την ευτυχία τους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης και από την πλειονεξία η οποία είναι ειδωλολατρία, που σημαίνει ότι η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρία. Είναι δηλαδή προσωποποιημένος ο Θεός εις το χρήμα. Ουδείς δυνατέ δυσί κυρίες δολεύεις. Δεν μπορείς να δολεύεις σε δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσεις ή τον άλλον θα μισήσεις. Και είπε επίσης ο Χριστός, δύσκολα τα χρήματα έχονται στη βασιλεία του Θεού εισηλεύσονται. Όπως είπαμε όμως την προηγούμενη σύναξη, δεν μπορούν τα χρήματα να εξασφαλίσουν την ευτυχία, ούτε ακόμη και πάνω στη γη, έστω και αν τα έχει ο άνθρωπος. Διότι τον εγκαταλείπουν, μάλλον τα εγκαταλείπει ο άνθρωπος. Ήταν ένας πολύ πλούσιος που αρρώστησε προς θάνατο. Οι γιατροί, οι καλύτεροι προσπάθησαν, αλλά στο τέλος δεν κατάφεραν τίποτε και τον είπανε να πάει στο σπίτι, να ησυχάσει, να φύγει ειρηνικά ανάμεσα στην οικογένεια. Εκείνος ζήτησε να το πάνε στο δωμάτιο που είχε τα χρηματοκιβώτια. Τα άνοιξε με την εντολή του και τα φασκέλωσε, τα έδωσε δύο μούντζες και είπε «Αυτό σας αξίζει. Εγώ σας δούλεψα μια ζωή και εσείς τώρα δεν μπορείτε να με βοηθήσετε καθόλου». Πράγματι, τι μπορούσα να τον κάνω τα χρήματα στην υγεία? Τίποτε. Ζούσε τη μοναξιά του, αγαπώντας τα χρήματα. Έφυγε στη μοναξιά του, εγκαταλείποντας τα χρήματα. Αν τα έδιδε τα χρήματα, θα δούσε την αγάπη αυτών που τον βοήθησαν και θα έφευγε μέσα στην αγάπη. Δεν θα έφευγε μέσα στη μοναξιά, διότι η ελεημοσύνη αυτό κερδίζει. Είναι παράγοντας της αγάπης και όπως είπαμε, ο Θεός είναι αγάπη. Άρα λοιπόν όταν ο άνθρωπος μάθει να αγαπάει, τότε μπορεί να χαίρεται αυτή την αγάπη. Ενώ διαφορετικά ζει μέσα στη μοναξιά. Μία από τις κατεξοχήν αρετές των Αγίων μας είναι η εκτιμοσύνη, η αφιλαργυρία. Όχι ότι και αυτοί δεν έχουν πειρασμό, αλλά κάθε προσπάθεια αποκτήσεως χρημάτων, θησαυρών τους αποσπάει από το σκοπό και το προορισμό της ζωής τους και έτσι τον εγκαταλείπωνε. Κάποτε ρώτησαν κάποιον γέροντα τι είναι φιλαργυρία. Και αυτός τους είπε, φιλαργυρία είναι να πιστεύεις πως ο Θεός, να μην πιστεύεις ότι ο Θεός φροντίζει για σένα. Να μην έχεις εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις Του και να αγαπάς τις ειδονές. Αυτό είναι φιλαργυρία. Να μην πιστεύεις στο Θεό, να πιστεύεις στο χρήμα. Κάποιος άλλος γέροντας μάζευε χρήματα και το ρώτησαν τα γεροντάκια ή ασκητέ που ήταν δίπλα, τι τα μαζεύεις? Λέει, για κάτι το έκτακτο, για μια ασθένεια, για τα γεράματα. Του λέει, δεν θα σε βοηθήσουν αυτά, δώσ' τα ελεημοσύνη. Όχι, λέει, θα με βοηθήσουνε. Πράγματι, παραχώρησε ο Θεός και αρρώστησε. Και ξοδεύτηκαν όλα τα χρήματα, αλλά αυτό συνέχιζε να είναι ασθενής. Και πράγματι, οι γέροντες, οι συνασκητές, τον βοήθησαν. Όπως θα τον βοηθούσαν και όταν δεν θα έχει τα χρήματα. Και τότε μόνο κατάλαβε ότι τα χρήματα ήταν η αμαρτία του. Ήταν η απιστία του, έμπρακτη απιστία. Δεν είχε την πίστη στο Θεό, δεν είχε την πίστη στην αγάπη των πατέρων. Και έτσι πραγματικά ήρθε σε συνέστηση, ζήτησε συγγνώμη και τελικώς έφυγε ειρηνικά μέσα στην αγάπη που είπαμε των πατέρων. Κάποιος άλλος επίσης γέροντας ζούσε σε ένα ερεμητήριο, κοντά σε ένα κοινόβιο, ο οποίος γύριζε ξεπόλυτος και ήταν κορελιασμένος. Ο γέροντας του μοναστηριού τον λυπότανε, τον έδωνε τα απαραίτητα. Εκείνος όμως συνέχιζε να γυρνάει έτσι. Κάποτε αυτός αρρώστησε βαριά και οι αδελφοί τον περιποιήθηκαν με μεγάλη καλοσύνη και προθυμία. Του έδωσαν όλες τις ευκαιρίες να καταλάβει την αμαρτία του, να καταλάβει την αγάπη, να καταλάβει το τι πρέπει να κάνει. Εκείνος όμως δεν κατάλαβε τίποτα. Και όταν πέθανε, βρήκαν οι πατέρες κάτω από το κρεβάτι του ένα πονγκί γεμάτο χρυσά νομίσματα. Ήτανε πανφτωχός, ζούσε κορελιασμένος, αλλά είχε την πίστη του στα χρήματα. Έφυγε πανφτωχός, έφυγε κορελιασμένος, αλλά έφυγε και κορελιασμένη η ψυχή του, διότι δεν ήρθε σε συνέστηση. Του είπαν το γέροντα, λυπήθηκε πολύ και είπε αυτά τα χρήματα εγώ δεν τα θέλω, να τα βάλετε μαζί του στον τάφο. Και πράγματι σκάψανε, τον θάψανε και βάλαν και τα χρήματα. Και αφού το σκεπάσαν και έφυγαν, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το μνήμα, έκαψε τα πάντα που υπήρχαν μέσα στο μνήμα. Και αυτό το παραχώρησε ο Θεός για να είναι ένα παράδειγμα στους υπολείπους ανθρώπους. Και αυτό λοιπόν βλέπετε πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέσα από την φελαργυρία να ξεχάσει παντελώς την αγάπη του Θεού. Και πράγματι πόσο δυστυχία υπάρχει σήμερα και πόσο πιο ευτυχισμένος είναι ένας φτωχός που ξέρει να αγαπάει τον Θεό. Από αυτά και πολλά ακόμη παραδείγματα, παλιότερα και νεότερα, θα πρέπει να μάθουμε να μην προσπαθούμε πώς θα έχουμε πολλά αλλά λίγα και απαραίτητα. Και ο σοφός Σοκράτης συμβουλεύει να είναι ο άνθρωπος ολιγαρχής για να είναι ευτυχισμένος. Ένας ολιγαρχής είναι ευτυχισμένος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα ταύτης αρκεστισόμεθα. Όταν ο άνθρωπος έχει την απαραίτητη τροφή και τα απαραίτητα σκεπάσματα, όλα τα άλλα είναι περιττά, δεν το χρειάζονται. Σκοπός μας να είναι η Βασιλεία των Ουρανών, που είναι αιώνια και δεν έχει ανάγκη από αυτούς τους θησαυρούς. Και τι λέει η Αγία Γραφή, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά προστεθίζονται. Όταν εμείς ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, δεν αφήνει κανέναν ο Θεός απροστάτευτον και απεριποίητον. Και δύο ακόμη, δεν θα σε καθίσω, 5 λεπτά θα μου δώσετε να τελειώσω. Και δύο ακόμη κατηγορίες ανθρώπων που ξεφεύγουν τελείως από τον προορισμό της ζωής τους είναι οι αλόθρησκοι και οι αιρετικοί. Οι αλόθρησκοι οι μεν πρώτε απατώνται και πλανώνται νομίζοντες πως λατρεύουν τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι ζητούν, όπως είπαμε, εκ της φύσεως των Θεών. Όπως όλοι οι άνθρωποι διψούμε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μην διψάει. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά από το πώς ξεδιψάει ο άνθρωπος. Αν θα πιει καθαρό νερό ή θα πιει θολό νερό. Αν θα πιει ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Όσο λάδι και αν πιείς, δεν ξεδιψάς. Το ίδιο και κρασί, το ίδιο και πετρέλαιο, το ίδιο και βενζίνη. Όλα είναι υγρά, αλλά δεν ξεδιψάς. Μόνο με το νερό το καθαρό διψάς. Έτσι και ο άνθρωπος, μόνο πιστεύοντας τον αληθινό Θεό, βρίσκει η ψυχή του ανάπαυση. Σε αυτό ευθύνονται οι ίδιοι. Το ότι είναι αλόθρησκοι. Ναι. Αν δεν ενδιαφερθούν να μάθουν την αλήθεια, η οποία θα τους ελευθερώσει. Διότι ο Χριστός είπε, μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ζούσε μέσα στον κόσμο και ήταν πολύ κοντά στον άνθρωπο, είπε, άκουσαν για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Και όμως δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν και να ξεκριβώσουν αν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει για τον Χριστό ή για τον χριστιανισμό. Και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Μην δικαιολογηθούν ότι είναι μακριά. Αλλά πώς για τη σωτηρία και για τη θεραπεία του σώματος πάνε πολύ μακριά και βρισκόν τον καλύτερο γιατρό. Έτσι και για τη σωτηρία της ψυχής πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Βέβαια, όσοι γεννήθηκαν μέσα στις διάφορες θρησκείες έχουν κάποιο ελαφρυντικό και θα τους λογαριάσει ο Θεός εάν φυσικά κατά τα άλλα τηρούν τη συνείδησή τους. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τα έθνη τα οποία δεν έχουν Θεό, δεν έχουν τον νόμο, έχουν τον νόμο της συνείδησής των, ο οποίος θα τους οδηγήσει να πράττουν το καλό. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, όταν τον Ζάιρ το ρώτησαν πώς θα κρίνει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Θεός είναι παντογνώστης και ξέρει αν αυτοί ήταν χριστιανοί πώς θα ζούσαν. Έχει κριτήρια ο Θεός να κρίνει τους ανθρώπους. Και ένα σχόλιο ότι στην Αποκάλυψη με αλληγορική σημασία λέει ότι οι αλόθρησκοι οι οποίοι εδώ στη γη τήρησαν τη συνείδησή τους, στη Βασιλεία του Θεού θα τρώνε τα φύλλα από το δέντρο της ζωής. Τον καρπό θα τον τρώνε οι πιστοί. Θα υπάρχει διαφορά? Όχι, είναι αλληγορική, είπαμε, η σημασία. Αλίμονο όμως σε αυτούς που είναι οι αρχηγοί των αιρέσεων, οι αρχηγοί τους, οι οποίοι και οι ίδιοι δεν μαθαίνουν και τους άλλους τους εμποδίζουν. Σε αυτούς πρέπει να εντάξουμε και όλους τους σατανιστές, τη μαύρη και τη λευκή μαντία, τον πνευματισμό, το μέντιουμ, την καφετμαντία, την χειρομαντία, τη χαρτομαντία και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση με το διάβολο. Ο σημερινός άνθρωπος ζητάει να μάθει το αύριο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει το σήμερα. Το αύριο είναι το Θεό, το σήμερα είναι το δικό μου. Το αύριο ελπίζω στο έλεος το Θεό. Σήμερα εργάζομαι με τον νόμο του Θεού και να είμαι σίγουρος ότι και το αύριο είναι το Θεό. Όταν λοιπόν καταφεύγω σε όλες αυτές, σημαίνει αφήνω τον Χριστό και πάω στο διάβολο. Και δεύτερη τώρα κατηγορία είναι οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί ζούσαν κάποτε την αλήθεια, αλλά λόγω του εγωισμού τους, λόγω των συμφερόντων, λόγω της επιπολαιότητός των, πάνε στο αντίθετα στο Θεό και στον προορισμό του ανθρώπου. Για όλους μας ισχύει η ορθή πίστη, εξασφαλίζει τη σωτηρία μας. Δεν μπορούμε δηλαδή με λαθασμένη πίστη να πάμε στο Θεό. Η πίστη στηρίζεται στην θέληση του ανθρώπου, ως της θέλει ο πίσω με ελθύν. Αυτό είπε ο Χριστός. Δεν εξανάγκασε κανέναν ο Χριστός. Και ο άλλος λόγος είναι αγωνίζεστε εις ηλθύν δια της στηνής πύλης. Ότι στηνή η πύλη και τεθλιμμένη οδός η απάγωσα εις τη ζωή και ολίγοι εσύ βρίσκονται σε αυτή. Αλλά είναι ευρύχωρη οδός και η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια. Εμείς ως άνθρωποι που αγαπάμε τον Θεό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη στηνή και τη τεθλιμμένη οδό. Αυτή θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών η ευρύχωρη οδός της ανέσεως και της καλοπέρασης πάνω στη ζωή. Γιατί πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό και η πίστη μας, όπως είπαμε, έχει κάποιο κόστος, έχει κάποια θυσία, αλλά έχει και ένα μισθό, ο οποίος είναι αιώνιος και όχι πρόσκυρος και παροδικός. Αυτά. Τώρα σας τελείως σας ζάλισε. Κλείσαμε και την πόρτα. Ανοίξτε λίγο την πόρτα, κύριε Πόπη, να πάρουμε λίγο αέρα.
1: Για διαφορία που οφείλεται στον άνθρωπο μόνο.
0: Μάλλον, πράγματι. Μόνο στον άνθρωπο δεν ήταν ζάκι. Θέλει, γι' αυτό λέει, όστις θέλει. Πρέπει να θέλεις. Αν δεν θέλεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ποιος? Εσύ. Ναι. Έλα, Χριστόδουλη.
2: Δεν είναι το θέμα διαφορής, είναι και το πώς καθοδηγούν οι ανθρώποι στα μοναχικά παιδιά, δίνοντας τους διάφορα άλλα πρότυπα και τρόπου ζωής να είναι μακριά από τους.
0: Κοίταξε, έχεις δίκιο, αλλά πώς ήταν η Αγία Μαρία Αιγυπτία? Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα πρότυπο μέσα στη ζωή μας της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία πώς έζησε και πού βρέθηκε, η μεγαλύτερη Αγία, η μεγαλύτερη αμαρτωλή έγινε η μεγαλύτερη Αγία, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε στα κληρονομικά μας, ούτε στο επίπεδο που έχουμε. Αν θελέσει ο άνθρωπος, ο Θεός του δίδει. Κατά την αγαθή προαίρεση δίδει ο Θεός. Και έχουμε και λέει αυτό ότι από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. Αυτό θέλει να πει. Ότι μέσα από μια αμαρτωλή, ένα παρτελό περιβάλλον μπορεί να βγει ένας Άγιος.
2: Πόσο παιδιά σήμερα από τις οικογένειές τους θα μεγαλώνουν έτσι ώστε να έχουν και κάποιοι, να το πω, μεταφυσικές ανησυχίες αρχικώς και μετά ένα προορισμό προς την αλήθεια.
0: Κοίταξε, να σου πω εγώ που τουλάχιστον που γνωρίζω από την εξομολόγηση, έτσι, όλα τα παιδάκια έχουν υπαρξιακές αλήθειες, αναζητήσεις. Εξαρτάται τι θα το πούνε. Μπορεί αυτό να στομώσει στην αρχή, αλλά να είσαι σίγουρος στην εφηβεία, θα του δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναψάξει, να τα ξαναβρει. Έτσι, αν τα άλλα είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος έλκεται προς την αμαρτία, γιατί είπαμε οι πτώσεις δεν θέλει δύναμη, θέλει άφημα, και συνήθως ο άνθρωπος αφήνεται και πράγματι οδηγείται, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε ότι και αυτό το παιδί που σήμερα αμαρτάνει είναι βαπτισμένο και εν δυνάμει είναι Άγιος. Ναι.
3: Στην εποχή, και δεν είναι δικαιολογία αυτό καθόλου, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι η εποχή μας γενικώς προωθεί πάρα πολύ την άνεση, με την καλή έννοια και το συμβάγιο αυτό, την ευκολία, όλα αυτά που συζητάμε, η συνέπεια, θέλουν εργασία, θέλει προσπάθεια, δεν είναι, θέλω να πω, το περιβάλλον εξωτερικά δεν βοηθάει, αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό που πολλές φορές είναι οδοστρωτήρας, δηλαδή μπορεί να είσαι σαν την καλαμιά στον κάμπο που λένε, που δεν είσαι, γιατί υπάρχει πολύ κόσμος έτσι, αλλά να αισθάνεται ο άνθρωπος έτσι, και αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν θα έχει ένα δίλημα ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό και είπαμε...
3: Ένα δίλημα καθημερινό.
0: Γι' αυτό και είπαμε ότι ο άνθρωπος σταθμίζει τη ζωή του και θέλει να αρέσει στο Θεό ή να αρέσει στους ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι και στα δύο πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι και στην άνεση και στην άσκηση. Είπαμε, άσκησης είναι η άρνηση της άνεσης. Σ' αρέσει το φαγητό, πρέπει να μάθεις να νηστεύεις. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι πρακτική. Δεν δίδει εντολές, δεν δίδει προτροπές η Εκκλησία μας, η οποία είναι ανεφάρμοστες. Σε λέει, σ' αγαπάς το φαγητό, να τρως το φαγητό, αλλά να ξέρεις και να νηστεύεις.
3: Έχει το μέτρο αυτό.
0: Έχει, όχι μέτρο, και έχει την άσκηση, έχει την άρνηση της άνεσης. Σε λέει, σ' αρέσει ο ύπνος, να κοιμάσαι, να αγαπάς όμως και την αγρυπνία, να σηκώνεσαι. Και έχουμε τους ανθρώπους που σηκώνονται όλη νύχτα και κάνουν την προσευχή. Αγαπάς τον καλοπισμό. Να δεις γιατί το κάνεις. Διότι ο καλοπισμός, έτσι, δεν θα θίξω τις γυναίκες, αλλά θα το πω όμως. Ποιος συμβιβάστηκε, ποια κυρία συμβιβάστηκε σήμερα να αφήσει τα μαλλιά της άσπρα? Γιατί? Άρα λοιπόν, πιστεύεις στο Θεό που της δίνει τα μαλλιά ή πιστεύεις στον καλοπισμό, την οποία είναι της τεχνικής τους?
3: Σε αυτό, αλλά έχω την, επειδή είναι, ο άνθρωπος θέλει να νίκει και όταν όλοι είναι έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Με βλέπεις, γι' αυτό λέμε, ότι ο χριστιανός πρέπει να μάθει, να αποδέχεται το Θεό. Δεν είπα να τα βάφετε τα μαλλιά, δεν είπα. Έτσι, γιατί δεν είσαστε μόνο εσείς, είναι και οι άνδρες σας που σας θέλω βαμμένες. Φταίνει και οι άνδρες, δεν φταίνει μόνο οι γυναίκες. Αλλά θέλω να σας πω, βλέπετε ότι δεν αποδεχόμεθα την καθημερινότητά μας. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχτούμε την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητα έχει δυσκολίες. Πώς να κάνουμε? Δεν μπορείς να θες να είσαι και χριστιανός και να πας στα πάρτι, να πιεις και κρασί. Ναι. Ο ίνος εφραίνει η καρδία του ανθρώπου. Αν τον όμως πιείς περισσότερο, ο ίνος προσβάλλει την εικόνα του Θεού. Ο Θεός έκανε, έδωσε τον ίνον, αλλά ο Νόη που τον ανεκάλυψε το αμπέλι ήταν ο πρώτος που ντροπιάστηκε, διότι ήπιε κρασί και γυμνώθηκε μπροστά στα παιδιά του και έπεσε και τον είδαν γυμνών. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε γιατί το αναφέρει αυτό το πράγμα η Αγία Γραφή, για να ξέρουμε ότι η απροσεξία του Νόη τον οδήγησε στην έννοια της κάτι σχήνης του. Άρα λοιπόν και ο χριστιανός όταν έχει πιστεύει στο Θεό δεν του λέει να μην πιείς, πιες, αλλά να ξέρεις γιατί πίνεις. Ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, ή όπως λέει στον Τιμόθεο, ο λίγον ίνον χρό για τις ασθενείας σου, παιδί είσαι ασθενικός, πιες και λίγο κρασάκι για να, σαν φάρμακο. Αλλά όταν όμως κάνεις σκοπό το κρασί, πού υπάρχει ο Θεός? Γι' αυτό σας λέω ότι ο χριστιανός εκ των πραγμάτων είναι δυσκολευμένος και πρέπει να αγαπάει τη δυσκολία. Δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς κόπο. Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς κόπο. Στην άλλη τη σύναξη, πότε είναι? 14 του μηνός. Λοιπόν, έχουμε δύο καινούριους Αγίους. Τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη και τον Άγιο Αμφιλόχιο τον Μακρύ, που έγινε τελευταία. Λοιπόν, η άλλη σύναξη θα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Θα δείτε αυτά που είπαμε τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Πώς αυτοί τον πέτυχαν? Τι είχαν αυτοί διαφορετικό? Ένα πράγμα είχαν διαφορετικό. Αγαπούσαν τον Θεό. Αγάπησαν τον Θεό και πίστεψαν ότι μπορούν να τον μοιάσουν τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πίστεψαν ότι μπορούν να τον μοιάσουν.
3: Αυτό λέτε ικανικά, αλλά δεν μπορεί.
0: Σαφώς. Όταν το πιστεύω ότι μπορούν να μοιάσουν τον Θεό, βέβαια. Όλα τα κάνω. Όταν όμως δεν μπορώ, όταν ας πούμε στην πρώτη, ας το πούμε στην παρατήρηση που σου κάνουν στη δουλειά σου, ας πούμε κατεβάζεις μούτρα, πού είναι ο Θεός? Ο Θεός έστρεψε την άλλη, δηλαδή. Όταν σε ραπίσεις, στρίψεις και την άλλη σεγόνα. Όταν σε προσβάλλουν, πες τους ευχαριστώ. Και πες το, κατάλαβε ότι είναι μια ευκαιρία που σου δίδει ο Θεός, για να γίνεις ταπεινός. Όταν εσύ όμως αυτό το βλέπεις, ότι είναι μια περίπτωση που σε ταπεινώνει μπροστά στους άλλους, δεν κερδίζεις τίποτα, είσαι ανθρωπάρισκος, δηλαδή το κάνεις για τους ανθρώπους. Ενώ αν το κάνεις για τον Θεό, δεν θα σε πείραζε γιατί σε πρόσβαλαν. Και το κάθεξες, δηλαδή πολλά παραδείγματα τέτοια. Λέγε, θα ζω
1: και. Σε συζήτηση με ανθρώπους που κάνουμε, γιατί χαλιόμαστε τόσο πολύ? Γιατί μια εβδομάδα μίλησαμε δύο ώρες παππούδια.
0: Γιατί θέλουμε να τους επιβληθούμε, ρε Θανασάκη. Θέλουμε αυτό που ψού...
1: Έχεις το μυαλό σου όντως με πρόσβαλε εκεί
0: πέρα. Είναι ακριβώς.
1: Μετά θεσπικά. Ας το καλό και λέω μέσα από το βίντεο του αυτό, εκείνο το άλλο, γιατί με βοήθησε ο Θεός.
0: Τι είσαι, ο εγωισμός ήταν αυτό?
1: Αλλά ναι,
0: άμα ήταν να το πεις, θα σε φώτιζε ο Θεός. Άκουσε μου, θα σε φώτιζε ο Θεός. Τι είπες?
1: Εντάξει,
0: ήξερε
1: και τον πατέρα
0: μου. Τι έκανε, θα τους ξαναπείς πάλι?
1: Α, όχι. Εκφράζεις δόξα τον Θεό, έχει ο Θεός, εντάξει, μέχρι και εγώ αυτό που τους άνοιξα.
0: Ε, βέβαια. Παίδες να τους κάνεις κατήχηση. Γι' αυτό λέει το ητούντι λόγο δοθείστε. Όποιος μας ζητάει λόγο θα το πούμε λόγο. Όποιον δεν ζητάει θα το δώσουμε παράδειγμα.
1: Πώς? Είσαι στην αλήθεια, γιατί χάγες.
0: Πώς?
1: Μπορεί και τα διλήμματα, μήπως δεν είναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέει. Τα διλήμματα είναι για να μπορούμε να τα ξεπερνάμε.
1: Μας αφήνει έτσι ο Θεός.
0: Ο Θεός μας αφήνει για να γινόμαστε εμείς, να είναι δική μας, δικός μας καρπός η σωτηρία. Όχι τις ανάγκες.
1: Είναι και δύσκολο το
0: χαλάκι. Σαφώς είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτά. Έχετε άλλα? Κανείς? Ήρθε ο Μανώλος, αλλά τελευταία δεν έχει ερωτήσεις. Οι άλλοι το κρύβουν ότι είναι δικηγόροι, δεν θέλουν να έχουν ερωτήσει Μανώλη.
4: Ο Άγγελος τελικά τα επέστρεψε τα λεφτά στον γέροντα.
0: Πώς?
4: Τελικά τα επέστρεψε ο γέροντα, ο Άγγελος.
0: Όχι. Όχι, είπαμε ο Άγγελος ζητούσε να φάει. Οπότε ο γέροντας.
4: Αφού δοκιμάστηκε και πέτυχε ο σκοπό, τότε επέστρεψε τα χρήματα ή.
0: Δεν είχε χρήματα. Τον έλεγε πόσο πήρε, τόσο. Λέει πάρε με μια πίτα. Πόσο πήρε, τόσο. Πάρε με αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είχε τίποτε.
5: Έπρεπε να περάσει την εβδομάδα
0: του. Ασκητή, ναι, αλλά δεν τον έμοιασε αυτό. Τον έννοιασε ότι έκανε το καθήκον μπροστά στο Θεό.
4: Πέρασε την πίστη.

0: Εξαποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρ νεανίσκον καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.
1: Όλους ο Θεού δικαιωθείς την οποία σου πάζω, ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή με ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηρύεσαι επεμέ το πνεύμα μου νεμί ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης εν ποιή μας ο χειρών σου εμελέτου. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσό μου Κύριε εξέλιπτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το ελαιό σου επισήλπισα. Γνώρισό μου Κύριε οδόν αν υπορεύσουμε ότι προσέρετε ψυχή μου. Εξαιρούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγο. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου επισή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήξω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ. Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτηση, μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με. Ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώσει, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε να φωτίσω ψώματα φως. Παρά την ομπέλε όσο της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να μαρτύτω συλλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό μου τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αή και στους αιώνες των αιώνων να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντη πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων. Φως εκοτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Των διημάς σου ανθρώπους και διε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίες παρθένη και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεστην αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέ εν μυστικό του λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σου διεπέστη ο σώματος λέγον τη επιρογάμα. Ο κλίνα την καταβάστη του ουρανού σου ρίτε να λιώτο όλου εν σύων και βλέπαν εν μήτρα σου λαβών τα δουλουμορφήν. Εξίστα με κραυγάζον, σι χαίρεν ύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρεν ύμφια νύμφευτε, υπεραγία.
2: Άγγελο του Χριστάτη φρανόθεν επέφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκο το χέρι.
2: Άγγελο του Χριστάτη φρανόθεν επέφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκο το χέρι.
2: Άγγελο του Χριστάτη φρανόθεν επέφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι. Και συνδύο σωμάτου φωνή σωματουμενών σε θεωρών, κύριε. Εξίστα το και ίστα το κραυγάζον προ αυτήν τη άφτα. Χαιρεδίση γερά εκλάμψη, χαιρεδίση γερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος, αδάμι ενάκρισης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων αυθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως, χαίρε δεις να ουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Χαρσαλέως, το παράδοξον στις φωνής της παράδεκτον την ψυχή φαίνεται, ασπόργαρ συλλήψος την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια,
1: αλληλούια.
2: Γνώση άγνωστον γνών, η παρθένα ζητούσε εγώ, είσαι προς τον λειτουργούντα εκλαγών αναγνών. Υιόν, πώς εστι δεχθήνε δυνατών λέξεων, μη προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτων. Χαίρε βουλής απαρήτου μίστης, χαίρε σιγής δεμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστό των προήμιων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων, χαίρε κλίμαξε πουράνια δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα η μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλτων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλτων τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου υπεσχίας εν τότε προσήλυψη επιρογάμα. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαστης θέλης θερής σωτηρίαν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Έκουσα Θεοδόκον υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστό αμράν το κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής συμμονοφίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνους εφορίεν κτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάους ευθυνίεν λασμών. Χαίρε τη λιμώνα της τρεφής αναθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν εκολογισμόν αμφιβόλων ως οφρονίος ή φεταράκτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεν τε μαθώνοντες τη σύλληψη. Εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων υμνώντων την ένσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούς του τον ασαμνών άμωμον εν τη γαστριμαρίας βοσκηθέντα ειν υμνώντες ύπτων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον φάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίησε νεδυθυμέν δόξαν, χαίρε νύμφη

0: ανθρώπινες φωτίζουσαν. Χαιρετήραν έναν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάμψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυγες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδινος λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας εδίωξες του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα τάφτη σωτήρ μη ενεγκαντάς την ισχύνη πέπτω και νητού των δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρνε στήλο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, λατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε Ξυζραημέλ και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθησος βρέφος αυτόν. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων αλληλούια. Νέαν έδειξεν χτίσεν εμφανίσου χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρβλαστη σας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσουμεν αυτιβόντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμνουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσιόμενων που σκέπονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα των πλανοένης, χαίρε απογενώσεως που προτείνει εκμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα παοφανικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόπων ειδώντας, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου της ουρανών μεταθέντες. Δια του το γάρο υψηλός Θεός επιγείς, εφάνεται ποινός άνθρωπος βουλόμενος. Ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείμουν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε αυτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε δίς ελήθη παράβασης, χαίρε δίς ηνύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη, το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργων των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνος ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τα κινήσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι μωράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι μωράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσε, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσαν, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσαν, χαίρε πολλούσαν γνώση φωτίζουσαν, χαίρε ολκάς το θελόντον σωθήνε, χαίρε λιμήντον του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλον τον κόσμον των όλων κοσμήτρων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθεν. Και επιμείνει πάρπονος Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτώμιον καλέσας ο Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εις εύρους τρεχόντων,

0: Ο γάρτου ουρανού και τη γη κατεσκευασέ επί τη άχραντε. Οικί σα εν Δημήτρα και πάντα η προσφωνή μου διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοι τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σιγαράνε γέννησα του συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε σιγαρένου θέτησα του συλληφθέντα τον νου. Χαίρε το φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε το σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ειν φεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών ειν φωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδουν το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Ει αρρύθμου γαρτυψά μου δάσαν προσφερωμένη σε βασιλεφάγιε. Ουδέν τέλουμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώστε κοινάπαντα. Αυγή των φωτίουσα καραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω των ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι των αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη μου δούνε θελήσει οφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επεδίμησε διεύτυπο του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόχε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξεν, βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δίσε γύρον τετρόπαια. Χαίρε δίσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμοθεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοδοκή σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μητέρη, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των λόγων.
1: Υπεραγία Θεοδοκή
0: σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μητέρη, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των λόγων.
1: Υπεραγία Θεοδοκή σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μητέρη, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των λόγων. Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια.
2: Άξιον εις κοινός αληθώς μακαρίζεται Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ και αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντου Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου, θέτει βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ισού εσύ η Μεσσηλία και η Δύναμη και η Δόξα του Πατρός και
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές του δόξων Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδους σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, εδώ κόσμο και ρίξωσιν ότι εσύ υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλανος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αματωρούς ελαιών, ο πάντας καλών του σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μενόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση δωράσον. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τους ενίας κάθαρον. Και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως καρδούν του δίνους. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φουγούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αγνωσίου του δόξης, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την κοινιωτέραν κερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτων στην Σεραπήν, την αδιαφόρος θεών λόγων τεχούσαν, κοινώντος θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ, άσπηλε, αμόλυτε, άφερε, άχρατε, αγνή, παρθένε, θεών, υπεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξη και η ίση ενώσασα, και την αποστή σαν φύση του γέννης ημών, της ουρανίη συνάψασα, για τον απληκτισμένο μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέχων τρεχόνων και πάνω των χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξε με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρήτη, τον κρισμής και λόγης και πράξεχην, όλων εμ' αυτόν αχριώσετα και τι των ειδονών του βίου αθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς ο φιλανθρώπου Θεομήτρ, φιλανθρώπος σπλαχνίζεται επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών κυλαίων το σφερουμένης ή δέησιν και το σώνιον και ημών δεσπότη και κύριον και μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων ή να ανοίξει αμήτα την άλπα σπλάγματος αυτοκαθόλητος και παρουδόμου τα ναρνούμπρα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον να δείξουμε και πάρει σώμη Αγίος ελεήμων και εσπαδές και φυλάδευτος εν μέν το παροτιβείο θερμή προστάτης και βοηθός θα ήταν εναντίον εφόντους από την κύλουσα και από σωτηρία καταδικούσαμε και τον καιρό την της εξόδου μου την αθία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σιουγιού και θεών ημών κληρονόμεν με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτόκε, γιατί εσείς με αισθητές και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σιού και Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, σύν τον άκο αυτό Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιού αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αι πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρνα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, Τριάς, Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσένα τη θυμημήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο ενδοόρη του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός θεοσημώντας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας αυτομητρός της θεολογούσης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Ευξούμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε,
0: υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονήμου, Πατρός ημών Σιμεών Ιερωμον άκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και επαντακούρ.
2: Ο Θεός συγχωρείς και αναπαύσει αυτούς, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, ημάς δε ελέησε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Και ευχόμουν, Αγίον Πατέρα.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω. Αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σίδερην, ο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού, ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιν των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο ανών εθεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των όριων διελεύσονται ύδατα. Ότι ου συμπάδεται θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγριέ δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρια του λιβάνου ασεφύτευσες. Εκεί στρωθεί ένος έσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμην το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον,

της εξόδου το ανάγνωσμα. Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη πρόσμη στο όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα εντολάς, ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παριστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψουμε προς ημάς. Και ιδού Ααρών και Ορ με θυμών εάν την συμβεί κρίσης προσπορευέστοσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και κάλυψε την εφέλη το όρος και κατέβη δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και κάλυψαν αυτό η εφέλη εξ ημέρας. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν την ημέρα την εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη στο όρος. Και είναι εκεί εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Της εξόδου το ανάγνωσμα. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος, ενωπίο, ως εις ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον και απελίετο εις την παρεμβολή. Ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβή νέος, ούκ εξεπορεύωτο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού σύ μη λέγεις ανάγαγε των λαών τούτων. Σύ δε ούκ εδήλωσάς μη ον συναποστελείς με τεμού. Σύ δε μη είπας, είδασε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή. Ήουν ήρικα χάριν εναντίον σου εμφάνισόν σε αυτόν γνωστός ή να είδωσε όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου και είναι αγνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσω σε. Και είπε προς αυτόν, η μισή αυτό συμπορεύει με θυμόν, μη με αναγάγεις εντέθεν. Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρασύ εγώ τε και ο λαός σου, αλλά ή συμπορευωμένου σου με θυμόν και ενδοξαστήσω με εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα αν επί της γης εστίν. Είπεν δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτον σοι των λόγων όν ήρικας ποιήσω, έβρικας γάρ χάριν ενώπιον εμού και είδασε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξαν. Και είπεν, εγώ παρελεύσομαι πρώτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το όνομά μου και καλέσω το ονόματί μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω όν ανελεώ και εκτιρήσω όν ανεκτήρω. Και είπεν, ούδιν είσαι ειδίν το πρόσωπό μου, ούγαρ μη ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας. Η νίκαδαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε εις οπίν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω. Και αφελώ τη χείρα μου και τότε όψη τα οπίσω μου το δε πρόσωπό μου ούκο φθήσετε εσύ. Και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη εις το όρος το Σινά καθά συνέταξεν αυτό ο Κύριος. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γη, προσεκίνησε το Κυρίο. Βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλιού εις Βηρσαβέ, ή εστί του Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και κάθισε υποκάτω αρκεύθου και κοιμήθηκε ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν. Και ιδού της ύψατο αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη φάγε και πήε. Και επέβλεψεν Ηλιού και ιδού προς κεφαλής αυτού εγκριθίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος.
και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψε σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα του αυτού και είπεν αυτό. Ανάστηθη και φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθεν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύχτας έως όρους Χορίβ. Και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε αυτό Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου. Και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου. Ουκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα σεισμός. Ουκ εν το σεισμό Κύριος και μετά τον σεισμόν πυρ. Ουκ εν το πυρί Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετος οίκους εν ηλιού, επεκάλυψε το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήρθε και έστει παρά το σπήλαιον. Και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού. Και χρήσεις τον Ελισέ, Ιών Σαφάτ, αντί σου

0: Τον άκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Αντινάμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως, του αηδήμου κτήτωρος της ιεράς μονης τάχτης, Πατρός και καθηγουμένου ημών.

0: των και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ενδυλαμένων ημίν τους αναξής, έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

0: απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κυριέ.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν εδωρεύει και η κρυβή. Ιησούς ο Κέρας Χριστία μας ο Λόγος. Και κατάπεμψον ευθυμάς τα ελέησου τα πλούσια.

Χάρης του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και

ιερικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης Σπυρίδωνος Τριμηθούντος Νίκονος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεοκεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου,

πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Κύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Σταυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερών Μαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, του Χρίου Σάββα, του Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Χριστοδούλου του Ενφάτμα, Θανασίου του Ενάθου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Χώρου ημών, των Αγίων και Δικαίων.

Θα υπερπάσεις ψυχής χριστιανών, πληγωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων.

φυλάξεως, κατεβοδόσεως συγχωρήσεως και εφέσεων αρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφτης, των δούλων σου σωτηρίου, αναγνώστου δοκιμού μονακού, σωτηρίου, σωτηρίου, Ελένης Αθανασίου, σωτηρίου, σωτηρίου, σωτηρίας του Ψανίου, Ανδρέου και Ευστρατείου,

ανακράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Θεολογούσης, δυνάμειν τιμίου και ζώου ποιού σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου και τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σημαίων.

και πάντων σου τον Αγίον. Ηκετεύομεν σε μόνε πολυελέη Κύριε, επάγουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς, εφρόζεκτον πίσω την δέησιν ημών, γνώρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφ' ημών πάντα εφρών και ποτέ μη.

Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, ο Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεση τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμε σήμερα και άφησε μη τα θελήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννηση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίστη η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνε τον Κύριο συνεμή και υψώσομαι το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασώ το θλίψε όν με ρίσαντό με. Προσέρθετε προς αυτό και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μου κατεσχυθεί. Ούτως ο πτώχος και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών το θλίψον αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο το φοβμένο αυτό και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ενήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ουκέστης θέρμα της φοβού.

0: Σοφία, πάντοτε νικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Που εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλίες στην σεπτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού,

0: Εκείνο τον καιρό παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε όρος υψηλό ιδιαιτέρως και μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και το πρόσωπό τους έλαμψε σαν ο ήλιος. Ιδού τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας αδελφή, ημέρα θεία και νέα και αίδιος που δεν μετρείται με διαστήματα, δεν αυξομειώνεται, δεν διακόπτεται από νύχτα, διότι είναι η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, στον οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή ή σκιά μετατροπής. Αυτός ο ήλιος, αφότι με ευδοκία του Πατρός και συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, έλαμψε φιλανθρώπος επάνω μας και μας εξήγαγε από το σκότος στο θαυμαστό του φως, συνεχίζει να λάμπει επάνω από τα κεφάλια διαπαντός ως άδυτος ήλιος. Σαν ήλιος της δικαιοσύνης και της αληθείας, δεν ανέχεται να φέγγει και να επιγεινώσκεται ακριβώς από εκείνους που μετέρχονται το ψεύδος και υψώνουν την αδικία με τα λόγια ή την επιδεικνύουν με τα έργα. Αλλά εμφανίζεται στους εργάτες της δικαιοσύνης και στους εραστάς της αληθείας και πιστεύεται από αυτούς και τους εφραίνει με τις ακτινοβολίες του. Και αυτό είναι εκείνο που λέγει η Γραφή, φως ανέτειλε στον δίκαιο και η σύζυγός του εφροσύνη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης ψάλλει προς τον Θεό, το θαβόρ και ο ερμόν αγαλλιώνται στο όνομά σου, προγράφοντας την εφροσύνη που γεννήθηκε αργότερα στο όρος, από την έλαμψη εκείνη στους ειδώντας. Ο δε Ισαΐας λέει, να λύσεις κάθε δεσμό αδικίας, να διαλύσεις τους δεσμούς των σκληρών ζυγών, να αφήσεις ελεύθερος τους καταδυναστευομένους και να διασπάς κάθε άδικη συμφωνία. Έπειτα τι λέγει, τότε θα ξεχυθεί το φως σου σαν η ευγή και θα ανατείλουν γρήγορα τα ημάτια σου και θα προπορεύεται εμπρός σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα είναι οπισθοφυλακή σου. Και πάλι, αν αφαιρέσεις από το μέσο σου τον ζυγό και την ονειδιστική χειρονομία και τον κακόβουλο λόγο και δώσεις τον πεινασμένο άρτο από την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή ταπεινωμένη, τότε στο σκότος θα ανατείλει το φως σου και το σκότος σου θα γίνει σαν μεσημβρία. Διότι τους καθιστά και αυτούς άλλους ηλίους, στους οποίους θα επιλάμψει λαμπρός ο ήλιος αυτός. Ας αποβάλουμε λοιπόν, αδελφοί, τα έργα του σκότους και ας εκτελέσουμε τα έργα του φωτός, ώστε όχι μόνο να περιπατήσουμε σαν σε τέτοια ημέρα ευσχημόνος, αλλά και να γίνουμε ιοί της ημέρας και εμπρός ας ανεβούμε στο όρος όπου έλαμψε ο Χριστός για να ειδούμε τα εκεί πράγματα. Μάλλον δε αφού είμαστε τέτοιοι και έχουμε γίνει άξιοι τέτοιες ημέρες, θα μας ανεβάσει τον κατάλληλο καιρό ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Τώρα εντείνατε και ανυψώσετε το όμα της διανοίας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ώστε επιτέλους να μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας την αποάνω Θεία Έγκλη να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξης του Κυρίου, του οποίου το πρόσωπο έλαμψε σήμερα επάνω στο όρος σαν ο ήλιος. Πώς σαν ο ήλιος? Κάποτε το ηλιακό του το φως δεν βρισκόταν στο δίσκο τούτο σαν σκεύος, διότι το μεν φως είναι πρωτογεννημένο, το δε δίσκο παρήγαγε την τετάρτη ημέρα αυτός που δημιούργησε τα πάντα, οπότε άναψε σε αυτόν το φως και έτσι τον κατέστησε φωστήρα, ημεροποιό και συγχρόνως ημεροφανή. Έτσι λοιπόν κάποτε και το φως της θεότητος δεν βρισκόταν στο σώμα του Χριστού ως σκεύος, διότι εκείνο μεν είναι προάναρχο, το δε πρόσλημα, το οποίο προσέλαβε από εμάς ο Υιός του Θεού, παρήχθη για μας τώρα ύστερα, οπότε έλαβε μέσα του το πλήρωμα της θεότητος και έτσι παρουσιάστηκε ως φωστήρ Θεοποιός και συγχρόνως Θεοφεγγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού σαν ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Ο δε Μάρκος λέγει ότι έγιναν στυλπνά και λευκά σαν χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφεύς επί της γης. Ελαμπρήθηκα λοιπόν με το ίδιο φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού και τα ενδύματα, αλλά όχι εξίσου, διότι το μεν πρόσωπό του έλαμψε σαν ο ήλιος, τα δε ενδύματά του ως εγγίζοντας το σώμα εκείνου έγιναν φωτεινά και έδειξε με αυτά ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα φορέσουν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίζουν στο Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας, τα οποία όταν απέβαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως εφαινόταν γυμνός και αισθανόταν εντροπή. Ο θείος Λουκάς λοιπόν λέγει το είδος του έγινε διαφορετικό και ο ηματισμός του λευκός και στραφτερός, βλέποντας όλα τα εκεί τελούμενα να είναι άνευ προηγουμένου. Ο δε Μάρκος εικονίζει μεν τα ημάτια, αλλά λέγοντας ότι ήσαν στυλπνά και λευκά σαν χιόνι, έδειξε και αυτός τις εικόνες και τα παραδείγματα να υστερούν απέναντι στην θέα των ηματίων εκείνων. Πραγματικά το χιόνι είναι μεν λευκό, αλλά όχι στυλπνό, διότι έχει πάντοτε ανώμαλη την επιφάνεια, αφού ολόκληρο σύγκεται από λεπτές πομφόλιγες λόγω της μίξης του αέρος που υπάρχει μέσα τους. Όταν δηλαδή το νέφος δεν συσταθεί τελείως και δεν μπορέσει να εκβάλει τον αέρα που περιλαμβάνεται μέσα του, από τη σφοδρότητα του ψύχους πίζει και έτσι κατέρχεται αεροφόρο παρομοίως με αφρό κατά το λευκό και ανώμαλο μαζί. Αλλά και ο Πέτρος, αφού καταβγάστηκε στη διάνοια από τη μακαριωτάτη εκείνη θέα και ανυψώθηκε προς θείον έρωτα και μεγαλύτερο πόθο, μη θέλοντας πλέον να αποχωριστεί από εκείνο το φως, έλεγε προς τον Κύριο, «Καλό είναι να ευρισκόμαστε εδώ εμείς. Αν θέλεις, ας κατασκευάσουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία», χωρίς να γνωρίζει τι λέγει, διότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο καιρός της αποκαταστάσεως. Όταν δε έλθει ο καιρός, δεν θα χρειαστούμε χειροποίητες σκηνές. Αλλά ούτε έπρεπε να εξισώνει το δεσπότη με τους δούλους δια της ομοιότητος των σκηνών, διότι ο μέν Χριστός σαν γνήσιος Υιός είναι στους κόλπους του Πατρός, οι δε προφήτες ως γνήσιοι Υιοί του Αβραάμ θα κατοικήσουν καταλλήλως στους κόλπους του Αβραάμ. Όπως λοιπόν ο Πέτρος έλεγε τούτο χωρίς να γνωρίζει, «Ιδού φωτεινή νεφέλη τους επεσκίασε», διακόπτοντας τους λόγους του Πέτρου και δεικνύοντας ποια είναι η πρέπουσα σκηνή στον Χριστό, αλλά ποια είναι αυτή η νεφέλη και πώς ενώ ήταν φωτεινή τους επεσκίασε, μήπως είναι το απρόσιτο φως στο οποίο κατοικεί ο Θεός, το φως που ενδύεται σαν ημάτιο. Διότι λέγει αυτός που καθιστά τα σύννεφα άμαξά του και κατέστησε το σκότος περί κάλυμά του σαν σκηνή κυκλική. Και όπως λέει ο Απόστολος, είναι ο μόνος που έχει αθανασία, που κατοικεί απρόσιτο φως, ώστε εδώ το ίδιο πράγμα είναι και φως και σκότος που από υπεροχική λαμπρότητα επισκιάζει. Όταν παρουσιάστηκε η φωτεινή νεφέλη και ήχησε η πατρική φωνή από την νεφέλη, έπεσαν, λέει, κατά πρόσωπον οι μαθηταί. Όχι εξαιτίας της φωνής, επειδή και άλλοτε ακούστηκε αυτή πολλές φορές, όχι μόνο στον Ιορδάνη, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, όταν επλησίαζε το σωτήριο πάθος. Πραγματικά, όταν ο Κύριος είπε «Πάτερ, δόξασε το όνομά σου», ήρθε λοιπόν φωνή από τον ουρανό και σε εδόξασα και πάλι θα σε δοξάσω. Και όλος μεν ο όχλος άκουσε, αλλά κανείς από αυτούς δεν έπεσε κάτω. Εδώ όχι μόνο φωνή, αλλά και αχώρητο φως εφάνηκε μαζί με τη φωνή. Ευλόγως λοιπόν οι θεοφόροι επέγνωσαν ότι για αυτόν τον λόγο, όχι για τη φωνή, αλλά για τη μετατροπή και το υπερφυές του φωτός έπεσαν οι μαθητές κατά πρόσωπο. διότι και πριν ακουστεί η φωνή ήταν φοβισμένοι, όπως λέει ο Μάρκος, βέβαια από εκείνη την επιφάνεια. Αλλά όταν με όλα τα παρόμοια αναφανεί το φως εκείνο, το θείο και υπερφιές και άκτιστο, τι παθαίνουν πάλι οι με υπερβολική επιδιδόμενοι στην εξωτερική και βιωτική παιδεία και μη δυνάμενοι να γνωρίσουν τα του Πνεύματος. Οι διατηνόμενοι λοιπόν ότι η δόξα αυτή είναι ουσία, θα υπούν ότι η ίδια είναι η ουσία και του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που προσυδειάζει στην έσχατη ασέβεια. Μετέχουν λοιπόν αυτής της δόξης και βασιλείας όχι μόνο οι άγγελοι, αλλά και οι μεταξύ των ανθρώπων Άγιοι. Αλλά ο μεν Πατήρ και ο Υιός έχουν αυτή τη δόξα και τη βασιλεία φυσικώς, οι δε Άγιοι Άγγελοι και άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη, δεχόμενοι από εκεί την έλαμψη. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανιστέντες μαζί τους σε αυτήν τη δόξα, τούτου ακριβώς μας παρέστησαν. Ο Μωυσής μάλιστα εφάνηκε ότι είναι κοινωνός της θεϊκής δόξας, όχι μόνο τώρα επάνω στο Θαβόριο, αλλά και τότε που τόσο πολύ εδοξάστηκε στο πρόσωπο, ώστε να μην μπορούν να ατενίζουν προς αυτόν οι ιοί του Ισραήλ. Και τούτο παριστάνει αυτός που λέγει ότι ο Μωυσής εδέχθηκε στο θνητό πρόσωπο την αθάνατη δόξα του Πατρός. Και εκείνος που αντίπε στον Ευνόμιο, επειδή ισχυρίστηκε ότι η δόξα του Παντοκράτρους είναι αμετάδοτη φως προς τον Υιό, ότι ακόμη κι αν ήταν περί του Μωυσέως ο λόγος, ούτε τότε δεν θα υπέφερε τέτοιον λόγο. Ας παρατηρούμε λοιπόν, αδελφοί, με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μεγάλο τούτο θαύμα, θέαμα, την φύση μας που συμβιώνει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητος. Και αφού αποβάλουμε τους δερματίνους χιτώνες που λόγω της παραβάσεως έχουμε ενδυθεί, τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα δηλαδή, ας σταθούμε σε Αγία Γη, αποδεικνύοντας ο καθένας Αγία την γη του, δία της αρετής και της ανατάσσεως προς τον Θεό, έτσι ώστε να λάβουμε παρησία όταν ο Θεός επιδημεί σε φως και προστρέχοντας να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να συμβιώσουμε αιωνίως προς δόξα της Τρισήλιας και μοναρχικότητα της λαμπρότητος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνεις εν θλιβοντές με, πολύ επανίσθετα επ' εμέ. Πολύ λέγωσε την ψυχή μου, ουκές η σωτηρία αυτό είναι του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάντεξας πάντα στους εθνεοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέντυψας. Ο Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν Συ ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου.
2: Господи, да не ярости Твоя обличишь меня, нежели гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои он взвошил во мне и утвердился на мне руку Твою, несть исцеление в плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое привзу душу главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, посмердевши и согнишь рану мою от лица безумия моего, пострадав и спекокся до конца, весь день святой хождав, я коля две моя наполнившуюся поругани, и несть исцеление плоти моей, озлоблен бы и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаись, сердце мое смятесь, остави меня сила моя, и святочью мой Твой не со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нужда все ищущие душу мою, ищущие злая мне главу суетная, и льстивным весь день получалось, ад же я поглух не слышит, диаконем не отверзаю уст своих, я бы их, яко человек не слышит, и не имею уст всех своих обличений, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует мисс разимой, и внегда подвижайтесь ногам моим, намя вели речи ваша, яко вас на раны готов, и болезнь моя предо мною свыну, яко беззаконие мое вас возвещу, и попекуся о гресе моя, рази же мои живут, и укрепишися паче меня, и умножишься ненавидящие мя без правды, воздающие мя зла и возлагая о богах у мя, за не гоня к благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός, ο Θεός μου προσεύρθριζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώστη σάρξου μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρες μου, ως εξ θέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους εν έστω στόμα μου, ή εμνημονευόσου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι αγεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπτον πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτυρε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, με ερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευθρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρθρησε μελέτων είσαι, ότι αγεννήτης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Ημνή Χριστή во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дне во злах и в нощи пред Тобой, да внедет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнился зол душа моя, и живот мой аду приблизился, привмененным снисходящими в ров, мых яко человек без помощи в ветру свободе, яко язви не спящие во гроби, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отриновений выше, положи себя в рою преисподней, темных и сени смертных, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, ударились и знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан мых и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты, возва к Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отреешь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ я спас, и в трудех от юности моя воздержись и смирихся, изнемогу. На мне придошь гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня. Обыдоши меня поводали, с день одержаши меня в купе, удалились от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и нощи пред Тобою, да внизу пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое, молению моему.
1: Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσης της αδοποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμινον πάσης της νόσου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιδημία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, δικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέρος οργιστήσεται, ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. καθώς αναπέκουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυν αφημών τες ανομίας ημών, καθώς ικτήρι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον Πάτες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не ныне в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири мне землю животную, посадил меня из темных, яко мертвый век, и уныва мне дух мой, во мне смейтесь и сердце мое, помяну мне древний, поучихся всех делях Твоих, творений в руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподобуйся нисходящему рог. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, и Ты, иси Бог мой. Дух Твой благий доставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь в печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся служающие души моей. Я к вас, раб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Παναγίας και Θεό μου Θεός, η όμορφη να τρώω του Κυρίου Δεϊκόμου.
1: Κυρία Ελεησόρα,
0: όμορφη του Αγία, Επισκόπου μου, Ιερωνίου του Δρόσμου, Σημεών, Ιερωνάου, Κυρίου Πρεσβυτερίου και Σου Χριστό, Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊκόμου.
1: Κυρία Ελεησόρα,
0: πάσεψε με σαρκής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλό Χρήστο στρατού του Κυρίου Δεϊκόμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Αγίας Μονιστάντης, πασίσιμονής πόλεως, χώρος και τον πίστη, οι κούντων εν αυτές,

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό του Θεό παραθέτων.

0: και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σύ, Κύριε, έλπισα μη κατασχυνθήν εις τον αιώνα εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και ξελούμε. Κλείνον προς με το ους και σώσον με. Γεννούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Ο Θεός μου ρίσαμε χειρός αμαρτωλού, ακυρός παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίς μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός εκκυλίας μητρός μου, σύ μου εισκεπαστής εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρας εγεννήθεν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθήτω το στόμα με ενέσεως όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέραν τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες, την ψυχή μου βουλεύσατε επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός, εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο καις είναι οριόμενος. Ο Θεός μου μακρύνεις, ο Θεός μου στη βοηθειά μου πρόσχες.
1: Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστουσαν εσχύνουν και εντροπήν ζητούνται στα γακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ έπισε και προστήσω επί πάσεν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγείλει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσουμε εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε εμνηστήσου με της δικαιοσύνη σου μόνον. Ο Θεός μου, άε διδαξάς με κνωτός μου και μέχρι τον ίν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και έως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μη εγκαταλείπεις με έως αν απαγγείται των βραχείων άστου γενεά πάστη ερχομένη. Την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον αεπίσας μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας σε ζωοποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοιγαγές με. Επλεώνασες επεμέτης μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρακαλεσάς με. Και εκ των αβύσων της γης πάλι να διγαγές με. Και γάργο εξομολογήσω μέση λαϊς Κύριε εν σκεύεση ψάλμου την αληθιά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσου εν τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσου. Έτιδε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει ζητούνται στα κακάμι.
0: Ο Θεός το κρίμα στο βασιλείο δώσ' και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει των λαών σε δικαιοσύνη και του φτωχού σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια, ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει του φτωχού του λαού και σώσει του ιού των πενήντων και ταπεινώσει κοφάντη. Και συμπαραμένει το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ω ιετό εκπόγων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την κίν. Ανατελείεται σ' ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσιος θαλάσσης και από ταμών έως περάτων της οικουμένης, ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι, βασιλείς θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς αράβων και σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίσα των πτωχών εκδυνάστου και πένιτα όουχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πένιτον σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετες ψυχάς αυτών και έτοιμον το όρμα αυτό ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσουν αυτών. Έστε στήριγμεν την γη επάκρου των ωραίων. Υπεραρθήσετε υπέρ τον Λίβανο καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όρμα αυτού ευλογημένου εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και ενευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ τη γη. Πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσει αμόνος. Και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσε της δόξης αυτού πάσα η γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην, ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέστη καρδία. Εμού δε παραμικρόνες αλεύθησαν οι πόδες παρολίγων εξεχήφτα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνης αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειναν άνευση εν το θανάτο αυτόν και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτόν, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικία και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεση καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων πώς έγνω ο Θεός και ή έστι γνώσεν το υψίστο. Ιδού ούτι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα άρα ματέως εδικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου. Και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχος μου εις τας πρωίας. Και έλεγον διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτικα και υπέβαλο του γνώνε τούτου, τούτο κόπος εστίν ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών, πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωση, εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνο εξηγερωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, κτηνώδησε γεννήθη παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου, εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μεταδόξεις προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός στον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τα πορνεύοντα από σου, εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στα σενέσεις σου εν τες πύλες της ηγατρός Ιών. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, ο κατεσκήνωσε εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου, ένθεντο τα σημεία αυτών σημεία κι ουκ έγνωσαν, ως εις την έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λαξευτηρίο εκατέραξαν αυτήν, εν επήρησαν εν πυρή το αγιαστήριό σου εις την υγιήν, ευεβήλωσαν το σκήνομα του όνοματό σου, ύπον εν την καρδία αυτών εις συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομαι πάστα σε ορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ηνατί αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, εργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της εθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρου, σύ εξήρανας ποταμούς η θάμ, σύ εστίνει η ημέρα και σύ εστίνει η νύξ, σύ κατηρτής ο φαύσιν και ήλιον, σύ επίσας πάντα τα ωραία της γης θέρος και αέρα, σύ έπλασες αυτά. Μνήστητη ταύτη, εχθρό ονείδησε τον Κύριο και λαό άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσει τη θηρή ψυχήν εξομολογουμένην σύ. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθει εις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι τη γη οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το ταπεινωμένο και κατησχημένο. Πτωχό και παίρνει εν έσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεό, δίκασον την δίκη σου. Μνήστητη τον ονειδισμό σου, τον υποάφρονο όλη την ημέρα. Μη επιλάθη τη φωνή των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντό. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Εξομολογησώ με θάση ο Θεός, εξομολογηθώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμασιά σου. Όταν λάβω καιρό, εγώ ευθύτητας κρινώ. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες σαν αυτοί, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. είπα τη παρανομούση, μη παρανομείτε και τη αμαρτάνωση, μη ύψουτε κέρα. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά το Θεό αδικία, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δεσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον χείρι Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο πλην ο τριγίας αυτού που ξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσουμε στον αιώνα ψαλό το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συμφλάσω και ψωθήσει το κέρας του δικαίου. Γνωστός επί ουδαίο Θεός το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζησε θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνη την καρδία. Ήπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδεν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσήν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν επιβουκώτες της ήπης. Σύ φοβερός ή και τι αντιστήσε θέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οίκου της σας κρίση, γη εφοβήθηκε ησύχασεν το αναστήνι εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσω θέση και εν κατάλημα εν θυμίω εορτάσεση. Εύξαστε και από το Κυρίο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού εις ηδώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα φωνή μου προς το Θεό και προσέσχημη. Εν ημέρα θλίψεώς μου των Θεών εξεζήτησα, τέσσερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και κυπατήθην, απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέχθησα και λίγο ψύχησε το πνεύμα μου. Προκαταλάβοντο εφύλακασί οφθαλμή μου εταράχθην και κελάλησα. Διολογισάμιν ημέρας αρχαίας και αιώνια εμνήσθην και μελέτησα. Νυκτός με τις καρδίες μου το λέσκουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόστε Κύριος και προστήσει το ευδοκίσει έτη. Ή εις τέλος το έλος αυτού αποκόψε από γενεά στις γενεά. Ή υπηλήσετε του εκτηρήσει ο Θεός ή συνέξιν τη οργή αυτού τους εκτριμούς αυτού. Και είπα νυν ρηξάμιν αυτή η ελίωση της δεξιάς του ύψης του. Εμνήσθην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσουμε από τις αρχές των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και της επιτηρεύμασής σου δελεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τι Θεός μέγασος ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισε τις βλαείς τη δυναμήν σου, ερυτρώσε το βραχιονήν σου, το λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδα σαν σε είδα το Θεός, είδα σαν σε είδα τα και εφοβήθησαν ταράχθησαν άβυση. Πλήθος ήχους υδάτων φωνήν έδωκαν νεφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου τροχό έφαναν οι αστραπές σου τι οικουμένες αλεύθη και έντρομος εγινήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και τρίβου σου ενίδες υπολείς και τα ήχους σου γνωστήσονται. Οδήγησα στους πρόβατα το λαόν σου εν χειρή μου Ισή και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
5: Παναγίας Αγράων υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθόδου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσε τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νίκη και σώνας των αιώνων.

0: ξέστησα. Ο τότε τούτη στο φως σου λάψας, φώτισον τα ψυχάς ημών.
1: Κύριε λέξου, Κύριε λέξου, Κύριε λέξου, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνετε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω με παραβολές στο στόμα μου, φθέξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμε και έγνομε αυτά και πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκα κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλονται στα σενέες του Κύριου και τας δυναστείας αυ

όσοις εστράφησαν εν μέρα πολέμου, που και φύλαξαν τη Διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθουν των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, όν έδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, να επίησε θαυμάσια εν τη γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασπών, και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός, διέριξε πέτρα εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ, και εξήγαγεν είδωρο εκ πέτρες και κατήγαγεν εις ποταμούς ύδατα, και προσέθεν το αίτητο αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραναν τον ύψιστο έναν ύδρο, και εξεπήρασαν τον Θεό εν τες καρδίες αυτών, του έτησε βρώματα τες ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζα εν ερήμο. Επί επάταξε πέτρα και ερήσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτων δυνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζα το λαό αυτού. Δια του το οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστεψαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλεση περάνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμόν απέστειλεν αυτής εις πλησμονήν. Απήρε νότων εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς οσί χούν, σάρκας και οσί άμμων θαλασσών πε την απτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και εν αυτής ουκ εστερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτη της βρόσεως ούσισε το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν τις πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάσης του της ήμαρτων, έτι και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού. Και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθιζον προς τον Θεόν και εμνήθησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτό και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού δε επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί νυχτήριμον και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ουδή αυθερεί και πληθυνεί του αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνήστε ότι σάρξης η πνεύμα πορευόμενο και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόλγησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρεσαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν και ουκ εμνήστησαν τη χειρός αυτού ημέρας της ελυτρώσαντα αυτούς εκ χειρός λίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα οβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε χαλάζει την άμπελον αυτών και τους ψυκαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτων ψυχών αυτών. Και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου από αρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμου. Και απήρεν ως πρόβατο των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνων εν ερήμου. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδη και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτου έκτισα το η δεξιά αυτού. Και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ. Και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεό τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαν. Και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Και παρόλησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο τη σκηνή Σιλόμ σκήνωμα κατεσκήνωσεν ανθρώπης και παρέδωκεν εις αχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις ήρας εχθρών και συνέκλεισεν οροφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πύρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν ιερείς αυτών εν οροφέα έπεσον και εχείρη αυτών ουκ λαφθήσον και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόστατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος το Σιώνο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού. Εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των πυμνίων των προβάτων. Εξόπισεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν. Ποιμένην Ιακώβ τον δούλο αυτού. Και

0: Ισραήλ την κληρονομία αυτού και επίμανε αυτού εν τη ακαγία τη καρδία αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και έγινε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Θεό ήλθε σαν έθνη κληρονομίαν σου εμίαναν των ναών των Αγιών σου έθεν το Ιερουσαλήμ. Ω προφυλάκιον έθεν το τα θνησημαία των δούλων σου βρώματα. Τη πετινή του ουρανού τα σάρκα των οσίων σου, τη θηρή τη γη. Εξέχεαν το αίμα αυτών ω είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίν ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδο τη γη το συνημών μυκτηρισμό και κλεβασμό τη κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσεται ο Σπύρο ο ζήλος σου. Έκαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας. Το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο, ότι κατέφεραν τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστήσει μόνο ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σου, σωτήρη μόνο ενικέν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών ενικέν το ονόματό σου. Μήποτε ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτών και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων, απόδοση της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησό μεθάσι ο Θεός εις τον αιώνα εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχεσο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγειρον την δυναστία σου και ελθέ εις το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός το δυνάμεως πότε οργίζει επί την προσεύχη των δούλων σου. Ψωμίης ημάς αρ των δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί μου εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζες αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και ανανενδράδες αυτής τας κέντρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι αντί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην. Και κατάρτισε αυτήν είναι φύτεψεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσας σε αυτό. Εμπεπυρισμένοι, πυροί και ανεσκαμένοι, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων ψαλτήριων τερπνών μετά κιθάρας. Σαλπίσετε εν νεομηνία σάλπιγγι εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν εν το εξελθήν αυτόν εκ γης Αιγύπτου. Γλώσσαν ινούκ έγνο ήκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμινσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδωσε, δοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ούκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο, εγώ γαρίμι Κύριος ο Θεός σου αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκ ήκουσεν λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχε μη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών, ή ο λαός μου ήκουσέ μου Ισραήλ, τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους λίγοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλι εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

0: ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντα δικαιώσατε. Εξέλεστε πέντα και πτωχών, εχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ού καίγνωσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύοντες, αλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχών τον πίπτεται. Ανάστο ο Θεός κρίνων την γην, ότι σοι κατακληρονομείς εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη συγγείς μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δούοι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούν δε σε ήραν κεφαλήν, επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου, είπον δεύτε και ξυλοθρεύσουν μεν αυτούς εξέθνους και ομοί μηνυστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι εβουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίτε, Μωάβ και οι Αγαρινοί, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και γάρ και ασούρ συμπαρεγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ, ποιήσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβή με το Χυμάρο Κισόν, εξολοθρέψαν ένα ενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος στη γη, θούτους άρχοντας αυτών ως τον Ρίβ και Ζήβ και Σεβεέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών ή την εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού, ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπο ανανέμου, ως υπήρω διαφλέξει τριμών, ως υβλόξει κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς, πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουν σου το όνομά σου, Κύριε, εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, ημώνος ύψιστος επιπάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλλιάσουν το επί Θεών ζώντα. Και γάστρο Θείον έφρανε αυτό οικία, και τριγώνος ιάν εαυτή ουθής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, στους αιώνες των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι όσον ει την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνου, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τις προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερεσπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριε, σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι ακακία. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόξας, Κύριε, την γήν σου, απέστειψες την εκμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας του λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστειψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός ή επιστρέψας ζώος ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσαμε ότι λαλήσει εν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείν εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και χάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαδήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύ και έκει στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και Έλληνες και πάσε τη ζωή μου, Χριστό το Θεό.

και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί το όρος το θαυόρ μετεμορφώθης Ιησού και νεφέλη φωτεινή εφυπλωμένη ως σκηνή τους Αποστόλους της δόξης Σου.

ζητά τη άπρωση του δόξου του προσώπου σου. Αν έρθει σώτε, Χριστέ ο Θεός, ότε τούτη το φως σου λάμψας.

0: επάγγελμα Αγίων πνευματίσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι βλόγεται σου το όνομα και δεν δοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όξι έλεγον την έξοδον αυτού, ή να έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο, διαγρηγορήσαν

Κυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την κατάπαινσον εφημάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράμπτουδες ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου

Των μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδων Στριβηθούντος, Νίκονος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεκησαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύμου Μεκαλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως,

Εκόν Στεφάνων, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλίου, του Θεοδόρου, Ήρωνος της Πλατιλάτου, Μινάτου, Θεσματουργού, Αρτεμίου, Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου Γρηγορίου του Πέμπτου, και Κοσμάκου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, του Φρύου Σάββα του Υγείας Μέρου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αρσανοφίου του Μεγάλου Ιωάννου, του Προφήτου Στερήβαρο, Θεούντος η Θεού του Υπατακτικού, Χριστοδούλου και Αμφιλογίου των Ενπάτων, Αθανασίου του Ενάθου, του Οσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών, Σημεών, του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Έφορου ημών, των Αγίων και

0: Δέσμα ο έτοιμας ανεχείρεσο, σήμερο Χριστός εν όρη θαβόρ, λάμψας αμυδρός θεϊκής αυγής, ως υπέσχετο μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρα, σε δασφόρο δε πληστέντες θείας έλης, εν αγαλιάσι έμελχον, άσομε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Κύριος βασιλεύων των αιώνων και αιώνα και αίτιο της ήλθεν υπός Φαραώ

0: Κύριε
1: ελέησον. Αγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: Εισακήκωα την ένδοξον οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέχθης εκ της Παρθένου, ή να εκπλάνεις ρίση τους βοώντας, η δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Νόμον εν συνά το γράμματι διατυπούμενος Χριστέ ο Θεός, εν την εφέλη πυρή και γνώφο και εν θυέλη, όφθης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Ελψη και ο καρποφορήσει και ο καίστη γεννήματα της εμπέλης.
0: Ή να πιστώσει την ένδοξον οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχον πρώτων αιώνων και ο αυτός ενέφη την επίβασιν θύς εν το θαβόρα ρήτος εξέλαμψας.
1: Σέψε τέρβον ελέας και τα παιδιά οποίες υβρώσουν.
0: Συλλαλούντες παριστήκης άντουλο πρεπόσει το Δεσπότη Χριστό, εις εν πυρός ατμίδι και γνώφο και λεπτοτάτη άβρα προσομίλησας, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Εξέ λοιπόν από βρώσους πρόβατο και έχει υπάρξει πόσες επιφάτινες.
0: Κατεμήνιον την έξοδον, την εν σταυρό σου εν θαβόρ παρόντες, ο εν πυρίσε και βάτο πάλε προκατηδόν Μωσής και ο μετάρσιος εν δίφρο, εν πυρήνο Ηλίας Χριστέ.
1: Βόλου τον Κύριο αγαλιάσουμε, χαρίσουμε τον Θεό του Σωτήρι μου.
0: Εξαρκώσουν βολίδες θεότητος εξεπορεύοντο προφητών και αποστόλων όθεν οι πρόκριτοι μέλποντες ανεβών, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Ο Κύριος ο Θεός μου δυναμίζει μου, κοιτάξει πόδων μου συντέλεια.
0: Ότι βάτων φυλάξας αλόβητων προσομιλούσαν πυρί, το Μωσή θεολαμβούσαν σάρκα υπέδειξας, δέσποδα μελωδούντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Υπεκρύβη ακτίσει θεότητος αισθητός ήλιος, ως εν όρη θαβορείο, ιδέσε μεταμορφούμενον Ιησού μου, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
1: Ενή και έγκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πύρμη φλέγον την ύλην του σώματος, οράθης άινων, ως Μωσή και Αποστόλης όφθης ηλίατε, δέσποτα εις εκ δύο, εν δυσί τελείες δεσφύσεσι.

0: ο του φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημνή σε Χριστέ, των δημιουργών εν το φωτί σου τα σοδού ημών εύθυνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Προς εν οποίος οι ώρε υπεκλήθησαν φως γάρ και προποδών, υψίδρομον σέλας Χριστέ ήλιος ή και μορφήν βρωτίαν, ως αμύψε η δόκη σας.
1: Έρθει προσέ προσευχήν προνόν των Αγιών σου.
0: Ιδούς σωτήρα νεβών, Μωυσής και Ηλίας των μαθητών, εν όρη Αγίω θαβόρεν ηχουμένων, Χριστός ον πάλε προϊγγύλαμεν όντα Θεών.
1: Λασόμενη μάτη και ψευδή ελεμπτός εγκατέλειπον.
0: Η αναλύωτος φύσης τη βρωτία μιχθήσα της εμφερούς αήλου θεότητος, φως παραγυμνούσα της αποστόλης, απορρίτως εξέλαμψε.
1: Για να δείτε εκθερά ζωή μπροσε, Κύριε Θεός μου.
0: Σε το αίδιον φέγκος εν πατρώα

0: δόξοι οι μαθητέ, ως είδον εκκλάμψαν Χριστέ σοι ανεβών, εν το φωτίσου τα σοδούς ημών εύθυνον.
1: Ως αρξάν ποδέ σωτηρία μου το Κυρίο.
0: Ρητορεύουσα γλώσσα σου, τα μεγαλεία ου δύνατε φθέξαστε, ο κρατών ζωής γάρ και θανάτου δεσπόζων παρέστησας, εν θαβόρ το όρι των Μωυσήν και των Ηλίαν μαρτυρήσαντά σου την θεότητα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Ο χερσίνα ορά της πλάσας κατ' εικόνα σου Χριστέ των άνθρωπων, το αρχέτυπον σου εν το πλάσματι κάλλος υπέδειξας. Ως εν εικόνη άλλος αυτός ή κατ' ουσίαν ο Θεός χρηματίσας και άνθρωπος.
1: Μην και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Συγκραθήσα συγχύτως άνθρακα, υπέδειξα συνήν θεότητος, καταφλέγοντα μεν αμαρτίας ψυχάς δε φωτίζοντα, εν θαβόρ το όρι ο Μωυσήν και τον Ηλίαν, μαθητών τε εξάρχους εξέστησα.

0: Εν το θλίβες Θεέ με ευώησα προς Κύριον και επίκουσέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Δόξασαι ο Θεός μου, δόξασαι.
0: Λαμπιδόνος πλέον ηλίου φως τρανότερον εν θαβόρ, εκλάμψας ο Χριστός ημάς εφώτισε.
1: Όσοι αδύνους αγγίζουν τα εκείνη και επικαιοδύνη αυτής εκεί έκραγε, ενώ τους αγεννήθημε το αγαπητό σου.
0: Ανελθόν εν όρη θαβόρ μετεμορφώθης Χριστέ και την πλάνην πάσα να μαυρώσας φως εξέλαμψας.
1: Ω πεσούμεθα λαπεσούνται οι νικούλες επί της γης.
0: Σε Θεόν επέγνων η ένδοξη Απόστολη εν θαβόρ Χριστέ δε εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν.
1: Αναστήσω την νεκρή και γερθήσω την εν της μνημείς και φρανθήσουν την τη γη.
0: Ως μέγα και φοβερόν οράθη θέα μας σήμερον εξ ουρανού αισθητός εκ γης δέα συγκρίτως εξίστραψεν ήλιος της δικαιοσύνης νοητός επί του όρου σταβόρ.
1: Η γαρδρώσος η παρασούια μ' αυτής εστίν, η δε γείτονα σε πόν πεσίτε.
0: Παρήλθε μεν η σκιά του νόμου εξ ασθενής ασά εξήλθε δε σαφώς Χριστός η αλήθεια, μως εις ανεβόησεν εν το θαβορεί ο κατηδόν σου την θεότητα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ο στήλος το Μωυσή Χριστόν των μεταμορφούμενων, η δε νεφέλει σαφώς την χάρη του Πνεύματος την επισκιάσασαν εν το θαβορείο παρεδήλου εμφάνω.

0: Κύριε ελέησο, εν Αγία σε πράγμα υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαντες ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγαρίου, βασιλεύσης ειρήνης, και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό,

Εγέθητην οκείς μη πάντοτε χαμερπείς, εις εγκύπτοντες εις γίν την ψυχή μου λογισμή επάθετε και άθετε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμωμε Πέτρο και τη Ζεβεδαίου και άμα εκείνη στο χαβόρεν όρος προφθάσομε ή να είδομε συν αυτής την δόξα του Θεού ημών, φωνής δε ακούσομεν εις περάνωθεν ήκουσεν και εκεί.

0: Θεός, ανάμνησης της Θείας μεταμορφώσεις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, θαβόρ υπερπάγης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψης εν δόξη φύσιν, μορφήν αναδρομέν κατά έκτη Χριστός ανήψε, αυτό η δόξη και το κράτος εις αιώνας. Αμήν.
1: Αβραμιέ, υποτέ εν Βαβυλών οι παιδες καμίνου φλόγα κατεπάτησαν και οι μνούντες έψαλον ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
1: Περιχυθέντες φωτίτης απροσίτου δόξης θαβόρ εν όρι οι Απόστολοι Χριστέ ανεβόησαν ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογημένος εις εν τον Άτσα Αγίας δόξου υπερήμπτος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.
1: Λέλαπη θείας ηχής και δροσοβόλων εφέλη Χριστέ και έγλη σου οι δόμενοι οι Απόστολοι έψαλον ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογημένος ζει, βλέπω να βγει σου καθήμεσο επί των χερουβήμων, υπερήμητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.
1: Εν απορρίτω φωτί, ω σε κατήδε Πέτρος, θαβόρ εν όρι εξαστράψαντα Χριστέ ανεβόησεν, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογημένος ζει, όπου θρόνο δόξη βασιλείας σου, υπερήμητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.
1: Το αρχηγό της ζωής Χριστός συνώντες παιδες εις Ζεβεδαίου ως απέπεμψε μορφής φως ευρόντισαν ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογημένο το όνομα της δόξης του Άγιον το υπερήντον και υπερυψούμενο εις τους αιώνας.
1: Νυν καθοράθη αποστόλη στα αθέατα Θεώτης εν σαρκείο εν το όρι θαβόρα στράπτουσα βοώσιν ευλογητώσει Κύριο Θεός εις τους αιώνας.
2: Ευλογημένος εις εν το στερώμα του ουρανού υπερήντος και υπερυψούμενο εις τους αιώνας.
1: Έφρυξαν φόβο εκπλαγέντες στην ευπρέπειαν της Θείας Βασιλείας εν το όρι θαβόρα Απόστολοι βόντες, ευλογητώσει Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Νυν τα ανήκουστα οικούστη ο Απάτορ Γάριος εκ της Παρθένου, τη πατρώα φωνή εν δόξος μαρτυρείται Ία Θεός και άνθρωπος, ο Αυτός εις τους αιώνας.
2: Ενήν και Αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Θέση ου γέγονας υψίστου, τη ουσία δε Υιός ηγαπημένος, προϋπάρχων ημίν ομίλησας ατρέπτος, ευλογητώσει κράζουσιν ο Θεός.

0: Οι εν Βαβυλών υπέδε στο θείο πυρπολούμενη ζήλο τυράννου και φλογό απειλήν ανδρείο κατεπάτησαν και μέσων πυρό εμβληθέντε δροσιζόμενοι έψαλον ευλογείται πάντα τα έργα κυρίου των κύριων.
1: Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι.
0: Νεύματι το πάνω φέρον πω είναι αχράντη όρου επέβη θαβόρ. Ενώ ηλίου μάλλον αυγή εξαστράψαν στο πρόσωπον νόμου προκρήτου και τη χάριτο έδειξε μέλποντα. Ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται πάντα τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία και πάντα τα κτήν των Κύριων, μνήτη και περιψούτα αυτών στους αιώνα.
0: Εν τη απροσίτω δόξη κατόρος εκφανθέν απορρίτως θαβόρ, το άσχετον και άδυτον φως του Πατρός το απάβγασμα, την κτήσιν φεδρίναν τους ανθρώπους εθέωσε μέλποντας, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται ή των ανθρώπων, ευλογείται Ισραήλ των Κύριων, μνήτη και περιψούτα αυτών στους αιώνα.
0: Ιεροπρεπώσες τότε μωσίστε και ηλίας εν όρη θαβόρ, της θείας χαρακτήρα τρανός υποστάσεως βλέποντες, Χριστόν εν πατρώα εξαστράψαντα δόξη ανέμελπον, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται ιερείς Κυρίου δούλη Κυρίου των Κύριων, μνήτη και περιψούτα αυτών στους αιώνα.
0: Δια της εν γνώφω θείας ομφής, το πρόσωπον ποτέ εδοξάστη μωσής, Χριστός Δέος ημάτιον φως και δόξαν αναβάλλεται, φωτός αυτούργος γάρ πεφικός καταβγάζει τους μέλποντας, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται πνεύματα και ψυχέ δικαίων όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων, μήτε και περιψούτα αυτών στους αιώνα.
0: Εκ φωτογενούς νεφέλης Χριστών οι μαθηταί αμπεχόμενων ορώντες εν θαβόρ και πρινείς επί γης κατανεύσαντε στον νουν, ελαμφθέντες συν πατρί τούτων ύμνων και πνεύματι ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται Ανανία, Ζαρία και Μισέλ των Κύριων, μήτε και περιψούτα αυτών στους αιώνα.
0: Ακικώτες δέσποτα εκ πατρός μαρτυρούμενων και ως ανθρωπίνη στεροτέρα νόψε ως οράν του προσώπου σου, την αστραπήν μη φέροντες σου οι μαθητέ, επί την γην κατέπιπτον εν φόβο μελωδούντες, ιερείς ευλογείται λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογείται ή των ανθρώπων, ευλογείται ζωή των Κύριων, μήτε και περιψούται αυτών εις τους αιώνας.
0: Βασιλευόντων πέφικας, βασιλεύς ωραιότατος και τον πανταχού κυριευόντων Κύριος δυνάστης μακάριος και φως εικόνα πρόσιτον, ό, οι μαθητέ καταπλαγέντες ευώων. Υπέδες ευλογείται ιερείς ανημνείται λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογείται Απόστολοι, προφήτες και μάρτυρες Κυρίου των Κύριων, ημνείται και περιψούται αυτών εις τους αιώνας.
0: Ως ουρανού δεσπόζονται και της γης βασιλεύονται και καταχθονίων την Κυρίαν έχοντι Χριστές υπαρέστησαν εκ μέν της γης Απόστολοι, ως εξ ουρανού δε ο θεσβή της Ηλίας Μωσής δε εκ νεκάδων μελωδούνται συμφώνος. Λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, υμνούμε και υπεριψούμεν Αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ραθύμω τόκι μέριμνε επί γης κατελήφθησαν των Αποστόλων εκλογή φιλάνθρωπε, όσοι οικολούθησαν προς την εκ γης μετάρσιον θείαν πολιτείαν, όθεν και επαξίως της εις Θεοφανίας εμελώδουν τυχόντες, λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη και
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι σε ενούς υπάσαι δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το

0: ονόματα υπέρ της Ιεράσιμων Συνόδου Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονίμου του Πατρόσιμων Σημεών Ιερονάμου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε
0: Λέησου. Θεόματα υπέρ Μακαρίας Ρήμης και Αίων Ιερονα Πάσιν στο Ιδίμου Κτήτωρος της Ιεράσιμων Ιστάφη Πατρός και Καθηγουμένου ημών Χριστό του Ιερομονάκου.
1: Κύριε Λέησου.
0: Υπέρ Πάγων προαναβαψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εμφάδευσαμε σκημένων. Και από τα κουορθοδόξο.
1: Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου.
0: Θεόμεθα υπερτέω ζωής υγείας, ειρήνης και φυλάξεως και δεμοδόσιν χωρίσεως και αφές αμαρτίων πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονιστάφης και των αντιλαμμένων ημών της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου.
0: Θεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονιστάφης και των αδελφών ημών των εντός διακονίας όντων, πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων ημίρεν τη Αγία Μονιτάφη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ειδή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αυτήν ηλέησιν ημών των
1: Κυρίων.
0: Κύριε Λέησον. Φύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη
1: Κύριε Λέησον,
0: ημέραν πάσα θεμείαν Αγία

0: Άγιε συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του κυρίου ετησόμενου.
1: Παράσχω, κυρίε.
0: Όλοι των χρόνων τη ζωή ημών και ροήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του κυρίου ετησόμενου.
1: Παράσχω, κυρίε.
0: Χριστιανάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα δε πέσχει την αειρηνικά, η καλή απολογία μου την επί του φοβερού βήματο του Χριστου ετησόμενου.
1: Παράσχω, κυρίε.
0: Τη Παναγία εκράνου του υπερευλογημένη ενδόξου τη ποινησιμών. Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων πνιγονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή μου Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι Θεός ελέος πνιγμών και φιλανθρωπίες υπάρχει και σου την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηχεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Σκεφαλάσι μόνο το Κύριο κλείνω με Σόγγαρε σου το ελεή και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία,
1: ευλογησόν,
0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία και ιεράμονη ταύτισε ο νεών.
3: Την τιμιωτέρα των κυρουβίων και εντοξότερα να συγκρίνεται στον Σεραφείο την αδιαφθορωστιών λόγων τυχούσαν την όντως Θεοτόκος

0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι σκραυγή μου, πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Ο Βασιλεύ και ο Θεό μου, ότι προσεύχομαι, Κύριε. Το πρωί είσαι ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεό θέλω να νομίασει. Ου παρική πονηρευόμενο, ούτε διαμενούσει παράνομη κατ' έναν τον οφθαλμό σου. Εμεί σα πάντα στου εργαζομένου την ανομία να πωλεί πάντα στου λαλούντα το ψεύδο. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται, Κύριο. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου ελέψομαι στον οίκο σου, προσκυνήσω προναών των Αγιών σου, φόβο σου. Κύριε, οδηγησό με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυνε ενωπιό στην οδό μου. Ότι ουκ έστε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφο ανεωγμένο, σολάριξ αυτών τε γλώσσε αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτού ο Θεό. Από πεσάτσα από το διαβουλίο αυτών, κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών, έξω αυτού, ότι παρεπικράναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντε οι ελπίζοντε επί σε, ει αιώνα αγαλιάστο και κατασκηνώσαν αυτή. Και καυχήσονται εσύ πάντε οι αγαπώντε το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσει δίγει ο Κύριο όπλο ευδοκία εστεφάνω ημά. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γην και την οικουμένη. Και από του αιώνο και έω του αιώνο ή μία αποστρέψει άνθρωπον ει ταπείνωση και είπα σε επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εκθέση τη διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξοδενώματα αυτών αιτιέσονται το πρωί ως χλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει. Το εσπέρα από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπουμεν διοργή και το θυμό σε ταράχθημεν. Έθετα σαν ομοία σημών εναντίον σου αιώνιμων σφωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε η ημέρα ημών εξέλιπων και διοργή σου εξελίπομεν. Τα έτη ημών ως η αράχνε μελέτε. Η μέρα των ετών ημών είναι αυτή σε 70 έτη. Εάν δεν δυναστείε 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραό τη εφημά και παιδευθυσόμεθα τη γυνό και το κράτο τη οργή σου και από του φόβου στο θυμό σου εξαριθμίσαστε. Η δεξιά σου το γνωρισόμη και του παιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον κύριο πότε και παρακλήθητε επί τη δούλη σου. Ενεπλήστημε το πρωί του ελαίου σου κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημε. Εν πάστε ημέρε ημών εφρανθήμε να ανθών ημερών εταπίνω σημά ετώνων ειδωμεν κακά. Και είδε επί του δούλου και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Και έστω η λαμπρό τη κυρίου του Θεού ημών εφημά και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημά και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Έλεο και κρίση να σωμέση κύριε, ψαλό και συνήσω ενώ δω αμό μου πότε ει πρόσμε. Διοπορευόμενη ένα κακία καρδία με μέσω του οίκου μου, ου προέτηθε μην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομο, ποιούντα παραβάσει σε μίσα. Ου και κολλήθη μη καρδία καμβή εκλούτ απεμού του πονηρού και γίνοσκον. Το καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού που τον εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί του πιστού τη γη του συγκαθίστε αυτού με τεμού, πορευόμενο εν οδό αμμό τη με λειτουργεί. Ου κατόκι εν μέσω τη οικία μου ποιών υπερηφανία, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Ει τα πρωία απέκτηνων πάντα στου αμαρτωλού τη γη του εξολοθρεύσε εκπόλεω κυρίου πάντα στου εργαζομένου στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια Ή και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αματολής το φως σου το αίδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Και νίκαια ή και σε αιώνα στον αιώνα μη της εκαλέσομενο και χαριτωμένη. Ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιον της δικαιοσύνης. Παράδεισον ότι ευλάστησα στο άνθος της αυθαρσίας. Παρθένων ότι έμεινα άφθορος αγνή μητέρα. Ότι έσκησες αγίες αγκάλες ιών των πάντων θεών. Αυτόν οικέτευε σοφήνετας ψυχάσιμων. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο και μη κατακυρευσά τον πάσα ανομία. Λύτρος αίμα από συκοφαντίας ανθρώπου και φυλάξου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλος και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα με νέσαιο σου Κύριο, που συμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια Ή και σε αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτες χώσεις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και σ' αιώνας των αιώναν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου και λυθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιν νυν σήμερον και άφεση νυν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώδης και ως εχώρουν οι μαθητές την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος σταυρούμενο το με πάθος νοήσω συνεκούσιο, το δε κόσμο κηρύξω συνοτισή υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα σεντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά σήμων αγίας, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον. Τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάει στη λήψη κακών και οδύνης. Τίξον ημάς αγίης σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσήτης του δόξου, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείων, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τε κουσαντινόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός Κύριε ημάς, ευλογήσε ημάς, επιφάνε τον πρόσωπον αυτού ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Χριστέ, το φως των αληθινών που φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώματα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείες της Παναχράτου Συμμετρός και πάντως των Αγίων.
0: Τι περμάω στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφω σε πόλεις του ουτώ και αλλοσέχουσα το κράτος προσμάκητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον να κράζω σε χαίρε νύφη ανήθευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
3: Ο εν το όρι του Θαβόρ μεταμορφωθήσαν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίων Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ εστιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Σημείων του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρημων Τιμοθέου Βρύπτου Καλάμου Σεργίου του Ρώσου, καλλινίκο δέσπορφυρή του Διουρατικού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, τον Αγίης Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνίοι μη μόνο εξωμακάριστη και ειμιστηκτή τώρα Ιησού.

συγχωρήσετε μη το αμαρτωλό και αναξίω.

0: αντιλαγούσον ελέησον ή διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
1: ή ελέησον
0: της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου πεσβήνσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

και περιδότας και στηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία. Δίκαιο δε ηγούμε

0: του κατά Ματθαίο, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσφέρουμε.
1: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, τον αδελφόν αυτού, και αναφέρει αυτούς στο όρος υψηλών κατηδίαν, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως, και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι,

Έτι αυτού λαλούντος, ιδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ την εφέλη λέγουσα, ούτως εστίν, ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθηταί, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφοδρά. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτών και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδων, ημί τον Ιησούν μόνον και κατά

0: Ιεράσιμον, Συνόδου του Αρχιεπισκόπημον, Ιερονίμον, Πατρόσιμον, Σιμεών, Ιερών, Άκου και Πάσε, Χριστό ημών, αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Καρίας, φήμης και αιωνίων απαύσεως, το ειδήμου κτήτωρος της Ιεράς Μονης Τάφης, Πατρός και καθηγουμένου ημών, Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπε πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπερλέω ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδός, συγχωρήσεως και πέσα αμαρτιών, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης, και των αντιλαμβέλων με τις αναξίες, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριώνωσα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Τάφης και των αδελφών ημών των εντες διακονίας όντων πάντων.

0: Ήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια είναι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξαστε οι κατοικούμενοι των Κυρίων,
1: Κύριε ελέησον,
2: οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων ελεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: είναι ο Κύριος αυτούς ελέης,
1: Κύριε ελέησον,
2: κατοικήσε αυτούς των λόγων της αληθείας,
1: Κύριε ελέησον,
2: αποκαλύψε αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης,
1: Κύριε ελέησον,
2: ενώσε αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία,
1: Κύριε ελέησον,
2: σώσον ελέησον και λαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της,
1: Κύριε ελέησον,
2: οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων των Κυρίων,

0: Εσύ νημήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πίστη έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμενε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.

Χάρισε εδώ αυτό τι συνεχόμενε συνανθρωποί μου και την πίστη και συνέχεια. Δώσε αυτέ πάντοτε και τα φόβου και αγάπη που λατρεύουν σε ανώπου και αγαπητοί. Στον Αγίο σου μυστηρίο και τη εγκορανίου σου βασιλεία εξελθεί. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φιλοξενεί.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν καταληθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Ευχαριστούμε εν σύ για την ομογενήσου Υιό και το Πνεύμα Κύριστο και υπέρ πάντων πνεύμαν και όν που γίνονταν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς και γεννημένων ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης να προκυρώνουν να της διαδεξίους και της ύπαρης να προσεκυλιάδες να πεντέμουν την ουδιάδες να πέντε τα χερουβήματα της αρχήνης εκτέλει το πυριόμα των απάρσια και ρωτάνε

0: Κηρύγουνε μεγέθυστον μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένος.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

0: geçtik yıldırlar kurulundan tekrar yıldırlarının sevgiye çıkmışız. Kemenli ve anıldan kanıydım tepi pandı simasta ille sökse boğuştuk.
1: Ποιος ημίνει να νηστώματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Κύριε ελεησούν.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
1: Συγκύ.
0: Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτους

0: Ευρέους εσύ, δουλέψουν τους ανθρώπους εσύ, νόδους, τους νοσούντας, ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.
1: Χάριτι και εκτιμήσει την ανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.